0: Τον Πατέρν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον εμάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλλάς της αμαρτίας ημών, δέσου τα συγχώρηση της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη υγείας της ασθενείας ημών, εν εκείνη του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, κυνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Εξεγερθέντε σου ύπνο προς τα μέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμενη συγκινάται. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της το τόπο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, της κνήσης και του ύπνου εξεγείρασμη, Κύριε, τον ούνο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιώ Θεός, δια της το τόπο ελέησον ημάς. Κινήν και αεί και έσους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστα πράξεις γνωθήσονται. Αλλά από εγώ πράξουμε το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιώ Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι για την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, που οργήσει σε μητροθυμία και μαρτωλών, μου δέσει να πολλές άσβατες ανομίες μου, αλληλοπαίδους συνήθως, και προς απόγνωση κείμενων γυράς με, εις το ορθρύς και δοσολογήσει το κράτος σου. Και ενιένει φώτου σώμα το όμο της διανοίας, άνοιξε όμο το στόμα του μελετάν το λογιά σου και συνένα της εντολά σου, και επίν το θέλημά σου και ψάλλην εις η ενεξομολογήσει καρδίας, και ανημεί το πανάγιο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία Σου Φιλανθρώπου Προνοία, εξίως ζάλων των αμαρτωλών και ανάξεων εξύπνων ασθήνε, και τη χύνη της εισόδου του Αγίου Σου Οικού, δέξα Κύριε και τη φωνή της ζήσεώς μου, των Αγίων και νεωρών Σου δυνάμεων, και ευεδόξουσαν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς την ευθύνη Σοι, την ευτρεπαρών χιλιών μου ένεση, όπως και εγώ και νονός γένεμε το φρουγείο μου παρθένων, βεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον Επατρή και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον, αμήν. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσμίσομαι και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου, Θεός, κατά το μέγα αιρεό σου, και κατά το πλήθος ανεκτηρμός σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνεων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με σε δύο παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγκείς του χρηνεστέσαι. Ιδού γαρ νομία στην ελήφθην και αμαρτίες και σε μη μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα, στα άγρια και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραδείς με εισόβου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ολοφθανθήσω με. Ακουτείς με αγαλιάσιν και εφροσύνη, να αγαλιάσω ως Θεά ταπεινωμένα. Απόστρωσε ο προσωπός από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσω με μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίσμα του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέτησε από εμού. Απόδοσμε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ρίξον με. Διδάξον όμως σου οδούσε και σε βίσε τη επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησή, αν εδώ κάνω, το καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε ετριμμένον, καρδία σε ετριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα.

0: Εν τίνη κατορθώσει νεότερο συναδών αυτού, εν φυλάσσου του φιλόγου σου, ενώ η καρδία με ξύπησα σε μία πόση με τον εντολό σου, εν την καρδία μου έγραψε τα λόγια σου προ ανία μάτωση, ευλογητό σε κύριε τα ξόμα δικαιωματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα χρήματα στο ματό μου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέστηνα σε απαντή πλούτο, εν τη εντολέ σου δολεσχή σου φτανίσω τη οδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω που πελήσω με το λόγο σου, ανταπόδοσο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου, αποκάλυψε ο θαυμό μου και κατανοήσε θαυμάσια του νόμου σου. Πάντα πω εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψε από μου τη εντολά σου. Επεπόδοσε η ψυχή μου το επιθυμεί στα χρήματά σου επαντή καιρό. Επιτίμησε η περηφάνιση και η κατάρτιση εκτείνωσε από τον εντολό σου. Περίρεπ μου είδο εξουδένε στο μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρικάτησαν άρχοντε οι κατά μου κατελάλουν, ο δεδήλου εντολέ ή τη δικαιωμασή σου. Και χάρη τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τη δικαιωματά σου. Εκολλήτη το εδάφιο ψυχή μου, ζήσαμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλε και επίκουσά σου, μου δίδαξε όμω δικαιωματά σου. Οδό να δικαιωμά σου είναι τη όν με και αδολεσχή σου τη θαμασή σου. Ένιξε ξένη ψυχή μου, πω ακυρία, ζευγό όν με τη λόγη σου. Οδό να δικία απόσυνε επ' εμού και τον νόμο σε λαϊσόν με. Οδό να λυθία σε ρετισά μου και τα κρυματά σου καπηλωθώ μη. Εκολύγει τη μαρτυρή σου, κύριε, με κατεσχήνει. Σοδόν αντολό σου έδρα μόνο τον επλάθυνε στην καρδία μου. Νομοθετησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν την διαπαντό. Συνέτησόν με, εξερευνήσε το εντονόμο σου και φυλάξω με όλη η καρδία μου. Οδήγησόν με τριγώ τον εντολό σου, το αυτήν την θέληση. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμεί πλεονεξία. Απόσταση του θαλμού μου του μη δίνει ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσαν το δούλο στο λογιό σου των φόβων σου, περίλου των ειδισμών υπόπτευσα τα κρίματά σου Χριστά. Ιδέ επιθύμησε τη εντολά σε δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έρχεται με το έλεό σου κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσουμε τι συνειδήσει με λόγο, να δείξει επί τη λόγη σου. Και μη περιέσει το στόματό σου λόγω να αληθεία σε ω φόδρα, ό,τι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου και απαντώ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευόν πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάνω τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλείων και του συνόμιν. Και μελέτησε εντολέ σου σιγάπησα σφόδρα. Και ήρατε σύρα σου εντολά σου σιγάπησα. Και δολέσον τη δικαιωμασή σου. Νύσαι το λόγο σου τούλο αν επεπισά με. Άφθεν παρακάλεσε ταπεινό σου με το λογιό σου ζησέ με. Περήφανη παρενόμενο σφόδρα από το νόμο σου καξέκλεινα. Εμεί τον κρυμμάτο σε πόνο κύριε και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέστη μαρτωλών των καταπανώνων των νόμων σου, ψαλτά είσαι με τη δικαιωματά σου τόπο αρκεία μου. Εμεί ενοίκη το ονοματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη δικαιωματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, κύριε, είπα του φυλάξα τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου, αλλά ει όνομα κατά λόγιό σου. Δηλογισά με του οδού σου και επέστρεψε του πόδε με στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου καταράχθη, εν του φυλάξα τη εντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιπλάκησά μου και του νόμου σου καπελαθώνει. Μέσω νύχτα εξαγυρώμητο εξομολογήσει και τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτωπο εγώ ημπάντων φουμένο σου για τον φυλασσόν τη εντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγητή δικαιωματά σου, διδαξών με. Χριστότε επίσημα του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση, διδαξών με. Ό,τι σε εντολέ σου επίστευσα, πρώτο με ταπεινωθήν και εγώ επλημέλησα, δια το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστό σου, κύριε, και εν τη χρησιμοποιητή σου, διδαξώ με δικαιωματά σου. Επιεθύρθη από με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου ξερίνωσε το εντολά σου. Τρώθεω βάλε η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθό με ταπεινωσά, με πω αν μάθει δικαιωματά σου. Αγαθό μου νόμο σωματό, περ χιλιάδε πλησίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρησε επίησάν με και πλασάν με, συνετισόν με και μαθήσουμε τις εντολές σου. Οι φοβούμενοι ίσοψονται με και πραγματίζονται στους

0: λόγους επίλθησαν, έθνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου, η αληθεία τα ποινωσάς με, γεννηθεί το δί το έλαιό σου, παρακαλέσει με το λόγιό σου, το δούλο σου, έρθει το σώμα με εκτιμή σου και ζήσει με τον νόμο σου μελέτη μου εστίν, αισθηθεί το σαν υπερήφανη, ότι δίκο συνόμως είναι σε με, εγώ ο Θεόδωλος ίσου τις εντολές σου, επιστρέψα το σαν με χούμενη εσύ γινώσου τα σαμαρτυριά σου, γεννηθεί το η καρδία μου άμασου και μασίσου προς αν μη εσυνθώ. Εκδίπησε το λιό μου σε ψυχή μου, σου λόγου σε πίπτησα. Εξέλιπον η οφθαλή μου σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότε γεννήθη να σα σώσω, εν πάχνει δικαιωματά σου, καπελεθόμη. Πόσα εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσαι με τον καρδιοκόντο με κρίση. Διηγήσαν τόν παράντολε χεία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Φάνσε το λέω σου αλήθεια, δίκο και τα διώξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχείς εντελεσάν με τη γη, εγώ δε που κατέλειπον της εντολάς σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω το μαρτύριο του σωματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγου σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου, εθεμελίωσε και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα, τα σύμπατα του λεσά. Ημείο το νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε να πολλώμη ταπεινώσουμου. Εις τον αιώνα φυλάξω δικαιωμάτων σου, τον ευθύσεις εσάς με. Σώσε μία εγώ, σώσον με τα δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ, πέμενε να αμαρτωλεί το πολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάν στην τελεία σου τον πέρα, σπατή εντολή σου σόδρα. Ως ηγάπησε το νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εσύ. Υπέρ σου θρούς με σώφησά σου εντολή σου της τον αιώνα μία εσύ. Υπέρ πάντας δάσκοντάς με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με εσύ. Υπέρ πρεζιτέρου συνήκω της εντολά σου εξεζήτησα. Εκπάσω το πονηρά στη πόλη του σπόδα, όμως αν φυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμάτο σου που εξέκνητε σε μέρη τη άσμε. Ω γλυκή εντολαρική μου τα λογιά σου, περμέλη τη σηματή μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διότι εμεί απάσχολο παναδικία. Λίχνο τη ποσή μου νόμο και φω τη τρίβη μου. Όμω και έστω το φυλάξω τα κρύματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνα ω φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά λόγων σου. Τα ακούσα το σωματό μου, δόκησον δικήρια και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου έρθε σε εσύ διαπαντός και του νόμου σου και απελαθώμη. Έθε το μαρτωλή παγίδε με τον εντολό σου που πλανήθη. Εκκληρονόμη στα μαρτυριά σου στον αιώνα, το αγαλείωμα τη καρδία μου εσύ. Έκρινα την καρδία μου, του πείσε δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμου σε εμεί, το νόμο σου ηγάπησα. Βοηθό μου και τη λύπη τορμονησή σου λόγου επίπτησα. Εκκλίνατε από μόνη ρευόμη, ερευνήσε το εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά λογιό σου και ζήσουμε και μη κατευθύνει προσδοκία μου. Βοήθησό μου και σωθήσουμε και μελετήσουμε τη δικαίωμασή σου διαπαντό. Εξουδένε σα πάντω, αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον των θύμων αυτών. Παραβαίνοντα ολογισά με πάντω αμαρτωλού τη γη, δείτε τη γάψη τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον ετ' φω, ο σάρκα μου από χάρτο κρυμάτων σου φοβήθη. Επίση τα κρίματα και δικαιοσύνη παραδόσα αδικούσιμε. Έντε δεξοδούλου τη αγαθών, μη σκοπατιστά του σαν με υπερήφανη. Ή ο θαλήμο έλειπα στο τυριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου, κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνδύσω μου και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Και ω του πίσω του κυρίου διασκέδασαν τον νόμο σου. Διέτο τη γάβζα τη εντολά προφησία και το πάζιον. Διέτο προσπάσω το λάσκο κοτορθούμεν, πάσο να γνώρικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, ιδίως το εξαιρέθησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτίγησε την υπείου. Το στόμα μου ήξε κήρυξε πνεύμα τη εντολά σου ευεπόθων. Δόξα πατρική ιών και γιο πνεύματι.
1: Και νίκαια ήκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώτων το όνομά σου. Τα δύο βήματά μου κατέκτηναν κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσα τον πάση ανομία. Λύτρωσέ με σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τους εντολά σου. Πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων και διδαξώ με δικαιωματά σου. Διεξόδηση δάτων κατέδειξε ο οφθαλμή με επίκο φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο σε κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλε δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και λύθια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζύο στο πελάτο λόγο σου εχθρή μου. Πυρωμένος λογιός φόδρα και δούλος ηγάψεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουθενωμένος, οι δικαιωματά σου το πελαφώνει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Φλήψεις οι ανάγκη ευρωσάν με εντολές μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνθισώμε και ζήσωμε. Και έκραξαν όλη η καρδία μου, φακουσόν μου, κύριε δικαιωματά σου ψηφίσω. Έχει κραξάν σε σώσον και φυλάξω μαρτυριά σου. Προέφτασα ένα ωρία και έκραξα εις λόγους επίλθησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όλου του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καρδιό κοντές με νομία από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάνω σου αλήθεια. Καταρχάς έκανε το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία δικαιωματά σου και ξεζήτησαν. Η θερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εγκριόκοντες με και θλίβοντες με το μαρτυρίο σου και εξέτεινα. Είδωνα στην ετούδε σχετικό με το λογιά σου και φυλάξαν το. Η ιδεώτη εντολά σου ηγάπησε, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάνω τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Άρχοντας και τα διώξαν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ παιδαλογιά σου, όσο βρίσκω σύλλα πολλά. Αδική ανεμίσε και επιτελειξάμεν το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκησες ημέρες είναι εσάς με τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Η ειρήνη πολύ της αγαπώς στον νόμο σου και έστεινε τη σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τη εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τη εντολά σου τα μαρτυριά σου, ότι πάσω οδύμε εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέε τη με αναπιόν σου, Κύριε, κατά λόγιο σου με τη σώνουμε. Εισέχε το αξιωμά μου αναπιόν σου, Κύριε, κατά λόγιο σου ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ύμνο τα διδάξαν δικαιώματά σου. Φθένξε τα γλώσσα με τα λόγια σου, ότι πάσω εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να είστε χείρι του σώσον τη εντολά σου ερευνησάμιν. Επόσο τριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσει την ψυχή μου και ενέσαι για τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθη ένα φρόγο τον Απολολό, ζήτησε τον δούλον σου, ότι σε εντολά σου και πελαθώνει. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύμα, την κοινή και ο ή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη, ορατώτε πάντων και αοράτων. Και σε ένα κύριο νήσων Χριστών, τον ιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του πατρό νυθέτε προπάνω των αιώνων. Φω εφωθώ, τον αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, η νυθέντα, ο ποιηθέντα. Όμως το πατρί τα πάντα γένετο. Τον δημάσιο ανθρώπου για τη μετέρα σωτηρία κατορθώντα εκ των ουρανών, και σερκοθέντε πνεύματο Αγίου και Μαρία Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περιμόν ποντίου πιλάτου και παθοδέ και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τα ζαραφά, και νοληθών του ουρανού υποθεζόμενο δεξιών του πατρό, και πάντων ερχόμεθα δόξανε ζώντα και νεκρού, που τη βασιλεία σου και τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός απορευόμενον, το συμπατρική Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσθεν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώμεν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ιδού ο νυμφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε, ο μουσεχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς,
2: αλλά ανάνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέπε λέξατε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπει ο ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εις έξω θενκρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίου πίωνη, και δόησε τον υμφώναν των θείων της δόξης αυτούν. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τεν λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η υπερηρήνη στο κόσμο πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση μόν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της απαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτης τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωή ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους φλογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Ευλογηθούν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δέσου τα Θεέ Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίσταση κρίμασης, σώσου με τον αλλάξον δούλον σου, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορούν, καρδίαστε και νεφρούς σοϊτάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παραώ και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατο των παρόντε καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών υπτυρμών θαρούδες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν το Αγίου Πνεύματος. Και δόρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσε διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέτα δόξης επί γης κριτής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγηγερμένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο μυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, εν θάω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστο ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλο στο άρρητον. Σιγαρή το αληθινόν φω, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα, και σε ημνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια ονού και στην αριθμούς, τον παρασχούντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σύ, ότι ούσιν απώλειες σας ημάς τας ανομίες ημών, αλλε φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος Σου, διότι σωθούμεν την ανίκαστόν Σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αρθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή Σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όταν εξή η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακερίου του πείσοντος των ουρανών και την γη. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσουν σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνός οφυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός καθού, φυλάξε την ζεχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από του νυν και έως του αιούνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσασε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Μνήστεθε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου, και ως εν δύο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, ημισίω δυνάμενος, και της μεταστάση δούνε την ανάπαση. Ο βάδης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάποσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα άρτην ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστηκε Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυστον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θεού πιέστη πόνο, σου λυπιού στεναγμούς, αλλά ζωή ατελέφθητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε, γενναιέ Θεότο και Παρθένε, εν σύ γάουρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σύες κρατήνονται. Δύο ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστεθε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέτων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκηνώσεν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις γλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμούς, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχά σημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι, την πάσα να ελπίδα μου, εις Θεέ ανατίθεμη, Μήτερ του Θεού, φυλάξον με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, περασπίσα σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστολές η βοήθεια εξ αγίου και εξ αιώνου βλάβη τόσου. Μισθή πάση θυσία σου και το λογάστομά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία.

αυτά. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επαφούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εν δυναστείε σου σωτηρία του δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμας και ούτε εν ύπης. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλέσομεθα.

ευλογήσεται ο Βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλλιάσεται σπόδρα, την επιθυμίαν της καρδιάς αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των κυρλαιών αυτού και στέρισας αυτόν, ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν

0: Ελπίσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτού ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, έφρανεις αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σε ελευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς, και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων, ότι έκυναν εις εκακά, διελογήσαν το βουλά σε σου μη δίνοντες θύνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσωμεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αγίω και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συμφόρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψώθησαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και ενή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αήτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτες ηγεσίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούς εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι έπληθυν τις ενθλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εκρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθνεψας, του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεσεν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μονοπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ουσθένους, όλην την ημέρα συνθρωπάζουνε πορευόμεν, ότι οι ψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεσαι της αρκή μου. Εκακόφεν και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον με ξεναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω Χριστούν στην ψυχή μου και ζητώντας τα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ, ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και τους ανεύθυνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου εναπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερενήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθρή μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανεμισούντες με αδίκους. Οι ενταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδύ ευαλών μου επί κατά δύο πον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέον θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθην σύ του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσπισε, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσουσεν έστω το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νοφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσει φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμαλα λούντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, γίνω το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγγισε. Προσελογίστη με τον καταβενών των εισλάχων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματία καθέβοντας εν τάφο, όνου καμνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη το θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι όξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσει εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιδενισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και αν κόβεις αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήφθονε οργές σου, εφημερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάθαινες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκρεξα τη νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσιστα στην αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσιστα σ' ανομία σου, τον ιόμενον πάσιστα σ' νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέητη εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊ του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ ιστέρας οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέκουσε να του λέει αποδεσμών, εμάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνους επί τους φουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσει την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αφού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις κρίσιμα του λούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσεν σλάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου στίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήθη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν επί σύ, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με. Γενούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις οίκων και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ ο Θεός μου ρίσε με ευχηρός αμαρτωλού, ευχηρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην αποβαστρός, εκυλίας μητρός μου, σύ μου ίσκεπαστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ο σιτέρας σε γεννήθην της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατέως. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με ότι ύπων οι εχθροί μου εμεί, και οι φλάσσοντες στην ψυχή μου εβουλεύσατε επί το αυτό λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο και έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στην βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι αδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστουσαν εσχήνιν και εντροπήν οι διτούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ενεσύν σου, το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα την σωτηρίαν σου, ότι ουκ έλνων γραμματείας, εισελεύσω με ενδυναστία Κυρίου Κύριε, μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου εδιδαξάς με την νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τον βραχιονά σου τη γενναία πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστονα επίησάς με μεγαλεία ο Θεός τη ομοιώσει, όσα σε δειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψα σε ζωοποίησάς με και εκ των αβύσσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασα σε πεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πάλι να ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαείς Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω, έτι δε και η γλώσσα μόνη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυθώσει και ντραπώσει μη ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμένει το ηλίο και πρωτησελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως εισταγόνης τάζουσα επί την γη. Ανατελείαντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθους ειρήνης, έως σου ανταναρρυθεί η σελήνη, και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι, βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντα οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα όχου υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πένιτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτού εκ του κρισίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσουν συν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρτήσετε υπέρ των λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσου συν εκ πόλεως του σύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμένει το ηλίο γη. Ανατελείαντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθους ειρήνης, σε όσου ανταναρρυθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι, βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντα οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα όχου υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και δοθήσετε αυτού εκ του κρισίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσουν συν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρτήσετε υπέρ των λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθήσου συν εκ πόλεως του συγχώρητος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρωτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτούν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσατε της δόξης αυτού πάσα η γηγέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της εχθέσει την καρδία. Εμού δε παραμικρόν εσελεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσες επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών. Ότι ουκ έστειναν άνευση εν το θανάτου αυτών και στερέωμα ετοιμάστη γι' αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων ουμα στιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιευάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός με εντάφθα και η μέρα κλείδης ευρεθήσονται αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου και είπα αραματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμινεν αθώοις τας χείρας μου. Και γινόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέραν και ο έλεγχος με σας πρωίας. Η έλεγχον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου συνθέθηκα και επέλαβον του γνώνε τούτο κόπος εστί ενώπιόν μου. Έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθωθης κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμος είναι εξάπινα, εξέλιπον απόλουδο δια την ανομίαν αυτών, ως η ενύπνιον εξηγερωμένο Κύριε εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου λιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός με το σου, εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέ τι θέλεις επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίσμου ο Θεός στον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνοντες σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθό, εστιτήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου. Το εξαγγείλε με πάσα στις ενέσεις σου εν τες πύλες της γιατρός Ιών. Είναι τι ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, νήσι τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομίας όρος Ιών τούτο, κατασκήνωσες εν αυτό. Έπαροντας χείρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονειρεύσα το εχθρόσον το Αγίον σου, και ανεκαυχήσα το ημισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθετα τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν ως εις την έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επίρρησαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου, εις την γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπον εν την καρδία αυτών εν συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτεχε καταπαύσομεν πάσα σε ορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν. Ουκ έστι έτη προφήτης και εμάς που γνώσετε έτη. Εως πότε ο Θεός ον ιδί ο εχθρός παροξενείο υπεναντίον στο όνομά σου εις τέλος. Η να τι αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων εργάσει το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσες εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν. Συ συνέτριψας εις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Συ συνέθελασες την κεφαλή του δράκοντος. Εδώπες αυτόν βρώμα να είσαι σε θείοψη. Συ διέριξες πηγάς και χυμάρου. Συ εξήρανος ποταμούς ηθάμ. Συ εστίν ημέρα και συ εστίν ηνίξ. Συ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Συ επίσας πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρση από τις αυτά. Νήσι τη ταύτη, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσεις τη ρίς ψυχήν εξομολογουμένηση των ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάφθεις τέλος. Επίβλεψον εις τη διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. μη αποστραφήτωτα ταπειρωμένος και πετυχημένος, τοχός και πένισεν έσω το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον τη δίκη σου, νήσι του ανηδισμού σου, του αποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νικαία η και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εξομολογησόμεθα σοι ο Θεός, εξομολογησόμεθα σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτη τα σκρινώ. Ετά και γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς μη παρανομείτε και τις αμαρτάνους μη ύψωτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαρείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε αποδεισμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτο εις τούτο, πλήν ατριγίας αυτού καξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσω και ψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτρεψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφαίαν και πόλεμων, φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνετη την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ εύρων, ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου του τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερώσει και τι αντιστήσε τέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού υπού της ασκρίσιν, γη εφοβήθη και ησύχασεν, εν το αναστήνες κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πρέστηψη της γης. Ότι ανθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ανθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, θες χερσή μου νυχτός εναντίον αυτού, κι ούκ υπατήθην. Απεινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβον το φυλακάσει ο φθαλμί μου, εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήσθην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απώσετε Κύριος και ού προστήσει του ευδοκής έτη. Εις τέλος του έλεος αυτού αποκόψει συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσει ο Θεός. Η συνέξη εν τη οργή αυτού τους υπηρμούς αυτού. Και είπαν ήρ ξάμιν αύτη αλλίωση τη δεξιά του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδελεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχείον ίσο των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατο ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση.

0: Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λόγος μου το νόμο μου, κλείνετε το σημαίον εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξον παραβολές στο στόμα μου, φθέξω με προβλήματα παρχής. Όσα ακούσαμε και έγνομεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Μου κακρύβε από το τέκνον αυτών εις γενναίων εταίρων. Απαγγέλλοντας τα σανέσεις του Κυρίου και τα δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλωτο της πατράς εν ημών, το γνωρίσε αυτά της εις αυτών. Όπως αν γνώγαινα εταίρα, είτε χτισόμενοι και αναστήσονται και επαγγελούσαν αυτά της εις αυτών. Είναι αυτόν το επί των Θεών την ελπίδα αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού, και τες εντολάς αυτό εξετήσουσιν. Είναι μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενναία σχολιά και παραπικραίνουσα, για να ήθισω κατεύθυνε την καρδίαν αυτής, κι ουκ απιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ αντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλεξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν το νόμο αυτού υποβολήθησαν πορεύεστε, και επελάφθονται των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτών έδειξαν αυτής.

δώσει ασκόμη και οδήγησε αυτούς εν αφελή μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Δήριξε πέτρεν εν ερήμου και πότισε αυτούς ας αναβήσω πολύ και ξύγεγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγεγεν αυτούς ποταμούς ύδατα και προσέθε το αίτητο αμαρτάνιν αυτό παραπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρου και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τις καρδίες αυτών του αιτής ευρώματα τις ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων «Μη δυνήσε το Θεό σε ετοιμάσε τράπεζα εν ερήμου». Επί επάταξε πέτρα και ρίσαν ύδατα και χύμα οι κατεκλείστησαν. Μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λόγο αυτού. Δια τούτο είκουσε Κύριος και νεβάλετο και πήραν ύφθιν Ιακώ και οργιανεύει επί τον Ισραήλ. Ούτε κεπίστευσαν εν το Θεό, ούτε ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλατον αφέλες υπεράνωθεν και η θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβριξαν αυτοίς μάναν φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτοίς. Άρτον αγγέλων έφαγην άνθρωπος επισητισμόν απέστειλεν αυτοίς εις πλεισμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και πήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβριξαν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέφεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον και ενεπλήστεσαν σφόδρο, και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής, που καθερήθησαν από της επιθυμίας αυτών, έτη της βρόσεως σούσεσαν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηναν τις πλοίωσεν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν, εν πάση τούτη σήμαρτον έτσι,

0: Θεής αυτού, και εξέλιπον εν μετεότητην ημέρειαν ημέρα αυτών, και τα έτη αυτών μετασπουδείς, όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφον και όρθρισον προς τον Θεόν, και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτον εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτον εστί, και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν, και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτόν, η δε καρδία αυτών οκευθεία μεταυτού, ο δε επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός εστί νυκτήρμον και λάσχεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί, και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, και ουχή κάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και μνήστε ότι σάρξε εσύ, πνεύμα πορευόμενο και ούτε επιστρέφων, πασάκες παραπήκαν αυτόν εν τη ερήμον, παρόρκησαν αυτόν εν γιανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεό και τον Άγιο του Ισραήλ παρόξηναν. Κι ουκ εμνήστησαν της χειρός αυτού, ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός λίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψαν εις αίμαντος ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμια και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διέφθερεν αυτούς και έδωκεν τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάσε την άμπαλον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν την πάχνη και παρέδωκεν εις χάλασαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμό αυτού θυμών και οργήν και θλίψεν αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και οκαφίσα το παθανάτο των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και πάτεξε παν πρωτότοπο εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνο αυτών εν της κοινόμας ηχάμ. Και πήρεν ως πρόβατο των λαών αυτού και νίκαγεν αυτούς ως επίμνιον εν ερήμο. Και οδήγησαν αυτούς σε πελπίδι και οκαδελίωσαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και σίγαγεν αυτούς εις ώρας αγιάσματος αυτού ώρας του το εκτίσω το δεξιό αυτού και ξέβαλαν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατασκήνωσαν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλά στο Ισραήλ και επήρασαν και παραπήκραν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού καφυλάξαν τον και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της λεπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και περίδε και εξοδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσωτο την σκηνή σιλών σκήνομα ο κατασκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδεκνε σε αιχμαλωσία την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισαν οροφέα το λόν αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσχους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ο καπενθύνθησον. Οι ιερείς αυτών οροφέα έπεσον και χείρα αυτών ο κλαφθήσονται και εξεγέρθη ως υπνών Κύριος ως δυνατός και τρεπαλικός εξήνου. Και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τον πίσω, όνειδο σε όνειον έδεκεν αυτής. Και απόσωτο το σκήνομα Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμωκα εξελέξα του. Και εξελέξατε τη φυλήν Ιούδα, τώρας το Σιώνο ηγάπησε. Και οκοδόμησαν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσαν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξελέξα το Δαβίδ το δούλον αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των βραβάτων. Εξόπιστον των λαχευωμένων έλεβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άλλοι και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Κινήν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθνη στην κληρονομία Σου, εμίαν των νόων των Αγιών Σου έθετο Ιερουσαλήμ ως ο περιφυλάκιον. Έθετο τεχνή σημαία των δούλων Σου βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων Σου της θηρίης της γης. Εξέχεν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ο κοινοθάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της κύτους ημών, μυκτηρισμός και φλεβασμός της κύκλο ημών, έως πότε Κύριο οργιστής εις τέλος, εκαυθίσεται ο Σπύρος ζήλος Σου. Έτσι ο τυρών οργήν Σου επί τα έθνη, τα μη γενοσχοντάσαι και υπευσιλίας, ετ' όνομά Σου καπεκαλέξαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώ και το τόπον αυτό ηρήμωσαν, μην νηστήσει μόνο νομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίτωσον ημάς εκτερμής ο Κύριο και πτωχεύσαν ας φόδρο, βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτηριμών, ένε και τις δόξες του ονοματός Σου, Κύριε ρίξα ημάς, και ελάστητε τες αμαρτίες ημών ένε και του ονοματός Σου. Μη ποτέ είπασε τα έθνη, που έστεινε ο Θεός αυτόν, και γνωστήσον γνωστήτω εν τις έθνες εν ενώπιον των οφθαλμών ημών, εκδίκησες το αίματος των δούλων Σου του εκηχημένου. Είσαι ρεθέ των οποίων Σου στεναγμός αγαπημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιονό Σου, περιποίησε τους Υιούς των τεθανατωμένων. Απόδοσες κοίτωσιν ημών εκταπλασίων εις τα κόλπων αυτών, των ενειδισμών αυτών, όνων ειδισάν Σε Κύριε. Εμείς δελώσε και πρόβατα νομίσου, αν χαμολογησόμεθά Σου, Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ενεσύν Σου. Ο ποιμένο τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος σε πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των χεροβήμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγερον τη δυναστεία Σου και ελευθέριστον σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον Σου και σωθησόν.

και χρήμον εμικτήρισον ημάς, Κύριο Θεός ενδυνάμεον επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σοφισόμεθα, άβαλον εξ Αιγύπτου μετήρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν, οδοποίησες έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες ας ρίζες αυτής και πλήρωσε την γη. Εκάλυψεν όλη η σκιά αυτής και ενεδεδάδρες αυτής ας κέντρου σου Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής ως θαλάσσης και ως ποταμών της φαραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των χραβών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παρακορευόμενη των οδών. Ελεμίνα το αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατανεμίσω το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δει και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τ' αυτήν και κατάρτισε αυτήν η νεφύτευση τη δεξιά σου και επί ον ανθρώπου ο νεκρατέωσε σε αυτόν. Επιπυρισμένη, πυρή και ανασκαμμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, κινηθεί το ηχείο σου επάνδρα δεξιά σου και επί ον ανθρώπου ο νεκρατέωσε σε αυτόν. Και ομοί αποστόμενα από σου, ζώσε εμάς και το όνομά σου επιθελεσόμεθα. Κύριο Θεός ανδυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σοφισόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλαλάξτε το του Θεού Ιακώβ. Γλάβετε ψαλμών και δότε τύμπανον, σαλτήριον τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσε τον ημνία σάλπιγγι

Σεν απέστησαν απόρρισον τον νότον αυτού, εχείρες αυτούν το κορφήν εδούλευσον. Εν θλίψη επικαλέσομε και ισάμεσε, επίκουσά σου και εν αποκρύφω καταγίδους, εν δοκίμασά σε επίδοτος αντιλογίας. Άκουσε λόγος μου και διαμαρτύρω μέσα Ισραήλ, εάν ακούσεις μου,

0: Και ο κακός ήταν ο λαός με τις φωνές μου και η Ισραήλ προσέσχε μη και εξαφέστηλα αυτούς τα επιτεδεύματα των καρδιών αυτών πορεύσονται τις επιτεδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μη οικουσέ μου Ισραήλ της οδείς μου υπορεύθη. Εν τω μηδενία όντως εχθρούς αυτών εταπείνωσαν και επί τους λίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κύριου ψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εξόμισαν αυτούς εξτέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασαν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Κινήν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστε εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεού σε διακρινή. Ας πότε κρίνεται αδικίων και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντε δικαιώσατε. Εξέλεστε πέντε και πτωχόν, εκχυρός αμαρτωλού ρίσωστε αυτόν. Μου παίγνωσαν ουδές εν οίκα, εν σκότη διαπορεύονται. Σε λευθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θείεστε και ύψεις το πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι απαφνίσκεται και ως εις τον αρχόντων πίπτεται. Ανάστε ο Θεός κρίνων την γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνης ειν. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη εισηγήσεις με δέκατα πραήνης ο Θεός, ότι οι δύο εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντες ήραν κεφαλήν. Επιτελώσε κατά πανοργεύσα το γνώμη και βολεύσε το κατά τον Αγίου σου, είπον. Δεύτε και εξολοθρέψομεν αυτούς εξέθνους και ου μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι εβολεύσε τον αιμονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Δουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Αγαρινή και Βάλ και Αμών και Αμαλή, αλόφιλε μετά το κατοικού των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ σε παραγένετο μετά αυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσω να αρθείς ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως τη Αβήν εν το χυμάρο Κισόν. Εξελοθρέψασαν εν ενδόρο γεννήθησαν εις οικόπρος τη γη. Τούτος άρχοντας αυτόν, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Σεβέ και Σαλμονά, πάντα στους άρχοντας αυτόν ή την εσύπων, κληρονομήσουν εν αυτής το αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου Θεόπτος, ως τροχόν, ως καλάμι κατά πρόσωπον ανέμου. Όσοι πήρω διαφλέξει τριμών, όσοι φλόξει καταπαύσει όρη, ούτω καταδιώξει αυτού εν την καταιγίδη σου, και εν τη οργή σου συνταράξει αυτού, πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ετοιμία, και ζητήσουσε το όνομά σου, Κύριε, εσκενθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος, και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν, και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σήμωνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου εγαλιάσαν τα επιθόν ζώντα, και γάρος τρουθείων έβρανε αυτοικίων και τριγώνωσε ανεαυτή ουθήσε τον οσία αυτής.

παρασών παραβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετου εις την κοιλάδα των κλαθμών εις τον τόπο ονέθετον και γάρι ευλογίας δώσεν ομοθετών πορεύσατε εκ δυνάμεις εις δύναμη οφθήσατε ο Θεός των Θεών αισιών Κύριο Θεός εν δυνάμεων εις άφουσαν της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι τρίσον ημερεμία της αυλές σου υπέρ χιλιάδας εξελεξάμεν παραλεπτήσαν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημα σκηνόμαστεν αμαρτωλούν ότι έλεος και αλήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει Κύριος σου στερήσε τα βαθά της πορευωμένης στην επακία Κύριο Θεός εν δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε ευδόξας Κύριε την γη σου απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ αφήκασες ονομίας το λόγο εκάλυψες πάσας τας αμαρτίας αυτό κατέπαυσες πάσα την οργή σου απέστρεψες από οργής θυμού σου επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών μη ίσως αιώνας οργιστής ημίν ήδη ατενείς την οργή σου από γενάσεις γενναίων ο Θεός επιστρέψε σώσεις ημάς και ο λαός σου εκνανθίσεται επί σύ δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν ακούσομαι τη λαλήσαν ημίν Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει είναι επί το λαόν αυτού και επί το σωσίως αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε το καρπόν αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον γίνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισησέ με ημίτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν ηγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Βραδείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμή ο Θεός και πνεύμα εχθές αγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτό θυσιαστήριον σου μόσχου.

0: Παναγία σου
1: Φράντα, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και τα πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και αεί και εις τους αιώνας του

0: και επί την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαφράντου υπερβαίνει.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Πάθον και μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς Ειρήνης και Σωτήρης του Ψυχός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των έντοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εφημίσομεν την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσιον και των θείων αζάριων άμα κελσίο το θεηγόρο και νέο πεθυνότη ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν προαιώνων βασιλεύοντα συν πατρί και πνεύματι νύντε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
1: Ετούσι σωθήνε ημάς.
0: Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων εν δόξων μαρτύρων, Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάδελους τρεις άμα, Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος, Σύντριση Ναζάριος, τμήθη δεκάτη και τετάρτη. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊωμάτου Αγιοπολίτου, απήλθε Κοσμάς εν θα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού, μετήλθεν αυχήν Σιλβανού το μην ξύφος, κατεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς φλάνης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου, το πύρι πελθόν εν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πύρης βενή της Δισθέου. Οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Είναι και διπλή μαρτύρων οικάς ξύφος, Αίγυπτος ουσίν εγκέ και Παλαιστίνη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Παρασκευήν ο σκεύος εκλελεγμένων Χριστός τύχης είναι ταμείο του πόλου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιγνατίου του Αγαλιανού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού. Αγίων Ιγνάτιε Ζηλός Ασβίων, Αγίων Ισότιμος εν δίκος όφθης. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Νικολάου, πρίγκιπος του Τσέρνικοφ και μοναχού της Λάβρας των Σπηλαίων. Αγάπη Χριστού προκρίνα στην Σισίραν, Νικόλαος αφίλετου αλουργίδα. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γερβασίου του Καρακαλινού, του Εκγωματίου και δια Χριστών Σαλού. Γέρασε δίχτυς της Μονής Καρακάλου, Γερβάσιε σαλού υπενδύς μορίαν, τες των σών Αγίων

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράνου
1: υπεραγία θεοτόκες
0: σώσον ημάς. Τα πάντων των σε αυτούς και αλήθους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ενούσι πάσα δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναβεύουσι, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Ενίτη από τον πάση δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενίτη από τον ήλιος και σελήνη, ενίτη από τον πάντα τα άστρα και το φως. Ενίτη από τον ουρανή των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσον το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθωτο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράποντας και πάσε άβυση. Πυρ χάλας αχιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί,

βασιλεία αυτών, εν εισάτωσαν το όνομα αυτού εν χωρό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει φράησεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάγι αυτών και ροφέ δίστομοι εν της χερσίν αυτών, του πείσε εκδίκησιν εν της έθνησιν ελεγμούς εν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές, του πείσε εν αυτής χρήμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστι φάση της σωσίης αυτού, εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος

0: εν ήτια τον εν χορδές και οργάνω, εν ήτια τον εν κυβάλης ερηχής, εν ήτια τον εν κυβάλης αραλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυχτής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σοι για την μεγάλη σου δόξα.

Ποιμένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον

σε αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε, το ελεός σου εφημάς, καθάφερης πείσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλιον το ονόματι σου ύψιστε, το ανεγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομα τόσου. Κύριε, ελέησον.

0: Ελθέ το η Βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Και Επισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώβε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων μονέθους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούτων εναυθές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πλεώτων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράνου.
1: Υπεραγία.
0: Υπερευλογημένης εν δόξης θεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή.

0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου, δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φυλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία Σαχράντου
1: υπεραγία Θεοδόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μόνο του στον Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αεί. Και εις τους

0: των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

Είπεν ο Κύριος της εαυτού του μαθητές, «Θέστε ημείς εις τα ότα ημών τους λόγους τούτους, ο γαριός του ανθρώπου μέλη παραδοθήνε, παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων, ιδε ιγνών το ρήμα τούτο, και ειν παρακεκαλυμμένων απ' αυτών, ει να μη έσχονται αυτό και φοβούντο ερωτήσε αυτόν περί του ρήματος τούτου, εις είπε δε διαλογισμός εν αυτής, το τι σαν ημίζον αυτόν». Ο δε Ιησούς, ειδών των διαλογισμών της καρδιάς αυτών, επιλαβόμενος πεδίο έστησεν αυτό, παρέ αυτό και είπεν αυτής, «Εώς εάν δέξετε τούτο το πεδίον επί το όνομα τίμου εμέ δέχεται, και ως εάν εμέ δέξετε δέχεται τον αποστήλαντά με, ο γαρ μικρότερος εν πάση μην υπάρχον ούτως θέστε μέγας». Αποκριθείς δε Ιωάννης είπεν, «Επιστάτα, είδομεν τεινά, επί το όνομα τί σου εκβάλλονται τα δαιμόνια, και κολλήσαμεν αυτόν ότι ούκ ακολουθεί με θυμό». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Μη κολλιέται, ως γαρ

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών Διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεόψου Διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδρόμεθα υπέρ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδρόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδρόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρετηρημούντων εν τη Αγία και Σεβασμία Μονή Ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών αυτής και των ευλαβών δωρητών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως σου και κτήτωρος της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάτων των μακαρίων και ειδήμων κτητών αυτής και υπερπάτων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων έπειτε και των δούλων του Θεού Χρυσοστόμου Ιερομονάχου Σοκράτους, Δημητρίου, Ιωάννου, Μαλάκος, Στυλιανού, Κωνσταντίνου, Στυλιανής, Αλεξάνδρου, Ζωής, Θεώνης και Μάνχου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των έντες διακονίες όδων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο τελείμον του φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψεστε η κατοικουμένη το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Η κατοικουμένη τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνειμήν δοξάζει το πάτημα του μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε. Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται με του κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου, δε ηθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη ηχάρη.
1: Κυρία
0: ομνιπρέπηση, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της.
1: Και ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά της. Σε προσπίτουν και σου λέω με τα καθά και τον άνθρωπο, όπως επιλέψει την θέση ημών. Καθαρίζει μόνο τα ψεύτα τα σώματα από το δημόνιο και το ξενέματα. Και εδώ είσαι με έναν έλεγχο και κατάκριτο την παράσταση του Αγίου Πιστευτήριου. Χάρισε ο Θεός και στα μέσα μου κοπή, ποιού και πίστος και είσαι αφημονατική. Δώσε τη σπάδα με αφόρ και άλλα ψηλατρέου, είσαι ένα όπως που καταθέσουν τα έχουν γύρω σκηνή και έτσι μπορεί να είχε συνέσεις σωτή. Όπως υπό του κράτους του, πάντων του φυλατώμενη συνδόξανε να φεύγουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία και εις τους αιώνα.

0: και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόδων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου.

0: πάσαν τέλει Αναγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Καταλάβει συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου.

0: θέλει τη ζωή σου, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε,
0: της Παναγίας Ακράντου
1: υπερασπιστής
0: και σώσου ημάς, κατά πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου.

0: ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

και δίκαιον, σε ειρήνην, σε ευλογήν, σε ειρήνην, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, παντιτόπιν της Δεσποτείας. Σίγαρη Θεός ανέκτος, τους απερινόητους, αόρατους, ακατάληπτους, αείωνος, άρτους, όν, σύ και όμορο Κύριος Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγεγες και παραπεσόντες ανέσεις πάλι και ούχα πες πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ανών ανοίγεγες την Βασιλεία σου Θεός του Μέλους, αν υπέρ τούτων απάντων. Ευχαριστούμε εσύ και το μόνο Κύριος Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων εις μικρών και εις μετών φανερών προφανών ευρυγεσιών των σημάς εκκινημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης εν εκ των κυρών μοντεύσης κατεξίου σας. Και τις υπαρεστήκες χιλιάδες καθαγγέλου και μεριάδες αγγέλου και θερουβήν και της καθήν, εξαπτέρυγα πολιώματα μεθάρσια αυτερικά. Τον επινίκιον

0: λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερήμον κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.

0: πρώτης, νήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, όν χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσει μην εν ενή στόμα και μία καρδιά δοξάζει και αν ημίν το πάτημον και μεγάλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρωση μονή σου Χριστού με τα πάθον ημού.
1: Και με τα πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μονεύσαντες ετικέτη.

Ο Θεός ημών ο προτεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοέρων αυτού θυσίας θύρων της μνημονίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία στα κατακρήτω τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιο δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έχει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Χάρτηκε η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσι, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ηλικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Μετά το ρημιχά του σώματος.

Προ το θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινόν λογισμόνου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελεών δικαιώσας και Χαναναίαν ελέησας, και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, άνοιξόμητας φλάχναν της φιλανθρωπίας σου, και δέξαμε προσερχόμενο και απτωμενό σου, ως την πόλη και την εμόρουν, και μεν καρδου κρασπέδι σου αψαμένη ευχερό, στην ία συνέλαβεν, ιδέ τους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλο το σώμα των μου δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια.

0: τέν λόγο, τέν έργο, τέν γνώση και αγνία, και αξιός όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, της άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ με φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθωρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιέθεου, κοινωνών με παράλαβε, ο μήγρα της εχθρής σου, το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αιμαφρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα του δεν ον τρέφει ξένος. Έθελξε ασπόθωμα Χριστέ, κυλίωσε στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εις ελέξου μου ανάξιος, εάν γάρ τορμήσεως εν εις ενθύνης των υφών αοχητών μου ελέγχει, ότου καίστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα διά του ανάξιον είναι με, άλλης κάθασιν και αγιασμό ψυχήστε και σώματος και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείνε το προσκολάστε το Θεό αυτόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιέθεου, κοινωνών με παράλαβε, μήγα της εκτρής το μυστήριον ύπο, φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί πίστεως και αγάπης προς τον Θεόν. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου. Ας ακούσουμε αδελφοί τον Σωτήρα μας Κύριο, που με τρόπο απερίφραστο μας διαβεβαιώνει, ουκ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά να σώσω τον κόσμον. Και θέλοντας να δείξει τον τρόπο της σωτηρίας προσθέτει, ο Θεός τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτός λοιπόν που πιστεύει από την καρδιά του και είναι απόλυτα βέβαιος ότι ο Χριστός δεν ήλθε για να τον καταδικάσει, αλλά για να τον σώσει, πώς δεν θα τον αγαπήσει με όλη την ψυχή του και με όλο το νου του. Όντως θα συγκλονιστεί και θα αλλοιωθεί πνευματικά όποιος συλλογιστεί ότι ο Ιησούς Χριστός, αν και Θεός άναρχος, γεννημένος από τον άναρχο Πατέρα και ομοούσιος με το Άγιο Πνεύμα, κατέβηκε από τους ουρανούς και σαρκώθηκε και υπέμεινε τέτοια παθήματα και τέτοιο θάνατο για να απαλλάξει τον άνθρωπο από την φθορά και τον θάνατο, για να τον κάνει παιδί του Θεού και Θεό κατά χάρη. Ακόμα κι αν ο άνθρωπος αυτός είναι σκληρότερος και από την πέτρα και ψυχρότερος από τον πάγο, θα μαλακώσει η ψυχή του, θα ζεσταθεί η καρδιά του και θα αγαπήσει τον Κύριο. Και τότε στην ύπαρξή του θα συντελεστεί ένα εντελώς ανίποτο θαύμα, που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να το καταλάβει και να το περιγράψει με τον λόγο. Από την ώρα εκείνη δεν θα θέλει πια να αποχωριστεί τον Κύριο. Όλα τα καλά του κόσμου άλλωστε έχουν συνακόλουθα τη λύπη και τον πόνο, ενώ η ένωση με τον Θεό και η θέαση των αρήτων αγαθών του ξεπερνούν κάθε μακαριότητα και χαρά, κάθε ευχαρίστηση και απόλαυση, κάθε τιμή και δόξα του προσκαίρου και ματέου του του κόσμου. Ας μη στηριζόμαστε λοιπόν στα πνευματικά

τικά μας κατορθώματα, αλλά στο έλεος του πανικτήρμονος δεσπότου, αφού ο Θεός περισσότερο ζητάει και περιμένει με πόθα από μας το ταπεινό μας φρόνημα και τη συντριβή της καρδιάς. Μια τέτοια ταπεινή ψυχή την επισκέπτεται ο Θεός, την αγκαλιάζει μυστικά, την κατασπάζεται και τη στεφανώνει με τα χαρίσματά Του. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας.

0: Προχή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αφράτων Αθανάτων Επουρανίων και ζωοποιών πληκτών του Χριστού Μυστηριών Αξίως, ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάτων ετισάμενη αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή μου στο το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγγνώμη.
0: Ότι σε αγιασμό σημών και στην δόξα να πέμουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους

Ευλογούμενος ορθοκούντας σε Κύριε και Αγιάδων, σε μισή περιπτώτας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήξει εμάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρεσε, την Εκκλησία σου της αιρεύσης, της άρρωσης είναι μόνο στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσε κατή και πάνω το ρήμα τέλειο, να είναι θελεστή καταβαίνωση του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημκαία ή και εις τους αιώνας του αιώνα.

0: Πάντα υπέρον απαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων πτητώρων, της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειο Άσαφιερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Αφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Χριστοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτου Δημητρίου, Ιωάννου Μαλάμου, Στυλιανού, Κωνσταντίνου, Στυλιανής, Αλεξάνδρου Ζωής, Θεώνης και Μάνθου, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέσει πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ τους κορυφήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιο.
1: Κύριε
0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τα ψυχάς αυτών εν τελεί και οι αναπαύονται.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Κύριε Λέησον, Θεός του Βασιλείου Βρανών και άφησον αυτών αμαρτιών παρά Χριστό. Παρθενά του Βασιλεί και Θεό ημών, αιτησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρκώς, το θάνατον καταπατήσας, το διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο σου τον. Αυτός, Κύριε Ανάβωσον, τα ψυχάς των μακαρίων κτητώρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφιερου Μονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτους, Δημητρίου, Ιωάννου, Μαλάμος, Στυλιανού, Κωνσταντίνου, Στυλιανής, Αλεξάνδρου, Ζωής, Θεώνης, Μάνθου, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέσει πατέρων και αδελφών ημών, και τάξον αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο να ψήξω σε τα πέτρα πάσα, ο δίνει λύπη και στεναγμό. Πάνα μάρτυμα των παρακτών πρακτέν εν λόγω ή έργου ή διανύω ο καθό και πλάτο που Θεό συγχώρησε. Ότι ουκέ στην άνθρωπο, ω ζήσε λίγο χαμαρτή, σίγαρ μόνο κρυπτό αμαρτία υπάρξει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον Άννα και ο λόγος αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων πτώρων της Αγίας Μονής Τάφης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφιερου Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας Εξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Χριστοστόμου Ιερομονάχου, Σοκράτου Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμου, Στυλιανού Κωνσταντίνου, Στυλιανής Αλεξάνδρου Ζωής Θεώνης Μάνθου, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέσει πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και συμπιδόξαν να πέμπουμε στον αρχό σου Πατρί και το Παναγίο και γαθώ τη ζωή ω πνεύματι.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα
2: σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης Παναθάτου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός και δυνάμει του Θεού και Ζωπιού Σταυρού. Προστασίες του μεν επερανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του μεν δόξου του Θεού Πατρόμου Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Δόξο Πανεπιστημίων Αποστόλων, τον Αγίον Δόξο Καλλινικών Μαρτύρων, Πάντων των Κέρατα, του Μητροπόλη Αλεξάνδρου, των Αγίων Μαρτύρων, Οσίων και Νομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών, Αγίων και Άνιου, των Αγίων Πατρών Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, του Στόμου τη Θεία Λειτουργία να τελέσαμε, και των Αγίων Εντόξων Μαρτύρων, Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κερσίου, και του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμάτου Ποιητού Επισκόπου Μαϊμά, όντε την ύμνη εκτελούμε και πάντων των Αγίων Ελίση και σώσου μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και δήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Διάρση διαφυλάξει πάντας ημάς.
2: Επάντοτε είχε τη καλή μετουσία των ισοποιών μυστικών των ημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμό η ψυχή θεολέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου, ότι ο καπό με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσχενέστε ταύτα καμή, εισίαση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι του αγιασμού σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτόσο, αλλά σύ το ημετερό δεσπότη και επεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο συντομή των καθορόντων, το σου προσώπου το κάλο στο άρητον, σίγαρη το όντω εφετών, και η ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών, και σε ημνή πάση εκτίση ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ ω επί πάσιν ει παρέσκουν οι αγαθεί, και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δόρισε με μέχρι σε σχάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχειν των αγιασμάτων σου, ει άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το πατρί και του αγίου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δού τροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίου, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίλθε προ μελών μου συνθέσει, τη πάντα αρμόζει νεφρού τη καρδία. Φλέξον τα κάντα των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω τέι σάμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αή σκέπε, φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρη και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με. Δείξουμε σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Είνο σων οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένους. Τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους, προστίστε συνάχραντον Αγνή Μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των όσων έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτή, εις χαράν υγείαν και ευρωσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάτμος σου τον Αγίον Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, οι ελπίσεις και επικαταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου τη αξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, ότι σώμα τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον θανατωμένον τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνός μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριφήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάγλυσιν εν της εκμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακαταγρήτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχής και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας της ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Νην απολύσουν τον ουστές που κατατρίμουν στην ειρήνη, ότι είδαν για θερμίον των σωτηριών σου που ετοίμασαι και τα πρόσωπα πάντων των λαών. Όσοι από κάποιους με θυμάμαι και δόξα λαού του Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείνη του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφεσι μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έτσι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός σου που έχουν τα γυπνεύματα που είναι διαήθεις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρε πρισσός εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαρχηρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετον, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, ο δύνατας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών επέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης προσκύνεν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως αφημούμενσε, υπάρχεις καρκαθηγητής

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών σου Παναχάρτου Μητρός του Πάντων των Σωτών Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική Διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
4: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την 5η 15 Οκτωβρίου ξεκινά και για το νέο εκκλησιαστικό έτος η εβδομαδιαία μεικτή πνευματική σύναξη στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου με υπεύθυνο τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως μας Επιφάνιο Οικονόμου. Η πνευματική αυτή σύναξη, που αποτελεί συνέχεια της πολυχρόνιας και καρποφόρου ανάλογης προσπάθειας του μακαριστού γεροντός μας πατρός Αντωνίου Ζούπη, θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Κατά τη φετινή χρονιά, ο πατήρ Επιφάνιος θα αναλύσει το θέμα «Διδαχή περί του Αγίου Πνεύματος».

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη τετάρτη Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά, Επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού. Του Ιερομάρτυρος Σιλβανού και το Σύναυτό Τριάκοντα Εννέα Μαρτύρων. Του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αψαλάμου. Της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού, Μητροπολίτου Μυθύμνης Λέσβου. Του Αγίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού και του Οσίου Νικολάου πρίγκιπους του Τσέρνιγκοφ και μοναχού της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλιανός, Μητροπολίτης Μυθύμνης, γεννήθηκε το 1492 στη Λέσβο και καταγόταν από ιερατική οικογένεια. Αφού σπούδασε όσο το δυνατόν καλύτερα τα ιερά γράμματα, νυμφεύθηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Γρήγορα πήρε το οφείγιο του Σακελίωνος. Μία φοβερή όμως επιδημία που έπληξε τη Λέσβο, του στέρισε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Του απόμεινε ένα παιδί, που αργότερα έγινε μοναχός και αυτός και συνέχισε το έργο του πατέρα του. Με ένθεο ζήλο τότε ο Άγιος Ιγνάτιος έγινε μοναχός και ανέπτυξε μεγάλη πνευματική δράση στο νησί. Ίδρυσε δύο μοναστήρια, το ανδρικό της Μονής Λιμόνος και το γυναικείο της Παναγίας της Μυρσινιώτισσας. Με πολλούς σκόπους, ένεκα της πικρής δουλείας κατόρθωσε να αναζωογονήσει το μοναχικό βίο στη Λέσβο. Το 1531 όσο βρισκόταν στο Πατριαρχείο ως ηγούμενος, εξελέγηκε Μητροπολίτης Μυθύμνης. Η Πατριαρχική Σύνοδος αναγνώρισε και επιβράβευσε τη λαμπροτάτη και εισάγγελον πολιτεία του. Επιστρέφοντας δε ως Μητροπολίτης, ανέδειξε τα δύο μοναστήρια του σε κέντρα των ελληνικών γραμμάτων, όπου δίδασκαν σοφοί άνδρες της εποχής. Ύστερα από πολλούς κόπους, αναπαύθηκε εν κυρίω το έτος 1566 και ετάφη στη Μονή της Μυρσινιώτισσας. Κατά την ακομιδή των ιερών λειψάνων του, ξεχύθηκε τόσο μύρο που μαζί με τα θαύματά του επιβεβαίωσαν την αγιότητά του. Έτσι αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία και κατατάχθηκε στους χορούς των Αγίων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είμαστε με τον Γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο του Πνευματοπεδίου, συμπατριώτης μου από την Κύπρο. Και είναι μεγάλη χαρά, Γέροντα, για μένα και ευλογία, το είπα και σε άλλη την εκπομπή μας, που είστε μαζί μας στην εκπομπή αυτή, για να ακούσουμε λόγο Θεού. Γιατί δυστυχώς, Γέροντα, συνήθως δεν ακούμε λόγο Θεού. Μπορεί να έχουμε τα μέσα επικοινωνίας με πολλούς τρόπους κλπ. Αλλά δυστυχώς έγιναν εργαλείο του Σατανά. Και όχι εργαλείο του Θεού.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να μας πείτε λίγα λόγια και από τη δική σας προσωπική εμπειρία. Τη γνωρίζω την πικρία σας πολλές φορές. Όταν μας αδικούν, Γέροντα, όταν έχουμε την αδικία να μας συμπνίγει, πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα?
1: Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρώτος αδικούμενος είναι αυτός που λατρεύουμε. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός.
0: Και ο αναμάρτητος.
1: Και ο πρώτος αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος. Και αυτό λατρεύουμε και θυμούμε που όταν έγινε μοναχός και μου έδωσε ο γέροντας να διαβάσω την ακολουθία του μεγάλου σχήματος, να την δω, που όπως ξέρετε είναι η ακολουθία του μεγάλου σχήματος, είναι μια ολόκληρη κατήγηση που συνάμα είναι και ένα μάθημα το οποίο γίνεται στον νεόκορο μοναχών στον. Και θυμάμαι εκεί που γράφει για διωγμούς, για ονειδισμούς, για κατηγορίες και λοιπόν, και λέω μα πού είμαστε? Δηλαδή ένα μοναστήρι τι είναι? Δηλαδή είναι, υπάρχουν οι κατήγοροι, υπάρχουν οι αυτοί οι ονειδίζοντες, υπάρχουν οι υβριστές. Και θυμάμαι έτσι πάνω στην παιδικότητά μου, όταν πήγα μια φορά στο γέροντα να τον δω και του λέω, γέροντα, μα ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εγώ δεν έχω εχθρούς. Ο νέος καλογέρι τότε. Μου λέει, κάνε υπομονή, μου λέει, και θα αποκτήσεις. Τώρα δεν έχεις, αλλά κάνε υπομονή και θα δεις. Λοιπόν, και βλέπετε τι να τον προφητώνω και δίωξαν. Και οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε, Όσιος Παΐσιος, που είναι πραγματικά μια έγκλη για το Άγιον Όρος, για την Ορθοδοξία, για την Εκκλησία, ακόμα και για την Ελλάδα μας. Δηλαδή ένας μοναχός, ο οποίος δεν είχε ούτε καν τη στοιχειώδη, δεν ήταν ομότιμος καθηγητής όπως είστε εσείς, ήταν ένας άνθρωπος που ετέλεσε το δημοτικό σχολείο και ήρθε στο Άγιον Όρος και πραγματικά τον ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τόσο πολύ έτσι ευδελισσόταν την προβολή, την διαφήμιση, τόσο, δηλαδή πραγματικά θα σε έτρωγε ένα, ας πούμε, τον έβγαζε φωτογραφία χωρίς να το ξέρει, και βλέπετε έχει τόσο το δόξασε ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος, κύριε Νικολή, σας διαβεβαιώ, ήμουν παρόν που ερχόταν εκεί στη Μόνη Κοτουρμουσίου που μοίραμε ένα διάστημα και πήγαμε να κεραστούμε σε μερικές εντομοναστηριακές γιορτές και μερικοί τον ονείδιζαν. Μερικοί, ας πούμε, του, τι είσαι εσύ, τι νομίζεις εσύ, και σιωπούσε, δεν μιλούσε. Ή πήγαμε στο συνοδικό να καθίσουμε να μας κεράσουμε μετά την εορτή και έλεγαν υπονοούμενα οι Σεβίκων πάντων για να τα ακούσει ο πατήρ Παΐσιος, που ήταν εκεί καθισμένος ο καημένος έτσι σκυφτός και προσευχόμενος, δεν μιλούσε τίποτα. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ένας μαθητής του πρώην μοναχός που έβγαλε τα ράσα, του εξέδωσε βιβλίο και μου το έστειλε και εμένα και σε όλα τα μοναστήρια και σε όλες τις εκκλησίες και σε όλες τις ενορίες, που δυσφημούσε τον Όσιον Παΐσιο. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει για να ακολουθήσει τον Χριστόν, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να γευτεί το Σταυρόν. Εκείνος ο οποίος για να αγαπήσει τον Εσταυρωμένον, και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Εσταυρωμένος δεν είναι απλώς ότι σταυρώνει ο Χριστός. Ο άγγελος του το έδωσε ως επώνυμο. Αν θυμίστε, όταν πήγαν οι μυροφόρες, τους είπε ο καθήμενος στον τάφον του Κυρίου, στον κενόν τάφον, και με αλφαγιώτα και με έψιλο. Εσείς είστε και φιλόλογος, ξέρετε. Λοιπόν, και ας πούμε, του λέει, Ιησούς ζητείτε τον Ναζαρινόν, τον Εσταυρωμένον, ως επώνυμο πλέον, τον Εσταυρωμένον. Αυτός που πρέπει να αγαπήσει τον Εσταυρωμένον, πρέπει να εγκολπωθεί το Σταυρό. Γι' αυτό και είναι χαρά, δια του Σταυρού έχετε χαρά στον κόσμο. Λοιπόν, θα συναντήσουμε και εσείς συναντήσατε και ακόμα θα συναντήσετε που θα σας δυσφημίσουν, θα σας αδικήσουν, θα σας συκοφαντήσουν. Βέβαια, όπως είπετε, είναι πικρόν το ποτήρι. Αλλά όμως δεν είναι στενή και τεθελημένη η οδός η άγωσα στη ζωή.
0: Δεν γνώριζε καμιά φορά, Γέροντα μου, έτσι, από τις αδικίες ή καμιά φορά από την κακία του κόσμου, έτσι, πώς να πω, και καμιά φορά έρχονται απανοτές αυτές οι...
1: Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι πώς συνειδονείς σαν άνθρωπος. Βλέπεις ένα φαγητό που σου δίνουν, λένε οι πατέρες σου καιρών ένα φαγητό. Το οποίο δεν το ζήτησες. Όπως εμείς οι μοναχοί πάμε στην τράπεζα και δεν παραγγέλνουμε φαγητό. Καμιά φορά όταν παίρνουμε την τιμιά ζωή της Παναγίας κάπου κλπ. Και πάμε σε έναν επίσημο τραπέζι, βλέπω κάτι κυρίες ή καημένες. Παίρνουν αυτό το εστιατορίο, αυτό το τετράδιο, πώς το λένε, τον κατάλογο.
0: Παραγγελία.
1: Λοιπόν, παραγγέλνουν, ας πούμε, ξέρεις, θέλω αυτό, θέλω εκεί, μετά μετανιώνουν. Και είναι δίπλα μου και τους βλέπω. Και εγώ είμαι καλό γύρω βέβαια, αλλά ακούω. Μετά, όχι, σας παρακαλώ, όχι, να μου πει το άλλο να μου φέρετε. Μπορεί, θυμάμαι μια κυρία η καημένη, παρήγγειλε 5 φορές και το ανήρισε το φαγητό που ήθελε να φάει. Και δεν την κατέκρινα την κυρία αυτή. Αλλά λέω και εγώ, κοίτα, έτσι, ακριβώς εκείνη τη στιγμή έφερα τον μοναχόν, τον κυριοβιάτη. Λέω, εμείς οι καημένοι, ας πούμε, πάμε στην τράπεζα και δεν ξέρουμε τι φαγητό θα έχουμε και το τρώμε, ό,τι μας βάλουν. Και δεν θέλουμε τίποτε, αλλά και αυτό που μας βάζουν και μας αρέσει, πολλές φορές είναι ειδονή. Και ακριβώς τρώμε καμιά φορά κανένα φαγητό που μας αρέσει, παρόλο που δεν το παραγγέλνουμε, και μέσα μας ελεγχόμεθα. Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε ο Αβαμάρκος ο ασκητής. Όσοι είναι ειδονή να απολαύσει τη ζωή σου, μπορεί μεν η αμαρτία να συγχωρεθεί με την εξομολόγηση οπωσδήποτε. Αλλά αυτή η ειδονή, για να ξεριζωθεί, πρέπει να γευτεί στην ανάλογη οδύνη. Γι' αυτόν έλεγε ο Αβαμάρκος, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, είναι οι ευεργέτες μας στην ουσία, γιατί έρχονται και συμβάλλουν, παρόλο που εκφράζουν έναν πάθος. Αυτοί με την εμπάθεια τους αποδώσουν λόγο στον Θεό, αλλά για μας είναι ευεργέτες. Τούτοι έρχονται και με την οδύνη αυτή που μας προσφέρουν, με την εμπάθεια τους, ή καμιά φορά που μπορούν να σας προσφέρουν και με την αφέλεια τους. Έρχονται και ξυριζώνουν την ειδονή την οποία εμείς απελάψαμε. Και έχουμε ένα ισοταμείο μέσα στην αποθήκη της ψυχής μας. Γι' αυτό στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι του προσφέρεται η αδικία, η συκοφαντία, η ύβριση, οι ονειδισμοί, αυτός ο άνθρωπος ξεριζώνει και καθαρίζει από αυτήν την τόση ειδονή που πήρε. Και ακριβώς

0: και θα πάμε μπροστά στο Θεό, η μάρτυρες υπερασπίσεώς μας θα είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και δεν θα το ξεχάσω. Γι' αυτόν η θλίψη στη ζωή μας είναι ευεργεσία, είναι ευλογία. Και θυμάμαι ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Μια φορά πήγε, του έκαναν παράπονο για κάποιον αδερφό και μου λέει, παιδί μου, κατά έναν μυστήριον τρόπο, μυστηριώδη, ανερμήνευτον τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται μυστηριωδώς η διαπρόνοια. Και ακριβώς αυτό μου έλυσε σχεδόν και με αυτόν την ουθεσία μου έλυσαν όλα τα προβλήματα. Γιατί πίσω από όλα είναι το χέρι του Θεού. Και από το αγκάθινο ο Θεός βγάζει ρόδο, πολύ παροιμία. Και αυτό, ναι μεν, οι άνθρωποι μπορεί από την εμπάθεια τους, από την μνήση κακία τους, και μάλιστα εμείς είμαστε του Χριστού υποτίθεται. Οι άνθρωποι που είναι του Αντιχρίστου θα μας χτυπήσουν. Γιατί είναι προκατηλημένοι εναντίον μας. Θα βρούμε αυτήν την κακία αυτών των ανθρώπων. Έχουμε τον δαίμονα, ο οποίος πολλές φορές έρχεται και μας ρισάει, να μας φάει. Πολλές φορές ξέρετε οι μοναχοί εκεί βλέπουν τον δαίμονα, το βλέπουν. Και σου λέει, πού θα πας, ας πούμε, εσύ μου φανερώνεις τα βουλεύματά μου στους ανθρώπους και προσέχουν από μένα, πού θα πας, θα σε κανονίσω. Όλα αυτά γίνονται. Και πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβονται και οι δαίμονες. Γι' αυτό και διάβαζε χθες κάτι στον Άγιο Παΐσιο του Βελιτσκόφσκι και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι λέμε ότι υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει το μίσος. Ναι, υπάρχει, αλλά πίσω από το φθόνο, από το μίσος, από το θυμόν είναι τα δαιμόνια. Τα ανάλογα δαιμόνια που χτυπούν. Και σήμερα ξέρετε πολύ καλό ότι οι Ευρωπαίοι με τον ορθολογισμό τους θέλουν να πω, ξέρετε, υπάρχει το αφηρημένο κακό. Δεν υπάρχει το αφηρημένο κακό. Υπάρχουν οι δαίμονες, οι ειδικοί δαίμονες, τα δαιμόνια που είναι συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα που πολεμούν τον άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν τα αγαθά πνεύματα, οι άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομής σωτηρία, είναι και τα κακά πνεύματα τα συγκεκριμένα που χτυπούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και οι γεροντάδες μας, θυμάμαι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, έβλεπε τους δαίμονες, μας έλεγε, που εκουβέγγιαζε μεταξύ τους και ετοιμάζονταν να το χτυπήσουν από μίλια μακριά. Ακριβώς όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Πίσω από τη συκοφαντία, από την αδικία βρίσκεται και ο δαίμονας. Αλλά πολλές φορές και οι δικές μας αμαρτίες που παραχωρεί ο Θεός για να εξαγνιστούμε και από την ειδονή που έχουμε. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμό έως εσχάτω να πνοείς. Και έτσι ειρηνεύεις, ησυχάζεις και προσδοκείς το Θείο Έλεος.
1: Εύκολο αυτό, γέροντα?
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και θυμάμαι τον Όσιο Παΐσιο πάλι που έλεγε, όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγοριά, έρχεται η Θεία Παρηγοριά. Και εγώ, κύριε Νικολαίδη, ήρθε η ώρα που ήμουν μόνος μου. Δηλαδή, μόνος μου τελείωσε, ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Και να σου πω, αυτή την ώρα ήταν η ώρα της ευλογίας. Η ώρα της χάριτος.
1: Κατά μόνο είμαι εγώ.
0: Η ώρα, ας πούμε, που της επισκιάσεως της Θείας Χάριτος και ένιωσες αυτήν την άρρητον έτσι ευλογία, την γλυκύτητα της χάριτος και λες, είμαι μόνος μόνο το Θεό. Και είναι μεγάλη ευλογία και αυτό.
1: Πάντως θέλει έτσι, γέροντα μου, πολύ, πώς να πω έτσι, πολύ δύναμη ψυχής για να μπορέσει να σηκώσει το σταυρό αυτή τη αδικία.
0: Η δύναμη τη δίνει ο Θεός, κύριε Νικολαίδη.
1: Γιατί καμιά φορά, γέροντα μου, μας αδικούν και πρόσωπα του δικού μας περιβάλλοντος, του θεού περιβάλλοντος. Ή ακόμα καμιά φορά ο σύζυγος αδικεί τη σύζυγο, ή το αντίστροφο κλπ. Ή από τα παιδιά σου έρχεται αυτή.
0: Βέβαια. Και τα παιδιά μας και τα κοντήρα μας πρόσωπα και στον τεχθεί του ανθρώπου οικιακή αυτού. Θέλω να πω ότι και αυτό που σας είπα και πριν που μιλούσαμε, πολλές φορές έρχεται ο πειρασμός από εκεί που δεν περιμένεις. Και συνάμα δεν είναι ότι σου δίνει, ας πούμε, την αδικία να σου χτυπάει. Είναι συνάμα και αχαριστία. Γιατί αυτός που σου έδωσε, που σου χτυπάει τώρα, ήταν αυτός που εσύ ευεργέτησες.
1: Αυτό είναι.
0: Που θυσιάστηκες, που το βοήθησες, που του συμπαρεστάθηκες, που έδωσες κάτι από τον εαυτό σου.
1: Είναι αισθησία.
0: Και όμως ο Θεός τα δίνει αυτά, τα επιτρέπει, για να ξεκολλάει η καρδιά μας και από τους ανθρώπους τους δικούς μας. Διότι πρέπει, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε κι εσείς, να ξεκολλήσει η καρδιά του ανθρώπου από κάθε τι που λέγεται συνέστημα, από κάθε τι που λέγεται προσπάθεια. Δηλαδή μια ανθρώπινη προσπάθεια, προσκολλημένη προσπάθεια, να φύγει η καιροδοξία από εμάς, να φύγει ο ανθρώπινος έπαινος και να μείνουμε μόνοι μας για να μπορέσουμε

0: να κολλήσει η καρδιά μας στον Χριστό, διότι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Δεν μπορούσε να πει αγάπησης Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας. Μπορούσε. Τα είπε αυτά όλα για να μας βοηθήσει ότι πρέπει όλα τα βάθη του είναι μας να προσκοληθούν στην αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους εναρέτους που αγαπούσαν τους ανθρώπους, όμως δεν διενοήθησαν να πούνε, ξέρεις, μα αυτός δεν με αγαπά. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται διάφοροι, μα δεν με θέλει ο τάδε, μα δεν με αγαπά ο τάδε, μα με βλέπει με ισόμπατιν ο τάδε. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν τα λέει αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος διερωτάται, εγώ αγαπώ τον αδελφό μου, εγώ θυσιάζομαι για τον αδελφό μου, εγώ κενώνω τον εαυτό μου για τον αδελφό μου. Και αυτό ακριβώς που μιλήσαμε για τον Όσιον Παΐσιον, επειδή είναι νοπίαγιο κατάταξή του. Αυτός ο άνθρωπος νομίζεται τι τον έβαλε μέσα και πραγματικά έπαιρνε αυτά τα χαρίσματα. Εθυσιάστην από λαϊκός για τον συνάνθρωπό του. Εκενώθη πραγματικά, θυσιάστην και ως στρατιώτης και ως λαϊκός και ως μοναχός μετά. Έκανε τα πάντα, εκοπίαζε αυτός για να μην είναι οι άλλοι ήσυχοι. Και το έκανε αγόγκιστα, το έκανε με πόθο, το έκανε με πραγματική αγάπη. Και αυτόν και ο Θεός του έδωσε αυτήν την αγάπη, αυτήν τη χάρνα, αυτά τα χαρίσματα. Και ήρθε ο οικουμενικός μας Πατριάρχης και γονάτισε στον τάφο του. Ποιον? Σε αυτόν που τόσο πολύ εκτιμούσε τους αρχιερείς, των θεσμών του αρχιερέως, του Πατριάρχου. Πολλές φορές επήγαινε αρχιερείς και τους έκανε στρατή μετάνοια και τους φιλούσαν τα ράσα τους. Όχι διότι ήταν ανθραπάρεσκος, όχι διότι ήταν επίστευεν και εμπιστευόταν τα ανθρώπινα πρόσωπα, αλλά γιατί αγαπούσαν τον Θεό και πράγματι σεβόταν τα θεσμικά όργανα της χάρη τους. Και αυτός ο οποίος συνεχώς ήταν πάντα ταπεινός και γεκαλυμμένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, ο μεγαρίδος εχθρός μου, παιδί μου, είναι το όνομά μου. Πάντα τον απασχολούσε γιατί είχε φήμη. Πάντα αυτό τον απασχολούσε. Ενώ βλέπετε οι κοσμικοί άνθρωποι, πας ας πούμε σε ένα ιατρείο, γεμάτον κάδρα του γιατρού, ξέρεις, μετεκπαιδεύθυνη σε Αμερική, μετεκπαιδεύθυνη σε Αγγλία. Πήγε σε ένα συνέδριο, ας πούμε, για τρεις ημέρες και γράφει εκεί ότι ξέρεις, συμμετείχα στο τάδε συνέδριο. Βέβαια, ο άνθρωπος καλά κάνει. Σου λέει, προβάλλω τον εαυτό μου, προβάλλω την επιστήμη μου, διότι έτσι θέλει να έχει το καλό όνομα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να έχει το καλό όνομα. Θέλει να είναι αφανής. Θέλει να είναι ταπεινός, θέλει να είναι κρυμμένος. Και ακριβώς αυτή η κρυπτή ζωή, το ότι οι πατέρες μίλησαν περί αποκτήσεως της αρετής, κύριε Νικολαίδη, αλλά μίλησα συνάμα και περί αποκρύψεως της αρετής, που η απόκρυψη της αρετής είναι πιο δύσκολη από την αποκτήση της. Γι' αυτό και ο Θεός να μας δίνει αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την στροφή προς τον Θεό, ώστε να φεύγει η ανθραπαρέσκεια, να φεύγει η ανθρώπινη εξάρτηση, ώστε μόνοι μας η καρδιά μας είναι ανέγκυχτη από τους ανθρώπους και να αγαπήσουμε αληθινά τους ανθρώπους. Πότε αγαπούμε αληθινά τους ανθρώπους? Όταν αγαπήσουμε τον Θεό πρωτίστως με όλο το είναι μας. Γι' αυτό και ο Κύριος εδικαιούτον να πει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού μπορεί ο άλλος δεν είναι εχθρός μας, για μας όμως είναι αδελφός μας. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει εχθρό ποτέ. Δεν έχει εχθρό. Πάντα είναι η αδελφή του. Και θυμούμε τον γέροντα μας πάλι, που ήταν δάσκαλος μας. Μας έλεγε μια φορά, λέει, θέλω να βλέπετε τον κάθε άγνωστο που συναντάτε στον δρόμο όπως βλέπετε τη μάνα σας. Θα το καταφέρετε αυτό? Εύκολο. Και όμως αυτό είναι εφικτόν εν ονόματι του Κυρίου Ιησού.
1: Γέροντα, καμιά φορά όμως που σε αδικεί ο άλλος, και εγώ έτυχε να γευθώ πολλές φορές την αδικία, να το πω έτσι, υποτίθεται να εξομολογήσεως, δυσκολεύομαι να προσεύχομαι, να πω βοήθησε τον τάδε.
0: Και όμως πρέπει να προσευχηθούμε και ας αισθανόμεθα αντίδραση μέσα μας.
1: Έτσι, σιγά σιγά σε,
0: μαλακώνει η καρδιά μας. Διότι λέει και ο γέροντας Σοφρόνεος του Έσεκ, που ήταν άνθρωπος του Θεού Άγιος, και η μονή μας έκανε και ειδικό συνέδριο γι' αυτό, και νομίζω μιλήσετε κι εσείς. Λέει ότι κάνεις την αγάπη για τον άλλον και αισθάνεσαι αντίδραση μέσα σου. Πρακτικά θα την κάνεις όμως. Και ας αισθάνεσαι αντίδραση. Το ότι αισθάνεσαι αντίδραση είναι το πάθος της φιλαυτίας που υλοποιείς την αγάπη, αισθανόμενος σε ανάμα την ίδια στιγμή την αντίδραση, χτυπάς αυτό το πάτος της φιλαυτίας. Διότι ακόμα και το παράπονο, κύριε Νικολαίδη, το παράπονο που έχουμε είναι πνευματική ασθένεια. Μόνο από ένα πρέπει να έχουμε παράπονο, από τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που έχει παράπονο από τον Α, Β, Γ, είναι πνευματική ασθένεια. Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο.
1: Ο άλλος ευθονίγεροντα, ο άλλος, ας πούμε, μηχανεύεται τα πάντα. σε ξεφτελίζει, σε διαπομπεύει.
0: Ξέρετε όμως πώς σε σκεφτούνταν οι Άγιοι. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο μια φορά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, από τις πολλές φορές που συναντηθήκαμε. Ήθελε ένα παιδί εκεί το οποίο ήταν πραγματικά αλήτης. Και μόλις έφυγε, έτσι αναστέναξε ο πατέρα Παΐσιος. Και έλεγε το καημένο το παιδάκι, εγώ αν ήμουν στη θέση του και στην ανατροφή που του εδόθη, θα έκανα 10 φόνους, αυτούς έκανα 3. Και βλέπετε πόσο πραγματικά έβαζε τον εαυτό του κάτω και από το φωνιά. Γιατί, διότι αγάπησε τον Θεό και εμπνεύματι Αγίου εδέχθην του τι έκανε ο Θεός για μας και για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες. Διότι ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος όταν αρχίζει και φωτίζει το ιονός είναι όπως τον ήλιο που χτυπάει και φαίνονται και τα παραμικρά, αυτές οι παραμικρές εικόνες φαίνονται. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού φαίνονται τα παραμικρά ελαττώματα που έχει και ακόμα και τα λογισμικά. Διότι ο άνθρωπος του Θεού χτυπά και τον πονηρό λογισμό και τον έχει όταν απασχολεί και αναστενάζει και τον λογισμό των αμαρτωλών που έχει πάρει σε ένα λεπτό από το νου του. Και ξέρει πόσο ο Θεός τον ανέχεται, όχι μόνο μας ανέχεται ο Θεός. Με τη μετάνοια τα σβήνει όλα. Και μας δίνει διπλάσια χάρη όταν μετανοούμε παρόν όπως φάλουμε.
1: Γίνονται όμως κάτι άλλο. Κάποιος, ας πούμε, αδικείται, πασιφανώς και διαπομπεύεται δημοσίως. Και υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται με αυτό το πράγμα. Και ορίστε τι κάνουν και τι πάει και τι πάει. Αυτό το πράγμα, ακούστε, δεν σε πονεί διπλά γέροντα.
0: Υπάρχουν, αλλά όταν λες ότι Χριστέ μου, εγώ δεν προκάλεσα το σκάνδαλο. Με διαπόμπευσαν και σκανδαλίστηκαν άνθρωποι. Να ξέρω όμως όταν δεν υπάρχει, κύριε Νικολαίδη, όταν δεν υπάρχει όντως αλήθεια για το ΑΒ σκάνδαλο, οι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει η Θεία Χάρις έτσι τα πράγματα και να ξεσκανδαλιστούν. Οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται, ότι θέλουν να σκανδαλίζονται και με το μη, ας πούμε, ένα αφορμή βοήθεια με να σκανδαλιστώ και να κατηγορώ την Εκκλησία, αυτή συνέχεια θα είναι συγκαταραγμένοι και θα τα έχουν συνέχεια με την Εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται επειδή έγινε ένας ντόρος ως μειόφιλε και δεν υπάρχει πίσω μία πραγματικό γεγονός και πραγματική αλήθεια, αυτοί θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει ο Θεός έτσι.
1: Και ο Θεός θα φέρει κανένα τα γεγονότα ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο.
0: Θα αποκαθίσταται το δίκαιο. Αποκαθίσταται. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άμεμπτος, ενάρετος, άγιος. Και του ήρθε να έφυγε από την Αλεξάνδρεια ως ανήθικος. Πήγαινε να κηρύξει και του λέει κάτω Φαρισαί, κάτω βρε, έτσι το έλεγα. Και κατέβαινε και σιωπούσε. Λοιπόν, πήγαινε να γράψει, να διαμαρτυρηθεί, έγραφε. Ως άνθρωπος επικρινόταν, ήταν και ευαίσθητος άνθρωπος από ό,τι μας είπαν αυτοί που το γνώρισαν. Πήγαινε να γράψει και μετά λέω, όχι, θα γράψω. Το έλεγαν οι μοναχές γέροντα, σε μίλα. Και έδειχνε, θα μιλήσει αυτός όταν πρέπει. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνά. Και πότε μίλησε, μόλις παρέδωσε την ηγιασμένη ψυχή του η φανέλα που ήταν, έκανε θαύμα στον διπλανό ασθενή και μάλιστα ήταν δεσπότης και δεν ήταν μόνος του στο δωμάτιο, ήταν με άλλο. Και ήταν ο δεσπότης σου ο καταφρονημένος, ο αμαρτωλός, ο συκοφαντημένος. Όμως εφανερώθη ο Άγιος Νεκτάριος σε κάποιον ευλαβή, από ό,τι ξέρω εγώ, και του είπε, ήμουν στον κόσμο, δεν έκανα πολλές ασκήσεις. Εποθούσα να κάνω, αλλά δεν έκανα, διότι τα περιβάλλοντα ήταν διαφορετικά. Αυτό που με έδωσε τη χάρη ήταν η υπομονή στη συκοφαντία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτόν είδες άνθρωπο που συκοφαντείται και ο Θεός επιτρέπει αυτός αν αντέξει αυτό το πράγμα θα πάει σε μεγάλα μέτρα.
1: Και ο Χρυσόστομος, Γεροντά, πώς τον εξευτέλεσε τον άνθρωπο που διεπόμπευσε.
0: Και όμως ο Άγιος Χρυσόστομος, εμείς έχουμε την κάρα του στο μοναστήρι μας με το άφθορο αυτή. Και γράφει μέσα στο αρχείο της Μονής, όταν εξήρχε τον Ικάρατο ο Χρυσοστόμου, πάντοτε έκανε σημεία και τέρατα. Και αν θυμάστε που ήρθαμε στην Κύπρο, μπροστά μου ένα παιδί με τις πατερίτσες, πήγε να προσκυνήσει και σάθη μια δύναμη και παρέδεσε τις πατερίτσες και περπάτησε. Και αυτό είναι, θυμήθηκα και το βρήκαμε μετά αυτό που ήρθαμε πίσω από την Κύπρο και στο ένα χειρόγραφο που γράφανε οι προκάτοχοι μας με τον παιδινή πατέρες, όταν λεξήρχε τον ετοιμιακάρα το έχει χρυσοστό μου, έκανε πάντοτε τέρατα και σημεία. Γιατί νομίζετε? Γιατί ήταν ο συκοφαντημένος Άγιος, ο οποίος τον απέρριψε η εξουσία, τον απέρριψε η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά εγκαθιδρύθην στις καρδιές των ευλαβών ανθρώπων. Και μέχρι σήμερα είναι αυτός που εγκαθιδρύεται στις καρδιές μας και τον έχουμε τον Άγιον τον δικό μας. Δεν είναι ο Άγιος του 4ου αιώνος. είναι ο Άγιος ο σύγχρονος και αντικαθιδρύθην με τη χάρη του, με την αγιασμένη προσωπικότητά του στις καρδιές όλων μας.
1: Μεγάλη υπόθεση, Ρόντα. Πάντως, καμιά φορά τη συνεργώ στην προσευχή μου, λέω υπέρ των μισούν των και αδικούνταν εμάς, Ρόντα.
0: Πρέπει, διότι ξέρετε, και οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίς να το θέλουν μπορούν να πούν κάτι για μας. Είτε όπως σας είπα, από αφέλεια, είτε από μια αδιακρισία.
1: Είτε από μίσος, Γερόντα μας.
0: Και από μίσος. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται, κύριε Νικολέδη. Παρασύρονται οι άνθρωποι. Σήμερα βλέπεις έναν άνθρωπο και σου χτυμάει και το βρίσκεις στον δρόμο. Και πηγαίνει πιο πέρα. Αυτός, μα ξέρεις τι είναι αυτός. Και αμέσως αλλάζει. Μετά το απόγευμα μιλάει αντίον σου. Ας πούμε, ρωτάς κάποιον, τι πια είναι η γνώμη σου για τον τάδε. Το κύριε φυλάκι είναι το στοματί μου. Καλύτερα πες το παρά να πεις αυτό το αόριστο. Ή καμιά φορά, τι πια είναι η γνώμη σου και κάνε το χέρι του έτσι. Λοιπόν, και σου λέει να υπολογίσεις οτιδήποτε. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι τόσο εύκολο σήμερα να κάνει αυτό που πρέπει να μην μένουμε ούτε στους επένδυσεις των ανθρώπων, okay, αλλά ούτε και στους ονειδισμούς. Εμείς θα αφορώμεν εις τον δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι η χαρμονή μας. Αυτός είναι το αγαλίαμά μας. Αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας ο Ιωσήφ. Και έτσι είμαι θα απειλαγμένη και δεν είμαι θα εξαρτημένη από τους ανθρώπους.
1: Λέω ένας Βασίλειος Γερόντα ότι κάποτε ένας ύβριζε τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα, όλη η μέρα μες στην αγορά. Και την νύχτα μέχρι το σπίτι του. Γιος δεν απαντούσε. Οπότε λέει ο Μέγας Βασίλειος τώρα, δώστε του φως να πάει σπίτι του, φέξε το να πάει σπίτι του.
0: Έτσι είναι, διότι πρέπει και δεν είδα εγώ άνθρωπον του Θεού ο οποίος να μην εδέχθη αυτό το θέμα της συκοφαντίας, της αδικίας, της κατηγορίας. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Είναι μέσα στον δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η οδός για πάγουσα στη ζωή. Όταν λέει ο Κύριος μας την έγινε θλιμμένη η οδός, τι είναι. Τι μας δημιουργούν θλίψεις. Και το ζήτημα, κύριε Νικολέδη, το ξέρετε πολύ καλά. Αν μελετήσει κανείς τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, πόσες είναι οι χαρές, νομίζετε. Οι ανθρώπινες χαρές, ελάχιστες. Οι περισσότερες είναι οι λύπες, οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Αλλά πίσω από τους πειρασμούς, πίσω από τις δυσκολίες, πίσω από τα εμπόδια, τι βρίσκεται. Η γλυκύτητα της χάρητος. Γι' αυτό έλεγαν οι Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ξεπερνά την ανθρώπινη θλίψη με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό λίγο γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι έτσι εθλίβησαν, συκοφαντήθησαν, κατηγορήθηκαν και ήταν ειρηνικοί, ήταν ήσυχοι, ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι. Γιατί, διότι αισθανόντουσαν τη χάρη του Θεού στην καρδιά τους και όπως ξέρετε η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες ήταν μέσα στις θλίψεις, μέσα στο μαρτύριο, μέσα στην οδύνη του μαρτύρου, αλλά ήταν πίσω η χαρά της Θείας Χάριτος που ήταν μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και βλέπετε, είπα και σε κάποιον, μου λέει, τι διαφέρουν οι μάρτυρες, οι δικοί μας στους μάρτυρες του οποιοδήποτε άλλου, ξέρω εγώ, θρησκεύματος. Το λέω, θα δεις στους μάρτυρες μας κάτι που δεν το είδες, που δεν θα δεις πουθενά. Η αγάπη για τους δημίους, για τους εχθρούς. Βλέπεις ο Άγιος, ποιος Άγιος, ο Άγιος Καλίνικος, θυμάμαι, ο μάρτυρας, επήγαν, λέει, με τους δημίους και περπατούσαν να πάει σε ένα χωριό κάπου από την πόλη και αυτοί δίψασαν. Και λέει, δίψασαν οι δήμοι, δίψασαν αυτοί και τι θα γίνει. Και κάνει προσευχή ο Άγιος Καλίνικος και αναβλύζει νερό στον δρόμο και πίνουν οι δήμοι και μετά δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν. Σου λέει, αυτό θα σκοτώσουμε. Και όμως το έκανε. Ένας άλλος μάρτυρας, ας πούμε, θυμάμαι το όνομά του, πήγαν στην επαρχία να το βρουν απεσταλμένοι από τον έπαρχο και βρήκαν κάποιον άγνωστο, λέει, θέλουμε τον τάδε για να το συλλάβουμε. Λέει, ελάτε, είστε κουρασμένοι, λέει, σας το ξέρω ποιος είναι, ελάτε να σας βάλω φαγητό, τόσο λίγο νερό να ξεκουραστείτε και να πάω να σας πάρω. Επήγαινε, να τους έβαζε φαγητό, τους εφήλευε, μετά τους έλεγε, εγώ είμαι. Λέει, πώς θα σας πάρω μέσα, λέει, θα με πάρετε, λέει, θα κάνετε το καθήκον σας. Αυτό ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, είναι η ανωτερότης, η πνευματική ανωτερότης, η πνευματική αρχοντιά που έλεγε ο Ιωσήφ Παΐσιος, που το έχουν μόνο οι άνθρωποι που λατρεύουν αληθινά τον Χριστό.
1: Μακάρι να μας δώσει ο Θεός έτσι χάρη, Γερόντα. Ευχαριστώ πολύ, Γερόντα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να παρουσιάσουμε την ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την θεραπευτική αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο που θεραπεύει τα πνευματικά μας νοσήματα. Βέβαια, για να καταλάβουμε την ανάγκη που έχουμε για θεραπεία και να λαχταρίσουμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας τη θεραπευτική μέθοδο, πρέπει πρώτα να διαγνώσουμε με ακρίβεια την αρρώστια η οποία μας ταλαιπωρεί. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτές τις πρώτες εκπομπές μας, αναφερόμαστε διεξοδικά στην νοσογραφία, στην περιγραφή των νόσων των πνευματικών που ταλαιπωρούν όλους μας. Και είναι πιο εύκολο βέβαια για μένα να αναφέρομαι στις νόσους παρά στη θεραπεία τους, γιατί δεν την έχω ζήσει ακόμη τη θεραπεία τους, αλλά τα νοσήματα τα βιώνω μέχρι το μεδούλι μου. Όπως και να έχει, εμείς εξετάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας πώς ο άνθρωπος ήταν μέσα στον Παράδεισο, πώς τελικά και με ποιον τρόπο συνέβη το τραγικό παγκόσμιο γεγονός της πτώσης, και βλέπουμε τώρα τι συνέπειες είχε η πτώση. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι παρουσιάστηκε το κακό, το οποίο κακό δεν υπάρχει. Είναι κάτι το ανύπαρκτο. Κακό είναι η απουσία του καλού, είχαμε πει. Είχαμε πει ότι δεν ευθύνεται για το κακό ο Θεός. Δεν το δημιούργησε ο Θεός το κακό, δεν συνεργάζεται με το κακό, δεν επιλέγει το κακό, δεν χρησιμοποιεί το κακό. Όταν λέμε κακό εννοούμε όλες τις μορφές του κακού, έτσι. Είναι, ο άνθρωπος πολεμάει με τρεις εχθρούς, με τον εαυτό του, με τον κόσμο, τους εξωτερικούς ας πούμε παράγοντες, και με το διάβολο. Το κακό στον εαυτό του είναι οι εσωτερικές μας καταστάσεις, η φθαρτότητά μας, η βιολογική μας αναγκαιότητα, η αδυναμία μας, οι αρρώστιες, οι συγκρούσεις οι εσωτερικές, τα κόμπλεξ, οι δυσκολίες μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε. Το κακό που αφορά στον κόσμο είναι οι εξωτερικές συνθήκες που μας πληγώνουν, δηλαδή οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, αλλά και οι προκλήσεις του κόσμου που θέλουν να μας απομακρύνουν από το δρόμο του Θεού, οι διάφοροι πειρασμοί που έχουμε κλπ. Ο διάβολος τώρα είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει και τα δύο, και τα εξωτερικά ερεθίσματα και τις εσωτερικές εντυπώσεις των εξωτερικών ερεθισμάτων, και να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να μας απομακρύνει από το Θεό ή να μας εμπνεύσει τον δικό του τρόπο σκέψης, τον δικό του τρόπο ύπαρξης. Οπότε λοιπόν, εναντίον αυτών των τριών εχθρών πολεμά ο άνθρωπος, και το κακό εκφράζεται μέσα από αυτές τις τρεις, θα λέγαμε, πηγές. Δημιουργός του κακού δεν ήταν ο Θεός, δεν είναι ο Θεός, και ο Θεός δεν το θέλει το κακό. Από όλα αυτά τα κακά ο Θεός έρχεται να μας λυτρώσει. Αυτός είναι που θεραπεύει το κακό, που νικά το κακό, που διώχνει το κακό μακριά από τον άνθρωπο. Και είχαμε πει ότι αυτός που εφήβρε το κακό είναι ο διάβολος καταρχήν, ο πρώτος αποστάτης, και στη συνέχεια με την έμπνευση τη δικιά του είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε τη συμβουλή του διαβόλου. Κατά συνέπεια το κακό είναι μια φαντασία. Μπορούμε να το αντιληφθούμε ως με αρνητικό τρόπο και μόνο έτσι. Δεν είναι κακό κάτι που κάνουμε. Κακό είναι αυτό που παραλείπουμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, το μίσος είναι αυτό το οποίο μένει όταν απουσιάζει η αγάπη. Δεν είναι κάτι που υπάρχει το μίσος, η αγάπη υπάρχει. Όταν όμως απουσιάσει η αγάπη, αυτό που τελικά μένει λέγεται μίσος. Κάπως έτσι αντιλαμβάνονται οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή μας διδάσκει περί του κακού.

ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Αποστολία Φοντερά για το υπέροχο αυτό μουσικό διάλειμμα που επέλεξε με πολύ προσοχή και στοργή για να ξεκουραστούμε τη σκέψη μας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία λέμε στην εκπομπή αυτή είναι απαιτητικά. Δεν είναι έτσι, δεν ακούγονται για να περάσει η ώρα, αλλά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση για να γίνουν κατανοητά. Προσπαθώ όσο μπορώ να τα κάνω απλά και ευκολονόητα. Κάντε και εσείς καμιά προσευχή να μπορέσουμε να συναντηθούμε και να τα πούμε τα πράγματα όπως τα διδάσκει η Εκκλησία μας και όπως οι Άγιοι Πατέρες μας τα παρέδωσαν. Ο άνθρωπος λοιπόν μπλέχθηκε σε μία γνώση φαντασιακή, άρχισε να βλέπει τον κόσμο ξεκομμένο και απομονωμένο από το Θεό, δεν αντιλαμβάνεται το πώς ο κόσμος σχετίζεται με το Θεό, δεν κατανοεί πώς ο ίδιος ο εαυτός του σχετίζεται με το Θεό, δεν βλέπει την εικόνα του Θεού μέσα του ο άνθρωπος. Αυτό είναι μία συνέπεια της πτώσης. Και οδηγείται σιγά σιγά στην ειδωλολατρία, είτε ειδωλοποιεί τον εαυτό του και απολυτοποιεί τις ικανότητές του και γίνεται πολύ εγωκεντρικός και ανθρωποκεντρικός, είτε ειδωλοποιεί τα κτίσματα γύρω του, τους άλλους ανθρώπους ή τα άλλα πράγματα, που, τα αντικείμενα που έχει, τα χρήματά του, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητό του άλλος μπορεί να ειδωλοποιήσει και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με το νου του, γιατί ο νους του δεν έχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Βλέπει όλα τα πράγματα και όλη τη δημιουργία του Θεού μέσα από ένα φίλτρο, το οποίο φίλτρο είναι παραμορφωμένο από την αμαρτία και από τα πάθη του. Και έτσι αποκτά μία ψεύτικη φιλοσοφία και μία ψεύτικη αντίληψη για τα πράγματα γύρω του. Αγνοεί το αληθινό νόημα των δημιουργημάτων και δεν αντιλαμβάνεται τις αληθινές σχέσεις που έχουν τα δημιουργήματα μεταξύ τους και τα δημιουργήματα με τον Θεό. Και βέβαια όλη αυτή τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, αυξάνεται αυτή η σύγχυση και επιτείνεται εξαιτίας της δράσης του διαβόλου, ο οποίος είναι και ο πατέρας του ψεύδους και δίνει στον άνθρωπο μια ψεύτικη αντίληψη των πραγμάτων. Τι θα πει τώρα ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τα πάθη του αντιλαμβάνεται τον κόσμο? Επειδή ο άνθρωπος έχει σαρκική γνώση και αίσθηση των πραγμάτων, κρίνει τα πράγματα σύμφωνα με αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του. Πλέον η γνώση που έχουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους και για τη δημιουργία είναι γνώση που πηγάζει από την εμπειρία των αισθήσεων. Αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε από τις αισθήσεις, αυτά και κατανοούμε και γνωρίζουμε. Ναι, αλλά η ουσία των δημιουργημάτων και η ουσία η δικιά μας και του εαυτού μας, η ουσία και των άλλων ανθρώπων, δεν είναι το φαινόμενο, αυτό το οποίο φαίνεται, γιατί οι αισθήσεις αυτό που φαίνεται αντιλαμβάνονται. Είναι το νοούμενο, αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Είναι όχι απόκριφη γνώση, να μην μπερδευτούμε, γιατί και άλλος χώρος προσπαθεί κάτι να ψελίσει πάνω σε αυτά που λέμε τώρα. Υπάρχει ένα κάλυμα στο νου μας και δεν μας αφήνει να δούμε τα δημιουργήματα με τα μάτια που τα βλέπει ο Θεός. Δηλαδή, ως ίδια θελήματα τα βλέπει ο Θεός, τα δημιουργήματα. Και εμείς δεν μπορούμε να δούμε τα δημιουργήματα, τη δημιουργία του κόσμου, όπως την αντιλαμβάνεται ο Θεός, όπως την βλέπει ο Θεός, στην σχέση της με το Θεό. Θεωρώντας λοιπόν οτιδήποτε εμφανίζεται ως αληθινό, ο άνθρωπος εισάγει την

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Αυτόν τον τίτλο δώσαμε στην σειρά αυτών των εκπομπών, οι οποίες αναφέρονται στα πάθη του ανθρώπου, στην παθολογική κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση και στην μέθοδο, τον τρόπο που προτείνει η Εκκλησία μας και επιβεβαιώνει οι Άγιοι με τη ζωή τους, θεραπείας του ανθρώπου και αυτής της κατάστασης. Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος, αφόσον αρρώστησε, πάσχει από τη μεγάλη αρρώστια που λέγεται άγνοια. Αγνοεί ο άνθρωπος. Αγνοεί τον αληθινό Θεό. Γιατί έχασε τον φωτισμό του Θεού, την σχέση του με το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι αγνοεί τον αληθινό Θεό και αγνοεί τον αληθινό του εαυτό και αγνοεί την πραγματικότητα γύρω του. Βλέπει τα πράγματα και ζυγίζει τα πράγματα με βάση τις αισθήσεις. Αλλά και όχι μόνο τις αισθήσεις, και με βάση τα πάθη του. Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο ό,τι γνωρίζει εκ πείρας από πάθη. Να πω ένα παράδειγμα. Μάλλον από 2-3 παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι φιλάργυρος και αγαπά τα χρήματα και έχει ως σκοπό της ζωής του, έχει λαχτάρα της ψυχής του τα χρήματα. Όλους τους άλλους ανθρώπους τους βλέπει ως πορτοφόλια. Τους βλέπει ως δυνατότητα απόκτησης χρημάτων. Δεν τους αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους γύρω του.

τους εικόνες Θεού, δεν τους βλέπει στις δυνατότητες που έχουν να γίνουν άγιοι, τους βλέπει μόνο ως αντικείμενα προς εκμετάλλευση. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλίδωνος οργανώνει τη ζωή του και ορίζει, τακτοποιεί τα πράγματά του, τις υποθέσεις του με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση εύκολη στην ειδονή. Έτσι τα ρούχα που θα φορέσει, οι παρέες που θα κάνει, το αυτοκίνητο που θα αγοράσει, η δουλειά που θα επιλέξει να κάνει, οι σπουδές του και όλα αυτά έχουν ως γνώμονα τι θα του δώσουν πρόσβαση στην ικανοποίηση αυτού του πάθους, το πάθος της ειδονής. Δεν βλέπει τους ανθρώπους γύρω του ως εικόνες Θεού, αλλά με καμπύλες, μόνο αυτό βλέπει και αναγνωρίζει. Αντίστοιχα μπορεί να πει κανείς και για τα άλλα πάθη. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι ψεύτης, υποψιάζεται τους πάντες. Όταν λοιπόν θέλουμε να δούμε στον εαυτό μας πού βρισκόμαστε πνευματικά, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ελέγξουμε τους λογισμούς που έχουμε για τους ανθρώπους γύρω μας. Διότι θα δούμε στους ανθρώπους αυτό που και εμείς γνωρίζουμε. Αν εμείς γνωρίζουμε εγωισμό, θα τους βλέπουμε όλους εγωιστές. Αν εμείς γνωρίζουμε το ψέμα, θα τους βλέπουμε όλους ψεύτες. Αν εμείς γνωρίζουμε τη φιλαργυρία, θα τους βλέπουμε όλους φιλάργυρους. Γι' αυτό βλέπουμε οι Άγιοι, οι οποίοι τι γνώριζαν? Γνώριζαν την αγάπη, βλέπανε καλοσύνη στον κόσμο και μόνο καλοσύνη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το γεγονός με τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος είχε εχθρούς, όχι γιατί δικαιολογημένους εχθρούς, δεν έκανε εχθρούς ο άνθρωπος επειδή ήταν συγκρουσιακός, αλλά τι συνέβαινε? Χαλούζε τα σχέδια του διαβόλου και τα όργανα του διαβόλου, κάτι μάγοι, κάτι μέντιουμ, κάτι τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, τον εχθρεύονταν γιατί τους ξεσκέπαζε, τους αποκάλυπτε και πηγαίνανε κρυφά το βράδυ να τον σκοτώσουν στο κελί του, αλλά ο Θεός δεν επέτρεπε βέβαια. Και το ρωτούσανε, γέροντας αγαπάνε, σε αγαπάει ο κόσμος? Μετά από τέτοια περιστατικά τα οποία γινόταν αντιληπτά, το ρωτούσαν και έλεγε ο γέροντας, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με αγαπούν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μ' αγαπούν λιγότερο. Δεν έλεγε ότι δεν μ' αγαπούν. Δεν δεχότανε την ύπαρξη και την κυριαρχία του κακού. Παντού και πάντοτε έβλεπε την αγάπη και τη στοργή του Θεού και αυτή δίδασκε στους ανθρώπους. Και του έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Λεμεσού, του έλεγε, καλά γέροντα, και ο διάβολος αγαπάει. Και απαντούσε ο Άγιος Παΐσιος, είναι δυνατόν να με μισεί? Τι του έκανα? Του έκανα τίποτα? Δεν του έκανα τίποτα. Γιατί να με μισεί? Βλέπετε, ακόμη και για το διάβολο έλεγε ότι και ο διάβολος έχει κάποιο στοιχείο αγάπης. Οι Άγιοι λοιπόν, επειδή οι ίδιοι γνωρίζουν την καλοσύνη και την αγάπη, αυτό βλέπουν παντού. Παντού γύρω τους αντιλαμβάνονται καλοσύνη και αγάπη. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε γκρινιάριδες και μας φταίνε όλα και τρογόμαστε με τα ρούχα μας και όλο γύρω μας βλέπουμε εχθρούς και ανθρώπους που μας επιβουλεύονται, τότε να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα.

Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ μετά από τη μουσική ανάσα, μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η κυρία Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε δεόντως και καθηκόντως. Και επιστρέφουμε για να πούμε ότι οι διάφορες γνώσεις λοιπόν του πεπτοκότους ανθρώπου, του ανθρώπου που ζει στην πτώση, οι γνώσεις που έχουμε εμείς δηλαδή, που είμαστε άνθρωποι της πτώσης, δυστυχώς, είναι απλά απατηλές προβολές της πεπτοκυίας συνείδησης. Ο άνθρωπος μόνο εν το Θεό μπορεί να αποκτήσει την τέλεια και πλήρη γνώση και του κόσμου γύρω του και του εαυτού του και του ίδιου του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, γιατί είναι άρρωστο το όργανο γνώσης. Και εξηγήσαμε πώς είναι άρρωστο και γιατί είναι άρρωστο. Δεν μπορεί λοιπόν από μόνος του ο άνθρωπος να κατανοήσει πλήρως και σωστά στις αληθινές του διαστάσεις τον εαυτό του, τους ανθρώπους γύρω του, τον κόσμο γύρω του. Επομένως, η γνώση που έχουμε για όλα αυτά είναι γνώση, είναι απατηλή προβολή της αρρωστημένης συνείδησής μας. Οι γνώσεις του πεπτοκόντος ανθρώπου συγκροτούνται σε σύνολα και όχι μόνο για να αναπληρώσουν το κενό νοητικό δυναμικό που άφησε η απώλεια της πνευματικής γνώσης, αλλά και για να ικανοποιήσουν τις πιο συχνές υλικές ανάγκες, των οποίων μάλιστα μεγαλύτερο μέρος ορίζεται από τα πάθη καθεαυτά. Έτσι λέει ο Άγιος Ισάκ, «Ότε τη επιθυμία της αρκική η γνώση ακολουθεί, τούτους τους τρόπους συνάγει, τον πλούτον, την καινοδοξίαν, την κόσμησιν, την ανάπαυσιν την του σώματος, σπουδήν σοφίας της λογικής, της αρμοζούσης στην διοίκηση του κόσμου τούτου και βριούσης τας ανανεώσης των ευρέσεων και των τεχνών και των μαθήσεων και τα λοιπά τα στεφανούντα το σώμα εν το κόσμο τούτο το ορατό». Δηλαδή λέει ότι ο άνθρωπος έχασε, δεν φέρει μέσα στη συνείδησή του την ενότητα που υπάρχει στον κόσμο, την αρμονία και την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των δημιουργημάτων, μεταξύ του Θεού, μεταξύ των ανθρώπων, της κτήσεως. Έχει χάσει αυτή την επίγνωση αυτής της ενότητας και κάνει προσπάθειες να τα ενώσει όλα αυτά στη συνείδησή του και έτσι ταξινομεί σε σύνολα, τεμαχίζει τα πράγματα για να τα ενώσει. Έτσι, λίγο παράδοξο αυτό, αλλά αυτό κάνει ο άνθρωπος. Και το είπε αυτό ο Άγιος Ισάκ, λέει ότι η σαρκική γνώση ονομάζεται γνώση ψηλή, καθότι γυμνή εστί πάσης θείας μερίμνης. Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, πρέπει ο άνθρωπος να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν φωτίσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά, με πιο απλά λόγια. Είπαμε όλα αυτά για να καταλήξουμε εδώ. Ο άνθρωπος για να καταλάβει πόσο αμαρτωλός είναι, για να καταλάβει πόσο ανάγκη έχει από το Θεό, για να αγαπήσει τους άλλους ανθρώπους, να αγαπήσει τη δημιουργία του Θεού, να στραφεί προς το Θεό, χρειάζεται το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί αλλιώς να το κατανοήσει αυτό. Είναι ματαιοπονία να πιστεύουμε ότι αν κάποιον άνθρωπο τον πιάσουμε και του πούμε διάφορες συμβουλές και του εξηγήσουμε και του δώσουμε να καταλάβει, θα καταλάβει. Χρειάζονται και αυτά, αλλά μη στηρίζεστε πολύ πολύ σε αυτά. Πιο πολύ προσευχόμαστε παρά μιλάμε. Η προσευχή, η χάρις του Θεού, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που οδηγεί στην σωστή γνώση του εαυτού μας και του ανθρώπου. Είναι λοιπόν εγκληματικό να τρέχουμε εμείς να αντικαθιστούμε το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθούμε να φανερώσουμε τις αδυναμίες και τα σφάλματα και τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων στα μάτια τους μπροστά, γιατί όταν το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει τις αμαρτίες μου, με παρηγορεί ταυτόχρονα. Μου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια, αλλά έχει μια αγκαλιά έτοιμη να πέσω. Όταν κάποιος άλλος έρχεται για να μου φανερώσει τα λάθη μου, τα σφάλματά μου, τις αμαρτίες μου, το κάνει άγαρμα, με τρόπο σκληρό και οπωσδήποτε δεν έχει αγκαλιά έτοιμη για να πέσω. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να επηρεάσουμε τους άλλους ανθρώπους ή να διορθώσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους είναι η έμπνευση. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, προσευχόμαστε για κάποιον που θέλουμε να ξεφύγει από τον κλειό της αμαρτίας
και η συμπεριφορά μας και η ζωή μας, αν είναι η κατάλληλη, μπορεί να τον εμπνεύσουν. Όχι τόσο τα λόγια μας και οι υποδείξεις μας. Δυστυχώς όμως το ρολόι τρέχει πολύ γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας. Ελπίζουμε να ωφεληθήκατε από την σημερινή μας εκπομπή και αν ωφεληθήκατε πείτε και κανένα κυριαλέησον για τους παραγωγούς και συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε, και σήμερα μαζί είμαστε για να μιλήσουμε για τα λειτουργικά μας θέματα στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Και ο όρος αυτός τον οποίο χρησιμοποιούμε, επαναλαμβάνω, ως τίτλο της εκπομπής μας, είναι για να δείξει ότι πέραν και από την Θεία Λειτουργία την οποία επιτελούμε μέσα στην Εκκλησία, όλη η ζωή των ανθρώπων είναι και μια μετά-λειτουργία. Πώς θα βγει δηλαδή από την Εκκλησία και πώς θα συμπεριφερθεί ο χριστιανός, είναι, θα έλεγα, μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε τον Θεό μας και να δώσουμε και στους άλλους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν τις συμπεριφορές μας, τις κινήσεις μας, τα πάντα, να είναι πραγματικά μια προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα, ξεκινώντας από μία βάση, από μία πρακτική βάση την οποία οι χριστιανοί οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε φορά που προσεγγίζουμε και πλησιάσουμε να μπούμε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον ιερό ναό ή σε μοναστήρι. Θα μιλήσουμε σήμερα για απλά πράγματα, τα οποία όμως είναι αμφισβητούμενα σήμερα στην κοινωνία την οποία ζούμε, είτε γιατί δεν υπάρχει σωστή λειτουργική κατήχηση όπως λέμε, δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι ή ακόμα και κατηχητές να μας διδάξουν ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, το συμπεριφέρεστε δηλαδή μέσα στο ναό και μέσα στις εκκλησίες μας εν γέννη, αλλά και μέσα στα μοναστήρια μας, για να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στην εκκλησία τι πρέπει να κάνουμε. Θα ομιλήσουμε σιγά σιγά και θα πούμε αυτήν τον τρόπο συμπεριφοράς που μπαίνουμε μέσα στις εκκλησίες ποιος είναι. Το πρώτο που κάνει κάποιος χριστιανός από την πρώτη στιγμή που γεννέται είναι πάντοτε να εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν ιδιαίτερες ιερές ακολουθίες που από την στιγμή που γεννέται κάποιο παιδί προσκαλεί η οικογένεια, τον ιερέα να ευλογήσει την μητέρα και το παιδί που γεννήθηκε. Είναι αυτές οι λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές. Αυτό το λέω διότι υπάρχουν και ευχές οι οποίες διαβάζονται και πριν τη γέννηση του παιδιού, για να δείξουμε πραγματικά ότι από την πρώτη, η πρώτη μέρημνα της Εκκλησίας μας είναι πώς θα εντάξει δυναμικά τον μέλλοντα χριστιανό ορθόδοξο που θα βαπτιστεί μέσα στο οργανικό σώμα, το λειτουργικό σώμα της Εκκλησίας μας. Πώς θα μπει δηλαδή ο κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία. Εάν τηρούνται όλα αυτά τα οποία γίνονται πριν από τη γέννηση του παιδιού και κατά την γέννηση του παιδιού, αντιλαμβανόμεθα ότι η μέρημνα της Εκκλησίας μας, της ποιμαντικής αυτής μέρημνας της Εκκλησίας μας, είναι ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να έχει αυτή την επαφή με τον Θεό και με τα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ένας ο οποίος από εκκυλίας μητρός δηλαδή μπαίνει μέσα στην Εκκλησία διαμορφώνει στη ζωή του αυτό που λέμε λειτουργικό βίωμα, το οποίο το λαμβάνει πρωτίστως από τους ίδιους τους γονείς του και κατόπιν από την περιραίουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει, μεγαλώνει και ανδρώνεται ο άνθρωπος, δηλαδή κοντά σε παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, γενικά όλο το συγγενικό πρόσωπο, τα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μας περιβάλλουν, όλα αυτά δημιουργούν βάσεις για να λειτουργήσει αυτό που λέμε το λειτουργικό βίωμα στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς όταν κάποιος γονέας εισάγει το παιδί του από τις πρώτες στιγμές που γεννιέται στην Εκκλησία, δίνει ένα ηχηρό μάθημα στον μέλλοντα χριστιανό, γιατί ακόμα δεν είναι βαπτισμένο το μέλος, να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ένα βίωμα. Και κατόπιν, καθώς βαπτίζεται το παιδί και αρχίζει η βιωματική του αυτή επαφή με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, η συχνή και ανελιπής, όχι μόνο 3 φορές όπως δυστυχώς ακούμε πολλές φορές να ακούγεται στη ζωή μας, όταν βαπτίζεται κάποιος να συνιστούν, ας πούμε, ανάδοχοι ή συγγενολόγοι ολόκληρο να κοινωνάει το παιδί 3 φορές, αλλά να κοινωνάει πάρα πολλές φορές, συνέχεια, με παρουσία γονέων, αναδόχων μέσα στην Εκκλησία. Αυτό δείχνει, αυτό που λέμε,
το λειτουργικό βίωμα στο παιδί, αρχίζει να κατανοεί το παιδί ότι η ζωή του στρέφεται γύρω από την Εκκλησία, από τα Ιερά Μυστήρια, τρέφεται μέσα από την Θεία Κοινωνία και γίνεται αυτός ένας τρόπος ζωής. Αυτό είναι, όπως είπαμε, το βίωμα. Αυτό δείχνει η Εκκλησία πραγματικά ότι έχει αυτή την μέρημνα και γι' αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακριβώς μετά την 40η ημέρα από τις γεννήσεις του παιδιού και η Εκκλησία που επιτελεί την ιδιαίτερη ακολουθία του σαραντισμού ή του εκκλησιασμού του νηπίου και της μητρός και της μητέρας αυτού στην Εκκλησία, μετά από 40 ημέρες το παιδί είναι έτοιμο να δεχθεί το Ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος. Μην κοιτάτε σήμερα που για διαφόρους λόγους και κυρίως για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι δεν κατανοούμε το δι και το πώς γενέστε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας και οι γονείς πολλές φορές, χωρίς να γνωρίζουν αυτό, μεταθέτουν το βάπτισμα του παιδιού τους όχι μετά την 40η ημέρα, αλλά το πηγαίνουν στο χρόνο, στα 2 έτη, στα 3 έτη, πράξη και που δείχνει ότι οι ίδιοι οι γονείς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι ακατήχητο, διότι έχουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης για την προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία θέλει το παιδί εξαπαλώνων ήχων να μπει μέσα στο οργανικό της σώμα, μέσα στο ναό, δηλαδή τον Ιερό Ναό, και να συμμετέχει μυστηριακά στα μυστήρια. Γι' αυτό και η Εκκλησία βάζει από πολύ νωρίς το παιδί μέσα στη μυστηριακή ζωή, εν αντιθέτω δε περιπτώσεις στις αιρετικές έτσι εκκλησίες, εκεί όπως και στην Δύση δεν γίνεται αυτό σε μικρή ηλικία η θεία μετάληψη εξαπαλώνων ήχων, αλλά γίνεται κατόπιν αφού το παιδί συμπληρώσει κάποιο έτος ηλικίας, συνήθως το 12ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή το παιδί παρότι βαπτίζεται, εν το καιρό δηλαδή μετά το δέοντι χρίζεται, το παιδί με το ιερό χρίσμα, και μετά εν το καιρό που ορίζει για παράδειγμα η Ρωμαϊκή Εκκλησία, τα παιδιά αυτά έρχονται σε επαφή με την πρώτη τους Θεία Κοινωνία. Αυτό όμως δεν γίνεται σε εμάς, διότι άλλη είναι η προσέγγιση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τα παιδιά. Τα παιδιά τα θέλει η Εκκλησία στους κόλπους της και για να εμπεδώσουν τα παιδιά αυτό το λειτουργικό βίωμα, η Εκκλησία τα βάζει, όπως είπαμε, πολύ νωρίς μέσα στους κόλπους της και μυστηριακά μετέχουν τα παιδιά, παρότι στην αρχή δεν κατανοούν αυτό που κάνουν τι είναι, αλλά σιγά σιγά το παιδί μαθαίνει και κατανοεί σύν το χρόνο με τη βοήθεια των γονέων, των αναδόχων του, του συγγενικού του περιβάλλοντος, κατανοεί καλύτερα από τους κατηχητές του και ό,τι μπορεί να διδαχθεί από τους καλούς δασκάλους οι οποίοι αγωνίζονται πάνω σε αυτό τον τρόπο να μεταδώσουν τις χριστιανικές αλήθειες στα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία αφού μας βάζει από πολύ μικρής ηλικίας μέσα στο σώμα της, δηλαδή μέσα στον Ιερό Ναό, μας διδάσκει και η ίδια η παράδοση της Εκκλησίας μας πώς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε τα παιδάκια όταν αρχίζουν να καταλαβαίνουν και βρίσκονται πάντοτε κοντά στους γονείς, ακόμα στην αγκαλιά που είναι στους γονείς τους, έρχονται τα παιδιά και μαθαίνουν από τους γονείς τους τα ίδια αυτά τα μικρά παιδάκια, μαθαίνουν και το μυστήριο της εξομολόγησης, αφού βλέπουν τους γονείς να εξομολογούνται, βλέπουν και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Χριστού να γίνεται από τους ίδιους τους γονείς, από τον ανάδοχο, από τους παππούδες, γιαγιάδες, και το παιδί αρχίζει, συμμετέχει ενεργά και δυναμικά, χωρίς να φέρνει αντιρρήσεις και χωρίς το παιδί να δημιουργεί προβλήματα στην Εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Μετάληψης. Βλέπετε, όλο είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό, διότι έτσι πάνε τα πράγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι μεγαλύτεροι διδάσκουν τα παιδιά, τα μικρά, με το παράδειγμά τους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποια οικογένεια, η οποία δεν συμμετέχει καθόλου στην Εκκλησία και βαπτίζει το παιδί όποτε θέλει η οικογένεια, το οποίο παιδί δεν έχει δει ποτέ έναν ιερέα, ποτέ δεν έχει δει μια εκκλησία,
ποτέ δεν έχει δει την κοινωνία των προσώπων, των εκκλησιαζομένων μέσα στην Εκκλησία, πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, πώς θα μεταλάβουν το σώμα και το με το Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε και παρατηρούμε πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχει αυτό το λειτουργικό βίωμα εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή από την ηλικία, την βρεφική ακόμη, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις λειτουργικές, το παιδί αντιδρά πολλές φορές όταν έρχεται στο μυστήριο της Θείας Μετάληψης. Αλλά φυσικά το ίδιο γίνεται και με άλλες πράξεις λειτουργικές, όπως είναι ότι όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, οφείλει την ώρα που εισέρχεται στην είσοδο του ναού να κάνει το σύμβολο του Σταυρού του πολύ καλά, να τον τυπώσει επάνω στα τέσσερα σημεία του σώματός του, να σκύψει κάνοντας μία υπόκληση μπαίνοντας μέσα και μετά, αφού ανάψει το κερί του, που είναι το σύμβολο της ορατά, δηλαδή της πίστεως, της ζώσας σε κάθε άνθρωπο, ότι είναι η πίστη η άσβεστη που κρατάει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του ανάβοντας το κερί, και ασπαζόμενες τις εικόνες, κάνοντας και πάλι πριν να σπαστούμε το σύμβολο του Σταυρού μας, ασπαζόμαστε την εικόνα με μία επίκυψη του σώματός μας και της κεφαλής μας προς το εικόνισμα, το οποίο απεικονίζει και έχει ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Αγίου, και κατόπιν να κάνει και μετάνοια στην εικόνα. Όλα αυτά, βλέπετε, διδάσκονται από τους γονείς, από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Εν αντιθέτω δε περιπτώσει και δεν γίνεται αυτό και το παιδί δεν έχει μία τέτοια παράσταση, μία τέτοια εικόνα στη ζωή του, ένα τέτοιο βίωμα, όπως λέμε, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι όταν μπαίνει σε μία εκκλησία δεν είναι το ίδιο με το να μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα ή να μπαίνει με τα χέρια στις τσέπες ή, ας πούμε, να μην κάνει καθόλου το σύμβολο του Σταυρού του, παρότι και οι γονείς του είναι βαπτισμένοι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, το περιβάλλον στο οποίο ζει, όπως λέμε, είναι χριστιανικό κατά τον τρόπο που ο καθένας θεωρεί τι είναι χριστιανικό και τι δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή και σε αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο που κάνουμε και η επαφή που έχουμε μαζί σας μέσα από την εκπομπή μας «Λειτουργία με Λειτουργία» έχει ως σκοπό να μεταδώσει σε όλους μας το τι δέον γενέστε, όχι κατά το δοκούν του καθενός, αλλά αυτό που η παράδοση ορίζει. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να πούμε με απλά πράγματα και για όλους μας, αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρά παιδιά, αλλά αφορά και τους μεγαλυτέρους, οι οποίοι δεν ετύχαμε της σωστής ορθοδόξου λειτουργικής κατηχήσεως, η βάση για να γίνει κάποιος καλός χριστιανός και να εφαρμόζει τα της πίστος είναι πρώτα να μπει ενεργά μέσα στον Ιερό Ναό, εκεί όπου επιτελείται μυστηριακά το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Και πώς ο άνθρωπος, αφού μπει μέσα στην Εκκλησία με σεβασμό και δέος, και πώς ασπαστεί τις ιερές εικόνες και πώς ανάβει το κερί του και πόσα κεριά ανάβει ο χριστιανός, έχει μεγάλη σημασία όταν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Συνήθως ανάβουμε ένα κερί υπέρ των ζώντων και ένα κερί υπέρ των και κοιμημένων. Και φυσικά μπορεί ο χριστιανός να ανάψει και κάποια άλλα κεριά για τα οποία κάποιοι του δώσανε την οδηγία ή την εντολή να μην τους ξεχάσει την ώρα που θα πάει στην Εκκλησία, να εκπληρώσουν κάποιο τάμα τους, να ανάψουν τη λαμπάδα τους, ένα κερί. Ό,τι και να ανάψουμε μέσα στην Εκκλησία, αυτό αποτελεί ένα σύμβολο, όπως είπαμε, της πίστης. Άρα δεν μπαίνουμε στην Εκκλησία, στους Ορθοδόξους Ναούς, χωρίς να ανάψουμε το κερί μας. Είναι μέσα στην ιερά παράδοσή μας αυτό, γιατί η λαμπάδα, το κερί το οποίο ανάβει ο χριστιανός, είναι το σύμβολο της πίστεώς μας, ότι η ορθόδοξη πίστη μας είναι πάντοτε δυναμική, φωτεινή, εκπέμπει φως. Άρα λοιπόν, όταν ανάβουμε και εμείς το κερί μας, οφείλουμε να δίνουμε το φως του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί και μια πρόκληση και πρόσκληση ταυτόχρονα, το άναμα, η αφή ενός κεριού, μιας λαμπάδας στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στους ναούς μας, εκτός των κεριών που φέγγουν και τους βάζουμε στους κυροστάτες όλα τα κεριά, υπάρχουν και κανδύλες με ελαιόλαδο, το οποίο χρησιμοποιούμε στα κανδύλια μας,
το οποίο δείχνει το έλεος και τη χάρη του Θεού μας και την άσβηστη αυτή φλόγα της πίστεώς μας που καίει μπροστά στα εικονίσματα. Και καίει μπροστά στα εικονίσματα για να φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων, και μέσα από αυτόν τον φωτισμό να εκπέμπει ο ίδιος ο Χριστός μας, η Παναγία μας και οι Άγιοι μας, τον τρόπο που μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν. Διότι ατενίζοντας ο κάθε ένας χριστιανός το φως που εκπέμπει μπροστά η κανδύλα σε κάποιο πρόσωπο Αγίου, τον μιμείται. Αυτό είναι ένας τρόπος να μιμηθεί τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκτός το ότι φωτίζει αυτό το φως και πραγματικά υπάρχει μία πολύ ευλογημένη ατμόσφαιρα εικονική μέσα στην Εκκλησία από την παρουσία του φωτός, που είναι η παρουσία της πίστεώς μας και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της ίδιας της Αγίας Τριάδος της ζωής μας, είναι και ένας τρόπος μιας πρόσκλησης. Μας προσκαλεί η Εκκλησία να δούμε αυτό το φως που εκπέμπουν οι Άγιοι μας, τα πρόσωπα αυτά τα αγιασμένα της Εκκλησίας μας, και είναι μια ευκαιρία να μιμηθούμε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία την Ορθόδοξή μας, πολλοί χριστιανοί, είτε από τάματα, είτε από αγάπη προς την Εκκλησία για να λειτουργεί απρόσκοπτα, προσφέρουν από τον καρπό της εσοδείας τους, δηλαδή προσφέρουν και το λάδι, το ελαιόλαδο. Δεν χρησιμοποιούμε άλλα έλαια μέσα στην Εκκλησία, μόνο το λάδι της ελιάς που είναι ευλογημένο από τον Θεό, καθότι τον καρπό αυτό της ελιάς τον συγκεντρώνει ο άνθρωπος και κατόπιν αφού τον εξάγει το λάδι με διαδικασίες τεχνικές οι οποίες υπάρχουν στα ελαιοτριβεία, αυτό το λάδι το προσφέρει ο χριστιανός ως δώρο απαρχή της αγάπης του Θεού που προσφέρει τους καρπούς τους ανθρώπους για να τρέφονται, να συτίζονται οι άνθρωποι και ο άνθρωπος από χαρά και την ευλογία που λαμβάνει από τον ίδιο τον Κύριό μας να καρποφορούν τα δέντρα του, αισθάνεται την ανάγκη να αντιπελαργήσει, δηλαδή να προσφέρει και αυτός κάτι προς την Εκκλησία, προς τον Ιερόν, όπου εκεί γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί μέσα τελούνται ιερές ακολουθίες. Άρα λοιπόν όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία μας, όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε τα σεβασμού με τα δέους τον Σταυρό μας, να κάνουμε την υπόκλησή μας, να ανάψουμε το κερί μας, να προσκυνήσουμε τα Άγια Κερά εικονίσματα με μετάνοια που δείχνει ότι σεβόμαστε τον συγκεκριμένο Άγιο του οποίου την εικόνα ασπαζόμεθα, και όπως γνωρίζουμε με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που συγκροτήθηκε το 787 στην Νίκαια, η τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δεν είμαστε ειδωλολάτρες οι χριστιανοί, αλλά είμαστε εκείνοι οι οποίοι τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο το οποίο ασπαζόμαστε. Πολλοί κατηγορούν τους χριστιανούς και δι' τους ορθοδόξους χριστιανούς που έχουμε εικονίσματα στις εκκλησίες, αλλά αυτό δεν είναι ειδωλολατρεία, είναι μία προσκύνηση, ένας σεβασμός που δείχνουμε προς το πρόσωπο που εικονίζεται στην εικόνα. Δεν έχουμε άλλες αντιλήψεις περί των εικόνων μέσα στην Εκκλησία, ούτε ειδωλολατρικά ξύνουμε τις εικόνες για να φάμε τη σκόνη και να πούμε ότι αγιάσουμε, να τη ρίξουμε στο φαγητό μας, αλλά τις ασπαζόμεθα με τα δέους, με τα πολλής αγάπης, και όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους μας οι οποίοι όταν έχουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο και βρίσκεται μακριά ή είναι και κοιμημένος, το έχουμε αποθανατήσει τραβώντας μία φωτογραφία και βάζοντάς τη σε μία κορνίζα και την έχουμε πάνω στα έπιπλά μας και σε περίοπτα σημεία έτσι του σπιτιού μας, η τιμή δεν πηγαίνει στο φύλλο, στην ποιότητα δηλαδή της φωτογραφίας, αλλά διαβαίνει ως τιμητικά προς το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται, είναι φωτογραφημένο δηλαδή εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις Άγιες εικόνες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι προσκυνούμε τα ξύλα ή τα υλικά, τα χρώματα με τα οποία είναι φτιαγμένα μία εικόνα, αλλά προσκυνούμε το πρόσωπο το οποίο τιμάται. Γι' αυτό και οφείλουμε όλοι μας, όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες και επίσης να μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να κάνουν και μετάνοιες μπροστά στις εικόνες και να τις προσκυνούμε δείχνοντας έτσι την αγάπη μας και τον σεβασμό μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
Κατόπιν αφού λοιπόν τελειώσουμε τον ασπασμό μας και τα εικονίσματα τα οποία βρίσκονται προς προσκύνηση, συνήθως στο χώρο εκείνο που είναι το πρώτο μέρος της Εκκλησίας και λέγεται πρόναος ή νάρθικας όπως λέγεται, μετά μεταβαίνουμε στον Κυρίως Ναό όπου θα πρέπει να καταλάβουμε το στασίδι μας. Στασίδι λέγεται αυτό το όρθιο κάθισμα στο οποίο μπορείς να στηρίξεις τα δύο χέρια σου στα μπράτσα αυτού και να σταθείς. Γιατί στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε μέσα για να ξεκουραστούμε, μπαίνουμε για να σταθούμε. Όταν κουραζόμαστε λίγο, να σταθούμε, να πάρουμε τη μέση μας, όπως λέμε, να ξεκουράσουμε λίγο το σώμα μας, αλλά όχι όμως και να αναπαυθούμε στις καρέκλες. Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και ανάγκη, ανάγκη να καθίσουν, συνήθως τρέχουν να πιάσουν μία θέση και δεν την αφήνουν τη θέση με τίποτα. Και συνήθως σε όλη τη λειτουργία κάθονται, στέκονται καθιστοί σε αυτή τη στάση. Όχι, η Εκκλησία μας έχει ένα ασκητικό φρόνημα, γι' αυτό και το στασίδι μοιάζει, θα έλεγα, σαν να είναι το φέρετρό μας. Εκεί που οφείλουμε να είμαστε σε στάση ετοιμότητας, σε στάση προσοχής και προσευχής, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στους ναούς καλό θα είναι να διδάσκουμε και τα παιδιά μας, αλλά και εμάς τους ίδιους, ότι δεν μπήκαμε μέσα να ξεκουραζόμαστε, αλλά να προσευχόμαστε, να ενώνουμε τις προσευχές μας. Δεν μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία για να αναπαυθούμε όσο αναπαυόμαστε στα σπίτια μας ή όταν πάμε στις καφετέριες. Η Εκκλησία έχει άλλο σκοπό. Θέλει να υποποιάσει το σώμα του ανθρώπου, να ασκείται το σώμα, να μην χαϊδεύεται το σώμα συνεχώς, αλλά να προσπαθεί να μετέχει πιο δυναμικά στη στάση την ορθία προς τις ακολουθίες και σε αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται μέσω των ύμνων και μέσω της ευχολογίας η οποία αναπέμπεται από τους ιερείς μας. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε συνήθως στον Ορθόδοξο Σλαβικό χώρο, όπου εκεί στους ναούς δεν υπάρχουν καθίσματα εσωτερικά μέσα στον Κυρίως Ναό, αλλά υπάρχει μια σειρά γύρω από τον ναό, όπως και υπάρχουν και σε μοναστήρια μας αυτού του τρόπου έτσι τα στασίδια, στα οποία στέκεται όρθιος ο άνθρωπος όταν θέλει λιγάκι στα καθίσματα, στα ιδιαίτερα δηλαδή διαβάσματα που κάνει η Εκκλησία μας, να ξεκουράσει κάποιος το σώμα του, λίγο ξεκουράζεται, αλλά μετά πάλι σηκώνεται για να συνεχίσει αυτήν την άσκησή του μέσα στην Εκκλησία. Οι μη δυνάμενοι μέσα στις Εκκλησίες, οι γέροντες, οι γερόντισες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγχειρισμένοι, οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα, αυτοί δικαιούνται και να κάθονται συνεχώς σε κάποια καθίσματα τα οποία εκ των υστέρων έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και κυρίως, όπως είπαμε, στον κεντρικό μέρος της Εκκλησίας μας, τον Κυρίως Ναό, όπως λέγεται αυτό το μέρος. Αυτά εισήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες μέσα, δεν έχουν καμία σχέση όμως με το ασκητικό φρόνημα, γιατί λένε, ας πούμε, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλοιωμένο λειτουργικό φρόνημα και εκκλησιαστικό φρόνημα διαφορετικό, ότι εμείς θέλουμε στην Εκκλησία να έχει πολλά καθίσματα μέσα για να ξεκουραζόμαστε, που είμαστε κουρασμένοι. Το κατανοώ αυτό εν πρώτης, αλλά αυτό δεν είναι το ασκητικό πνεύμα και της παράδοσης που μας έδωσε η Εκκλησία μας όταν μπαίνουμε σε εκκλησίες, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Όπως και αν έχει το πράγμα, τώρα στασίδια και καθίσματα υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα στις ενορίες μας, όπου πρέπει να θεραπεύσουμε όλους τους ανθρώπους και οικονόμησε η Εκκλησία, εκτός των στασιδίων που είναι γύρω-γύρω στους τοίχους δηλαδή των εκκλησιών, τα όρθια αυτά καθίσματα, έτσι θα τα λέγαμε, να υπάρχουν και καθίσματα στον Κυρίως χώρο που μπορεί ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, αλλά έχοντας στο νου του ότι η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι προσευχητική και οφείλει ο χριστιανός να μην το χρησιμοποιεί ο δυνάμενος συνεχώς, για να μπορεί να αναπέμπει καλύτερα τις προσευχές μέσα από ένα κόπο και μόχθο που βάζει ο χριστιανός στο σώμα του, βάζει ένα κανόνα. Δηλαδή, όσο είναι η Θεία Λειτουργία, όσο τελείται ένα μυστήριο, να προσπαθεί να παραμένει όρθιος. Έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες και από Αγίους της Εκκλησίας μας που λέμε, ας πούμε, διαβάζοντας τα γεροντικά και ακόμα διαβάζοντας και τους βίους των Αγίων, ότι λέει καθόλου την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ποτέ δεν καθόταν κάποιος από τους Αγίους.
Και αυτό το έχουμε έτσι ως μήνυμα στη ζωή μας, ότι και εμείς οφείλουμε να τους ομοιάσουμε. Μόνο αν δεν μπορούμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Ιδάλλως μπορούμε το στασίδι μας ή την θέση που την καταλάβαμε επειδή ήρθαμε πριν ξεκινήσει ακόμα η ακολουθία του όρθρου και τις θείες λειτουργίες και το ελάβουμε, να το δίνουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο που είναι συνεχώς όρθιος όταν έχει την ανάγκη. Δεν επειδή πιάσαμε το κάθισμά μας στην εκκλησία ή το στασίδι μας σημαίνει ότι είναι δικό μας, ούτε υπάρχουν ονόματα στα στασίδια για να δείχνει την ιδιοκτησία μας. Αυτό δεν υπάρχει, και παρότι μπορεί να είμαστε και δωρητές στασιδίων και καθισμάτων της εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι μέσα στην εκκλησία είναι και ιδιωτικό. Είναι κοινό, είναι για όλους τους χριστιανούς, σε κανέναν δεν ανήκει. Μπορεί να είσαι ο δωρητής, αλλά το πρόσφερε στην εκκλησία που είναι κοινό για όλους. Υπάρχει ένα πνεύμα κοινοκτημοσύνης. Εάν υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα και ο σκοπός, και γι' αυτό ξέρετε, από τότε που μπαίνει μέσα μας λίγο και το σαράκι, θα έλεγα, του πώς να φανεί ο άνθρωπος, και αρχίζει να βάζει, ας πούμε, στο στασίδι του το όνομά του, δωρεά του τάδε, η καρέκλα δωρεά της τάδε, αισθάνεται κάποιος, ας πούμε, ότι του ανήκει αυτή η θέση. Ή υπάρχει άλλη νοοτροπία, ότι κάποιος, επειδή έρχεται συνήθως πολύ πρωί στην εκκλησία και καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στασίδι, μια συγκεκριμένη καρέκλα μέσα στην εκκλησία, σημαίνει ότι εκεί κάθεται, και όταν, ας πούμε, λείψει για κάποια στιγμή, δεν έρθει πολύ νωρίς και το καταλάβει κάποιος το κάθισμά του, έρχεται εκ των υστέρων και ζητάει και τα ρέστα κιόλας, όπως λέμε, λέει, αυτό, εδώ κάθομαι εγώ. Τι θα πει αυτό, εγώ κάθομαι εγώ? Αυτό σημαίνει ότι να ήσουν πολύ νωρίς, να καταλάβεις το στασίδι σου εκεί πέρα. Βλέπετε, υπάρχουν και διάφορες νοοτροπίες μέσα στον εκκλησιασμό μας, πώς δηλαδή θεωρούμε την εκκλησία μας, και αυτό φέρνει μια μεγάλη δυσκολία στους καινούριους ενωρίτες, οι οποίοι τώρα τα τελευταία χρόνια μετακινούνται οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα, να μπουν σε μια εκκλησία και να δουν τέτοιες νοοτροπίες και να φύγουν οι άνθρωποι μέσα από τις εκκλησίες. Οφείλουμε να κατανοούμε ότι τίποτα στην εκκλησία δεν μας ανήκει, αλλά μας ανήκουν και όλα μέσα στην εκκλησία. Να μπούμε μέσα αυτό το σκεπτικό, και για την αγάπη του άλλου αδελφού δεν κάνουμε ούτε φασαρία για το ποιος κάθεται στο κάθισμα το οποίο συνηθίσαμε εμείς να μένουμε, ή επειδή το δωρήσαμε εμείς πρέπει εμείς να στεκόμαστε και να καθόμαστε σε τέτοιου είδους καθίσματα. Είναι μικρά θεματάκια αυτά, λεπτομέρειες του εκκλησιαστικού μας βίου, που δείχνουν όμως και την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αφού λοιπόν σταθούμε και μπούμε στην εκκλησία και στον Κυρίο Ναό, και εκείνη την ώρα στεκόμαστε, και από εκείνη την ώρα μέχρι το τέλος της ακολουθίας που μπαίνουμε μέσα για να συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη συμμετέχουμε, δεν παρακολουθούμε μέσα στην εκκλησία, αλλά συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην εκκλησία δεν παρατηρούμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά συμπροσευχόμαστε. Εκείνη την ώρα αναπέμπουμε προσευχές δεήσεις και ακούμε αυτά τα οποία λέγονται μέσα στην εκκλησία ή στην ακολουθία την οποία βρισκόμαστε, ή στην Θεία Λειτουργία, και μετέχουμε είτε συμψάλλοντας, είτε σιωπώντας, είτε κρατώντας το νου μας ακριβώς σε επικοινωνία με το Θεό μας. Μέχρι εδώ, αδελφοί μου, σήμερα η αγάπη και η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας χαριτώνει όλους μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της περίπτωσης του Αβραάμ, ο οποίος είναι πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, μέγας πατριάρχης και ο οποίος θεωρείται κατά πνεύμα κίνδικός μας πατέρας, πνευματικός πατέρας, κατά πνεύμα πατέρας, τον οποίο επίνησε και ο ίδιος ο Χριστός και φυσικά και όλοι οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Αναφέρθηκα στην περίπτωση του Αβραάμ γιατί είναι ο γενάρχης και των Εβραίων και δικός μας γενάρχης και έχει το μεγάλο σεβασμό από όλους. Και ανέφερα δύο περιστατικά, δύο γεγονότα από τη ζωή του Πατριάρχου Αβραάμ, όπως το πρώτο γεγονός είναι η κλίση του Θεού να φύγει από το σπίτι του και από τη συγγένειά του, που δείχνει την απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Θεού και την απόλυτη αγάπη στο Θεό και έκανε τα πάντα ό,τι ήθελε ο Θεός και ομιλούσε με τον Θεό σαν να είναι φίλος προς φίλων. Και το δεύτερο γεγονός το οποίο ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή είναι η θυσία του Αβραάμ που έκανε τελεία υπακούση στο Θεό και πήγε να θυσιάσει και τον Ισαάκ, το μονάκριβο και το αγαπητό του παιδί. Και αυτό είναι ένα γεγονός που δείχνει τη μεγάλη πίστη την οποία είχε στο Θεό. Δεν προφτάσαμε την προηγούμενη εκπομπή και θα το κάνουμε σήμερα. Να μιλήσω δηλαδή για ένα άλλο γεγονός πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή του Αβραάμ. Είναι η φιλοξενία. Η λεγόμενη φιλοξενία του Αβραάμ που αξιώθηκε από το Θεό να φιλοξενήσει τρεις αγγέλους. Τι ήταν αυτοί οι τρεις άγγελοι? Εδώ έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη θεολογία και θα δούμε μερικές πλευρές αυτού του θέματος. Δεν εξαντλείται βέβαια όλο αυτό το θέμα. Θα δούμε τι ήταν αυτοί οι τρεις άγγελοι. Ήταν τρεις κτιστοί άγγελοι. Ήταν ο άκτιστος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος και δύο κτιστοί άγγελοι που το συνόδευαν. Ήταν πράγματι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήριο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τι ήταν αυτοί οι άγγελοι, οι τρεις άγγελοι που παρουσιάστηκαν εκεί στον Αβραάμ και τι φιλοξένησε ο Αβραάμ και τι σημαίνει αυτό το γεγονός. Και κυρίως εκείνο το οποίο θα δώσω μεγάλη σημασία είναι αυτό το οποίο έκανα και μέχρι τώρα και θα κάνω όσο θα αναλύω γεγονότα από την Παλαιά Διαθήκη, να ερμηνεύω τα γεγονότα αυτά μέσα από την χριστολογική ερμηνεία και μέσα από την εκκλησιολογική διάσταση, διότι έτσι κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Άλλοι ερευνητές βλέπουν τα γεγονότα αυτά και τα ερμηνεύουν βάσει άλλων δεδομένων, ιστορικών γνώσεων κτλ. Όμως η πατέρα της Εκκλησίας έκανε μια άλλη ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από την χριστολογική και την ερμηνευτική πρόπτικη και την εκκλησιολογική πρόπτικη. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η φιλοξενία του Αβραάμ. Επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, θα μπορούσε κανείς να κάνει πάρα πολλές εκπομπές πάνω στο θέμα αυτό, αλλά εδώ θα πω μερικά σημεία αυτού του θέματος, γι' αυτό αν σε κάποιο σημείο θα φανεί ότι υπάρχει ένα κενό, πρέπει να το ερμηνεύσετε μέσα από αυτή την προοπτική, ότι δεν εξαντλώ όλο αυτό το μεγάλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Πριν όμως φτάσω στο σημείο να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά, τι ήταν αυτοί οι τρεις άγγελοι που εμφανίστηκαν στον Αβραάμ και τα λοιπά και τι ακριβώς σημαίνει, ποια είναι η θεολογία αυτού του γεγονότος, θα πρέπει για να γίνει κατανοητά τα επόμενα να διαβάσω ακριβώς το γεγονός με μετάφραση βέβαια από την Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Γενέσεως, και μάλιστα είναι στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Διαβάζω τη μετάφραση και μετά θα κάνω τα ερμηνευτικά σχόλια και φυσικά θα προσπαθήσω να δω και τη θεολογία αυτού του γεγονότος. Λέγεται λοιπόν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη: «Εμφανίστηκε στον Αβραάμ ο Θεός στην δρή του Μαμβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ημέρας». Ο Αβραάμ αγαπούσε πάρα πολύ τη φιλοξενία και καθόταν έξω από τη σκηνή όταν περάσει κάποιος ο οποίος δεν είχε που να μείνει να τον φιλοξενήσει. Άρα είναι έκφραση της φιλοξενίας ενός ανθρώπου που αγαπά τους ανθρώπους, τους ξένους. Καθόταν λοιπόν έξω από τη σκηνή και περίμενε μήπως περάσει κάποιος περαστικός που δεν είχε που να μείνει. Και αφού ύψωσε τα μάτια του, όχι απλώς να περνούσε και να τον παρακαλεί, αλλά ύψωσε, έβλεπε, προσπαθούσε να δει ο ίδιος. Δηλαδή είχε μια πολύ μεγάλη τάση και αγάπη για τη φιλοξενία. Και αφού ύψωσε τα μάτια του, είδε τρεις άνδρες που στέκονταν κοντά του. Μόλις δε τους είδε, έτρεξε από την είσοδο της σκηνής του να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε μέχρι το έδαφος. Και είπε: «Κύριε», δεν λέει «κύριοι», «κύριε, αν έχω την ευνοιά σου, μη προσπεράσεις τον δούλο σου, να παραμείνεις εδώ». Δηλαδή επεδίωκε τη φιλοξενία. Δεν τον παρακάλεσαν εκεί να τους φιλοξενήσει, αλλά την επεδίωκε. Έπεσε και τους προσκύνησε. «Ας φερθεί παρακαλώ νερό», λέει ο Αβραάμ, «για να πλύνει τα πόδια σας και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο. Εγώ θα φέρω ψωμί για να φάτε. Έπειτα θα συνεχίσετε το δρόμο σας από τον οποίο παρεκκλίνατε για να με επισκεφθείτε». Και αυτοί είπαν: «Κάνε όπως πρότεινες». Τότε έσπευσε ο Αβραάμ στη σκηνή προς τη Σάρα, τη γυναίκα του, και της είπε: «Ζύμωσε γρήγορα 3 μέτρα σε μίδαλη και κάνε πίτες». Έπειτα ο Αβραάμ έτρεξε προς τα βόδια και πήρε ένα μοσχάρι τρυφερό και καλό και το έδωσε στον υπηρέτη. Αυτός δε έσπευσε και να το ετοιμάσει. Και μετά πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε και τα έφερε ενώπιόν τους. Και αυτοί τα έφαγαν. Αυτός δε στεκόταν κοντά τους κάτω από το δέντρο. Αυτό είναι το περιστατικό. Και εδώ να κάνω μερικά ερμηνευτικά σχόλια καταρχάς για να δούμε έπειτα και τη θεολογία τους. Τα σχόλια είναι ότι εδώ παρίσταται, φαίνεται δηλαδή, ότι όχι απλώς τους δέχεται αλλά και τους προσκυνάει. Πέφτει κάτω και προσκυνάει. Έπειτα τους πλύνει τα πόδια. Μετά τους αναπαύει και τους βάζει να κάθονται να καθίσουν κάτω από το δέντρο μαυρί για να δροσιστούν. Κάτω από το δέντρο επομένως. Εκείνος μετά τους παρακαλεί να παραμείνουν και τους προσφέρει άρτο, ψωμί. Έπειτα έχουμε προσφορά μοσχαριού και βεβαίως έρχονται και ο Αβραάμ και η Σάρα, η γυναίκα του, και φέρουν βούτυρο και γάλα. Και αυτός την ώρα που παρέθεσε όλο αυτό το τραπέζι στεκόταν κοντά τους και εκείνος κάτω από το δέντρο. Αυτά είναι τα, ας πούμε, τα κύρια σημεία αυτού του γεγονότος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, το 13ο κεφάλαιο, έχοντας υπόψη αυτό το γεγονός, λέει της φιλοξενίας, μη επιλανθάνεστε, μη ξεχνάτε τη φιλοξενία. Να φιλοξενεί τους ανθρώπους. Γιατί, διότι δια ταύτης γάρ έλαθον τινές ξενήσαν τις αγγέλους. Διότι έχοντας αυτή την αρετή της φιλοξενίας, μερικοί αξιώθηκαν να φιλοξενήσουν τους αγγέλους. Αναφέρεται σαφέστατα, μερικοί αναφέρεται στον Αβραάμ που φιλοξένησε τους αγγέλους. Είδε λοιπόν τους τρεις αγγέλους και τους φιλοξένησε. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται και θα προσπαθήσω όσο μπορώ μέσα στα στενά πλαίσια αυτού του χρόνου της εκπομπής να το παρουσιάσω είναι τι σημαίνει θεολογικά. Διαβάζοντας τα κείμενα των διαφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας και άλλων ερμηνευτών, όχι μόνο των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπουμε εδώ ότι δόθηκαν δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι είναι ο άκτιστος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, το κεντρικό πρόσωπο, και συνοδεύεται από δύο κτιστούς αγγέλους. Επομένως, αυτό που λέμε τρεις άγγελοι δεν είναι και οι τρεις όμοιοι. Είναι ο άκτιστος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Χριστός, και είναι και οι δύο άγγελοι κτιστοί που το συνοδεύουν. Όλες οι εμφανίσεις, και αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, του δεύτερου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. Γιατί? Διότι έχει αυτή τη θεολογική ερμηνεία. Διότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, αλλά με την έννοια η πραγματική, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, η πραγματική εικόνα του Θεού, ερμηνεύοντας ο Μέγας Αθανάσιος αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο λόγος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, δηλαδή ο λόγος είναι η πραγματική εικόνα του Θεού, του αοράτου, και εμείς είμαστε κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή είμαστε εικόνα της εικόνος. Εικόν είναι ο λόγος, εμείς είμαστε κατ' εικόνα του λόγου. Μας δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός ως πρωτότυπο, έχοντας το αρχέτυπό μας είναι ο λόγος. Ακριβώς δε γι' αυτό και ενυνθρώπισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για να αναπλάσει πάλι την πεσούσαν εικόνα. Και γι' αυτό ενυνθρώπισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και όχι το πρώτο πρόσωπο ή το τρίτο πρόσωπο. Γιατί εμείς είμαστε εικόνα του λόγου. Λοιπόν, οι πατέρες λένε ακριβώς όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι φανερώσεις και αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Κανείς δεν έχει δει τον πατέρα. Θεών ουδείς πόποτε εώρακε, διότι εδώ αναφέρεται στον πατέρα. Είναι χαρακτηριστική μια συνομιλία την οποία είχε ο Χριστός με τους Ιουδαίους και τους μαθητές. Ας πούμε ο Φίλιππος λέει: «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν, φανέρωσέ μας, δείξε μας τον Πατέρα και είναι αρκετό για μας». Και ο Χριστός είπε: «Το σου τον χρόνο με θυμών και ου και έγνο κάσμε». Φίλιππε, εκείνος του ζητούσε να τους δείξει τον Πατέρα. Και εκείνος τι λέει: «Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με είδες, Φίλιππε». Γιατί ο εωρακός εμέ εώρακε και τον Πατέρα. Εκείνος που βλέπει εμένα βλέπει και τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξαμε τον Πατέρα? Δεν ξέρεις ότι ο Πατήρ είναι εμεί και εγώ εν το Πατρί? Δηλαδή τον Πατέρα δεν τον βλέπει κανένας. Τον βλέπουμε φυσικά διά του Λόγου. Τον Λόγο βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη όλοι οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο Λόγο. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον σεσαρκωμένο Λόγο. Και αυτό το ότι στο γεγονός αυτό, στην εμφάνιση των τριών αγγέλων, έχουμε τον μεσαίο, τον κύριο, τον βασικό, ο οποίος με ομιλεί, είναι ο άκτιστος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, όπως το λέει ο προφήτης Ισαΐας, και οι άλλοι δύο κτιστοί άγγελοι, αυτό φαίνεται στην πατερική παράδοση. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, λέει: «Δύο άγγελοι μόνον ήταν αληθινοί άγγελοι, ο τρίτος ήταν ο Κύριος, αλλά αυτός μόνος». Δηλαδή άγγελοι, κτιστοί άγγελοι ήταν δύο από αυτούς. Αληθινός Κύριος ήταν μόνο ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή την ερμηνεία, ότι εδώ έχουμε την εμφάνιση του Λόγου και δύο κτιστών αγγέλων που το συνοδεύουν, των αρχαγγέλων που το συνοδεύουν, αυτή την βλέπουμε στο Μέγα Αθανάσιο, τη βλέπουμε στο Μέγα Βασίλειο, τη συναντούμε στον Άγιο Γρηγόριο των Ίσης, σε όλους αυτούς τους πατέρες του 4ου αιώνα και μεταγενέστερα που το λένε αυτό. Γι' αυτό και ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, έχοντας υπόψη του όλη αυτή την ερμηνευτική παράδοση των πατέρων, γράφει, τονίζομαι λέει, ότι η μη χριστοκεντρική, χριστολογική μάλλον, χριστοκεντρική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι μόνον εσφαλμένη, αλλά πλάνη και αίρεση. Δηλαδή, για να ερμηνεύει κανείς την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να την ερμηνεύει πάντα χριστολογικά. Όποιος δεν την ερμηνεύει χριστολογικά και την ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο, αυτό δεν είναι μόνο πλάνη, αλλά είναι και αίρεση. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ το γεγονός ότι σύμφωνα με την κατά βάση πατερική διδασκαλία, ότι εδώ έχουμε εμφάνιση του λόγου με δύο κτιστούς αγγέλους. Υπάρχει όμως και η άλλη ερμηνεία την οποία συναντούμε σε διαφόρους ερμηνευτές, που λέει ότι εδώ έχουμε εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Είναι μια τριαδολογική φανέρωση, είναι ένα τριαδολογικό γεγονός ότι έχουμε εμφάνιση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και τα λοιπά, με τη μορφή των αγγέλων. Και έχουμε, δίνω μια ερμηνεία μάλιστα, το ότι λέει Κύριος. Κύριος αναφέρεται το ότι η ουσία είναι μία ουσία, μία φύση, μία ενέργεια, και το ότι είναι τρεις συγχρόνως δείχνει τα τρία πρόσωπα, τις τρεις υποστάσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι μια τέτοια ερμηνεία την οποία μπορούμε να τη συναντήσουμε και σε διάφορα κείμενα νεωτέρων θεολόγων κυρίως. Ενώ σε όλη την παράδοση την πατερική, ακόμη και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας, αυτό φαίνεται καθαρά ότι όλες οι εμφανίσεις του Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, μάλλον είναι εμφανίσεις του Ασάρκου Λόγου, του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, Ασάρκος. Όμως διατυπώνεται και η άλλη εμπειρία, η οποία όμως είναι προβληματική, το ότι έχουμε εμφάνιση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Εκτός από αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορεί αυτό να ισχύει, επειδή είναι κανόνας, βασικός κανόνας στη διδασκαλία των πατέρων, ότι οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του Ασάρκου Λόγου. Συγχρόνως δεν μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί έχουμε δύο πρόσωπα, τρία πρόσωπα, αν είναι της Αγίας Τριάδος με σώμα. Αλλά ξέρουμε ότι σώμα ενυνθρώπισε μόνο ο Λόγος, δεν είναι ενυνθρώπισε ποτέ ο Πατήρ, δεν είναι ενυνθρώπισε το Άγιο Πνεύμα. Και θέλω να πω ότι κάποτε στο γυμνάσιο, όταν ο θεολόγος μας δίδασκε και το ρώτησα, κύριε καθηγητά, μπορείτε να μας πείτε γιατί ενυνθρώπισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και δεν ενυνθρώπισε το πρώτο πρόσωπο ή το τρίτο πρόσωπο? Εκείνος θύμωσε και είπε: σχολαστική ερώτηση, βλακώδης ερώτηση. Και όμως, διαβάζοντας τους πατέρες της Εκκλησίας, διεπίστωσα τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ότι αυτό το ερμηνεύει σαφέστατα, διότι λέει ότι αυτός που ήταν Υιός του Θεού έπρεπε να ενανθρωπίσει, να γίνει και Υιός ανθρώπου, ώστε να μην χαθεί το υποστατικό ιδίωμα της γεννήσεως. Και βεβαίως, διότι αυτός είναι το αρχέτυπο της εικόνας μας. Και επιπλέον, εάν πούμε ότι αυτοί οι τρεις άγγελοι είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, υποτύπων αγγέλων, τότε εδώ δεν εκφράζεται το τριαδικό δόγμα, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές υπάρξεις. Φαίνεται, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε τρία διαφορετικά πρόσωπα, ότι είναι και τα τρία έχουν την ίδια φύση, αλλά δεν φαίνεται η αλληλοπεριχώρηση. Πού θα φανεί και πού θα ερμηνευτεί η αλληλοπεριχώρηση, διότι ο Πατήρ ζει εν το Υιό και ο Υιός ζει εν το Πατρί και εν το Αγίο Πνεύματι, και ο Πατήρ εν το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή αλληλοπεριχώρηση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Οπότε αυτή η επίσκεψη δεν ήταν φανταστική, δεν ήταν πλασματική επίσκεψη, αλλά ήταν η επίσκεψη του Φίλου του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός επισκέπτει τους φίλους του. Και ένας από τους φίλους ήταν ο Αβραάμ. Δεν είχε βέβαια ανάγκη ο Θεός να φάγει και να ξεκουραστεί και να δροσιστεί, αλλά αυτό είναι μια συγκατάβαση για να εκδηλώσει την αρετή της φιλοξενίας και να δείξει έτσι τη μέθεξη με όλη την ύπαρξη του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος μετέχει του Θεού με όλη την ύπαρξή του. Τώρα, οι δυο αυτές ερμηνείες, η μια ερμηνεία θεολογική ότι πρόκειται περί εμφανίσεως του ενός ασάρκου λόγου, του μεγάλης βουλής αγγέλου και του ακτίστου, και δύο κτιστών που τον συνοδεύουν και η άλλη ερμηνεία ότι πρόκειται για την εμφάνιση του Τριαδικού Θεού, αυτό φαίνεται και στην αγιογραφία. Δηλαδή η χριστολογική ή τριαδολογική παρουσίαση αυτού του γεγονότος. Όταν διαβάζει, όταν βλέπει κανείς τις αγιογραφίες, τις εικόνες που λέει η φιλοξενία του Αβραάμ, τότε πραγματικά βλέπει μερικά βασικά σημεία που μερικές υποστηρίζουν τη χριστολογική ερμηνεία, κυρίως οι περισσότερες, αλλά έχουν και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία δημιουργούν σύγχυση, και άλλες παρουσιάζουν την τριαδολογική ερμηνεία. Δεν υπάρχουν πολύ καθαρές εικόνες, υπάρχουν μερικές που είναι απόλυτα καθαρές. Εν πάση περιπτώσει, θα σας παρουσιάσω και τις δύο αυτές ερμηνείες των ιερών εικόνων. Η μία εικόνα, η πιο παραδοσιακή εικόνα όπως παρουσιάζεται, είναι που εκφράζει τη θεολογία τη χριστολογική, ότι έχουμε φανέρωση του ασάρκου λόγου. Έχουμε άκτιστο άγγελο και δύο κτιστούς αγγέλους. Γιατί? Διότι παριστά όλη τη σκηνή. Αυτή η παραδοσιακή εικόνα παρουσιάζει όλη τη σκηνή. Παρουσιάζει τους φιλοξενούντας, δηλαδή που είναι ο Αβραάμ και η Σάρα. Παρουσιάζει τους φιλοξενωμένους, που είναι οι τρεις άγγελοι. Ο μεσαίος είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, που κρατάει το σκύπτρο, ένα βασιλικό σκύπτρο, που στο τέλος καταλήγει επάνω σε σταυρό. Και υπάρχουν μερικές εικόνες που έχουν γύρω φωτοστέφανο από το κεντρικό, που είναι ο Ον, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ασάρκου λόγου. Κάθεται αυτός ο μεσαίος σε υψηλότερο βάθρο από τους άλλους. Οπότε φαίνεται να δείχνει τη διαφορά που δεν θα μπορούσε να είναι με τον Τριαδικό Θεό. Έπειτα υπάρχει νεπτήρας σε αυτές τις εικόνες. Δίπλα υπάρχει ο νεπτήρας γιατί τους έπλυνε τα πόδια. Μετά υπάρχει τράπεζα και πάνω στην τράπεζα υπάρχει μόσχος, υπάρχει και τρισάρτη. Και ταυτόχρονα παρουσιάζονται και ο Αβραάμ και η Σάρα που κρατάνε το βούτυρο και το γάλα. Ο ένας το βούτυρο, ο άλλος το γάλα. Και υπάρχει επίσης και το δέντρο, η δρύς, η βελανιδιά που είναι πάνω και αυτό τροποτινά είναι η προτύπωση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού. Επομένως, η όλη αυτή η παρουσίαση της μιας εικόνος είναι περισσότερο χριστοκεντρική και χριστολογική η εικόνα. Διότι έχει νηπτήρα, θα σας πω μετά πώς ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν μερικές εικόνες που παρουσιάζουν ότι είναι τριαδολογική θεολογική ανάλυση. Δηλαδή ότι είναι η Αγία Τριάδα, η Αγία Τριάδα και τρόπο την αποξενώνουν από όλο το ιστορικό γεγονός και παρουσιάζουν τον Τριαδικό Θεό έξω από τα πράγματα. Τι θέλω να πω. Η χαρακτηριστική εικόνα που περισσότερο φαίνεται κλείνει προς την τριαδολογία, ότι έχουμε εμφάνιση του Τριαδικού Θεού, είναι μια εικόνα του Ανδρέα Ρουμπλιόφ, του Ρώσου αυτού μοναχού, η οποία διασώζεται αυτή η εικόνα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Έχω πάει και την έχω δει αυτή την εικόνα, καταπληκτική εικόνα, και μπορεί κανείς να τη δει και μέσα στο ίντερνετ αν ανοίξει θα το δει. Ο Άγιος Σέργιος Ραντονέζ έζησε το 14ο αιώνα και με την ευλογία του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου, που ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ησυχαστής ήταν ο Άγιος Σέργιος, έκτισε το ναό της Αγίας Τριάδος. Και ο μαθητής του, και ομιλούσε για την Αγία Τριάδα. Ο μαθητής του, όταν πέθανε ο Άγιος Σέργιος, ο μαθητής του Νίκων, προσκάλεσε τον διάσημο τότε αγιογράφο, ένα μοναχό, Ανδρέα Ρουμπλιόφ, να σχεδιάσει την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Η εικόνα αυτή είναι καταπληκτική. Είναι περίφημη για το φως. Όταν την είδαμε πρώτη φορά που τη ζωγράφησε, οι άνθρωποι, ο Πατριάρχης, ο Μητροπολίτης τότε και άλλοι, είπαν αλήθεια, οι ουρανοί ανοίγουν και τα θαυμάσια του Θεού προβάλλονται. Έχει μέσα στο χρυσό και τα λοιπά. Υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις από την παράδοση. Είναι καταπληκτική εικόνα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, με μεγάλη τέχνη. Όμως υπάρχει μια καταστρατήγηση του γεγονότος. Γιατί? Διότι καταργείται η ιστορική πραγματικότητα. Δηλαδή παρουσιάζονται μόνο οι τρεις άγγελοι μέσα στο φως. αφαιρούνται ο Αβραάμ και η Σάρα, αφαιρούνται από το τραπέζι οι τρεις άρτοι και αφαιρείται ακόμη και ο Αμνός, και στη θέση του Αμνού, ενώ φαίνεται όπως εξηγούν ότι υπήρχε ένα σαν ποτήρι μεγάλο και μέσα σαν δισκάριο και μέσα υπήρχε ο Αμνός, μετά στο τέλος έβαλε ένα τσαμπί από σταφύλια, οπότε ένα ποτήρι με σταφύλια και καταργούνται και οι άρτοι, και στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα διαφοροποιείται από την άλλη εικόνα της παραδόσεως και το βάρος πέφτει στον Τριαδικό Θεό που είναι μέσα στη δόξα, που είναι μέσα στο φως. Αλλά το ότι όμως αφαιρείται όλο αυτό το στοιχείο, ο Αβραάμ, η Σάρα, το τραπέζι, το ψωμί, ο μόσχος κτλ. Αποδεσμεύεται από όλη την ιστορική πραγματικότητα και κατά κάποιο τρόπο φεύγει όλος ο συμβολισμός. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ακριβώς το βλέπουμε και στην Αγιογραφία και στην όλη ημνογραφία, παρουσιάζουν αυτό το γεγονός ως προτύπωση της Εκκλησίας. Γιατί έχουμε τον Άσαρκο Λόγο με τους κτιστούς αγγέλους, οι οποίοι εμφανίζονται. Μετά στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό, δηλαδή αμέσως μετά τη φιλοξενία είπαν πού είναι η γυναίκα σου η Σάρα, και εκεί τους ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Ισαάκ. Οπότε εδώ οι πατέρες βρήκαν συνδυασμό με την Παναγία, που ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Χριστό. Επίσης με την παρουσία της Σάρας φαίνεται η Εκκλησία, με την παρουσία του Αβραάμ φαίνεται ότι είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο οποίος προσφέρει το εσφαγμένο μόσχο για να ευλογηθεί από τον Τριαδικό Θεό. Δηλαδή προσφέραμε τη Θυσία, ο Πατήρ, παρακαλούμε τον Πατέρα για να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνσε σώμα και με Χριστού. Έχουμε την προτύπωση ακόμη του βαπτίσματος. Με τον Υπτήρα έχουμε την προτύπωση του βαπτίσματος. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν μια εικόνα τα αποξενώνει όλα αυτά, τα βγάζει όλα αυτά από το κέντρο για να παρουσιάσει μόνο τον Τριαδικό Θεό, τότε φεύγει από την ιστορία. Και όπως έλεγε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο πατήρ Γιώργος Φιλορόφσκι, ότι όταν κανείς διώχνει ή υποτιμά την ιστορία, δεν μπορεί να είναι καλός χριστιανός, γιατί ο Χριστός ερυνθρώπισε μέσα στην ιστορία, σαρκώθηκε μέσα στην ιστορία και η Εκκλησία είναι σάρκα του Χριστού, το σώμα του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εικόνα που θέλει να παρουσιάσει μόνο τον Τριαδικό Θεό, αποξενώνει όλα τα στοιχεία που δηλώνουν την προτύπωση της ενσαρκώσεως του Χριστού, της Εκκλησίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, τότε φαίνεται ότι αλλοιώνει όλη την προβληματική και όλη την παρουσία αυτής της εικόνος. Άλλωστε, εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στην παράδοσή μας, ότι η καθεαυτό εικόνα της Αγίας Τριάδος δεν είναι η φιλοξενή του Αβραάμ, είναι η εικόνα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό όταν γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας την Αγία Τριάδα, τον γιορτάζουμε την επόμενη μέρα της Πεντηκοστής και εκεί βγάζουμε την εικόνα της Πεντηκοστής. Τότε γιορτάζουμε την εορτή της Αγίας Τριάδος. Και τι ψάλλουμε? Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφης τους έκανε θεολόγους. Λοιπόν, επομένως η εικόνα της Αγίας Τριάδος, η πραγματική εικόνα της Αγίας Τριάδος που τίθεται πως προσκύνηση των πιστών, είναι αυτή η εικόνα της Πεντηκοστής. Και εκείνο που μπορεί κανείς να πει είναι, μπορεί να δώσει, όπως ο αγιογράφος ο Βράνος έχει πει, ότι μπορεί κανείς να πει σαν μια τελική συγκατάβαση, να δώσει στην παρουσίαση της Αγίας Τριάδος, της φιλοξενίας του Αβραάμ μάλλον, της εικόνας, να βάλει φιλοξενία του Αβραάμ, ο εν τη σκηνή του Αβραάμ διά των αγγέλων τύπος της Αγίας Τριάδος. Όχι ότι είναι η Αγία Τριάδα, αλλά επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο να πούμε τι είναι αυτός ο Τριαδικός Θεός, μπορούμε να πούμε ότι είναι απλώς αυτή η φιλοξενία στους τρεις άνδρες ως τύπος της Αγίας Τριάδος, αλλά στην πραγματικότητα είναι χριστολογική και χριστοκεντρική αυτή η ερμηνεία του γεγονότος της φιλοξενίας του Αβραάμ. Οπότε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία που μας φιλοξενεί η Εκκλησία και μας δίνει το παν, μας δίνει το εν το Χριστό, και να αγαπήσουμε κι εμείς τη φιλοξενία, να αγαπήσουμε τους ξένους, να προσφέρουμε και να έχουμε την αρετή της φιλοξενίας, ώστε έτσι να ζούμε μέσα μας εν Χριστώ Ιησού τη χάρη και την ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Το σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστος στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστός εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού, όχι του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σιλουανός, αλλά είναι ο Άγιος Σιλουανός. Είναι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σιλουανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σιλουανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή για την φιλοκαλία και συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουνε, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση του πόθου των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο. Διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σιλουανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σιλουανού, το ευόλιστο του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον τρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη, Είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας τους εμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε, θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Μοναχολόγιο». Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλανό. «Μεγαλόσχεμος πατήρ Σιλανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, το χωριό Σόφσκι. Εγεννήθη το 1866. Έλαβε το μανδύα, εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το μανδύα εν έτη 1896 και το μέγα σχήμα το 1911. Διήλθε διακονίας εις το Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, κτήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, εις το παλιό Ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής, και ετελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνος. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή, μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό, τα καταρτώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε, ο Θεός δεν τα ξεχνάει και ο μισθός, πολύ ο μισθός αυτού εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, της ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Σιλανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή, για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα. Σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδη έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό. Το πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμειών, αυτό ήταν το όνομά του του Αγίου Σιλανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμειών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθήσει τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας με αυτόν τον πλανόδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανόδιος. Πραγματικά πλανόδιος, ο οποίος πλανά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο βιβλιοπόλης αυτός προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο μικρός Σιμειών το έμεναν αυτά τα λόγια, ότι πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Αυτά τα λόγια έμεναν τυπωμένα στο παιδί και σκέφτηκε σαν παιδάκι, όταν εγώ μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο, όλη τη γη, αναζητώντας τον Θεό. Και όταν έφυγε ο πατέρας του, όταν έφυγε ο πλανόδιος βιβλιοπόλης, πήγε και ρώτησε τον πατέρα του και το είπε, «Εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει». Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως εκδικευάζει ένα δυναμίτη σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθεντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του είπε, νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν το είπε ψέματα, του είπε την αλήθεια, του είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντικοί γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του,

διηγούντο αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σιμεών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός, καταπληκτικό πράγμα λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, από τις 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος Βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε γιατί έμεινε άλυτο στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευσε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλια και μέσα στα σπήλια υπάρχουν αδιάφορα τα λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του και το είπε: «Τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας». Δεν τον απέκλεισε να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία: «Η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου». Διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. 3 μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνομιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπινε βότκα, θα σας φανεί παράξενο, μέχρι 3 κιλά βότκα, χωρίς να μεθάει. Γιατί είπαμε ότι ήταν σωματώδης άνθρωπος, πολύ δυνατός, 3 κιλά βότκα. Έπιζε ακορτιόν και γενικά ζούσε όπως όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν όπως είπαμε νέος, δυνατός, ωραίος, εύπορος, γιατί δούλευε και στο χωριό τον αγαπούσανε για το χαρακτήρα του, τον ειρηνικό, και οι κοπέλες τον έβλεπαν ως σαν ζηλευτό γαβρό. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια κοπέλα και πριν τηθεί θέμα γάμου βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψει για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρη του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρη του Θεού

0: όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο, τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες. Αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτιδος θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε «Η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα. Πού ήσουν χθες, παιδί μου, πονούσε η καρδιά μου». Όταν αυτός αμάρτανε, η καρδιά του πατέρα πονούσε. Είχε μέσα του την αίσθηση της πληροφορίας. Τα λόγια αυτά έμειναν στο σημειόν τότε γέροντα Σιλωανό αργότερα και έλεγε όταν τα θυμάτανε, διότι πάντοτε η ενθύμηση μέσα στη ζωή μας των καλών πραγμάτων γίνεται η αιτία να προχωράμε στην αρετή. Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου, εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη, το έμαθε εξακοής, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Έμενε δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες ως επιτοπλίστων ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν την εποχή του θερισμού ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε είχαν με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές το φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολύγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρναν το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σιμεών να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό και αυτός, χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή, μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σιμεών με χαμόγελο «Θυμάσαι, παιδί μου, που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σιμεών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω». Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός. Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιλωανός. Σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια Και το είπε ακριβώς και εκείνος, και γιατί δεν μου το είπατε τότε. Και το είπε, δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις. Διότι πρέπει να ξεύρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό, είσαι πάνω σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το λόγο που θα του πούμε, μετά από πρώτη και δεύτερη φορά που θα πούμε, τότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεκτικός του λόγου μας, και έτσι να σιωπήσουμε. Σκεφτείτε, ο Άγιος, ο Πατέρας, δεν χρειάζεται και ούτε καν αυτό, γιατί ήξερε ότι κουράστηκε να μαγειρέψει το φαγητό. Κατάλαβε ότι δεν σκέφτηκε ότι ήταν Παρασκευή και έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, και πράγματι βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή μετά από μισό χρόνο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον, να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κυρίως διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξιοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλους να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε. Ο Άγιος λοιπόν μπορεί όλους να τους ακούει. Μπορεί όλους να τους ανέχεται. Όλους να τους διορθώνει με αγάπη. Όλους να τους βοηθάει με το παράδειγμά του. Όλους να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό, και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκεται την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις δύο βασικές εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη». Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε: «Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον». Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει. Διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό, σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας, και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό, αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στη ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξε. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντο Σιλωνό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου αλλά στους κόπους του. Και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο και μάλιστα δώρο του Θεού να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάτει αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει όπως είπε ο Απόστολος. Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει? Θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια, ή διωγμός εκ μέρους των απίστων, ή πείνα ή γυμνώτης, ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό όταν πραγματικά Τον αγαπούμε και όταν πραγματικά Τον πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό Το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλιος της αγάπης του Θεού και στο ανθρώπου και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το του κλέψει κανείς, να του κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο γέροντας Σοφρόνιος. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια και όπως λέει ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νεανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Σιλωνός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά, την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτεόν. Είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σιμεών λοιπόν έπαιζε ακορτεόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχότανε δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό έχει και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε, τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί νταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεκτικά να αρπάξει το ακορτιόν από το Σιμεών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήτανε έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κορίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σιμεών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Σιλωνός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβούμενος τις ειρωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Το μοκατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ, σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι Πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο Τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό. Πέρασε περισσότερο από μισή ώρα όσο του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για 2 μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλωανού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το Τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνιαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον αγαπούσε, είπαμε όλος μας αγαπάει και όλος θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλησε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και τενάχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει: «Κατάπιες το όνειρό σου, φίδι, και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, του έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματικά, σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άργησε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. Άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σιμεών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέπτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ήδη πείρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτης την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα, με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σιμεών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα του ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχεις, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σιμεών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι. Δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με έναν λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση αυτή ή εμείς. Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σιμεών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σιμεών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στον κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σιμεών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος. Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δεν χαίρεσαι όπως οι άλλοι που τέλειωσε το στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω. Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου, μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή, χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι. Τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σιμεών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες στα καταγόγια. Εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. Να λοιπόν, που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σιμεών. Αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα. Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας, όλες σας. Η συμβολή θα τη διχόσασταν. Βάλτε λίγο τον εαυτό σας, θα μπορείτε να το δεχτείτε. Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από τον στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή. Και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του δειλή και ταραγμένη στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του από τη στιγμή που του μίλησε ο Σημειών ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σημειών για την καλή του συμβολή και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματι εσμέν, ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σημειών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να δικαιολογήσει τη γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ο άλλος, νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης, είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει? Αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική θητεία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, το έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης, ήταν ένας προφήτης για τον ρωσικό λαό πριν από τον κομμουνισμό. Και τον ακολουθούσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής. Έτσι και αυτός πήγε να τον συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσω για μένα. Και όταν αυτό, μετά από λίγες μέρες, ένιωθε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Κωνσταντής ως φλόγης του Άδου να βοήσουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του και όλα αυτά ήταν σαν φλόγης του Άδη και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή και στη Μονή ακόμη αισθανόταν αυτός τις φλόγες του Άδου και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανότανε αυτές τις φλόγες, διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν η πάλη του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σημειών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο, που κατά τη γραφή ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήλθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματά του και την πάλι στο Άγιον Όρος και δικός του μεγάλου μοναστήριου του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό Μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλοανός, είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι το φθινόπωρο του 1892 και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές όπως είπαμε του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής, άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήτανε? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι, έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του, ήσυχος, να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάραινε, εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίον τα αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος: «Εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά, τα όπις την επιλαθανόμενη, στα έμπρος την επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι». Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σιμεών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι, σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να εξασθενεί και ο Σιμεών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλεπίστρεφα, αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, παραστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: «Πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου». Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία μας και ενισχύει το λογισμός. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του. Να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμεθα την αμαρτία αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: «Μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι. διώξτος. Και υπάρχουν τρόποι να του διώξεις, διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσποιούντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άπησε λέει. Ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά, ο Άγιος Ιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό. Και ο πνευματικός μου απήντησε, ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα, έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θεμάτει την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος, προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως τον διαβόλο το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες, αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του μοναχού είναι προς ασαρκάς, προς εξουσίας. Δεν είναι προς ασαρκάς, προς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Η πάλη του μοναχού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκο και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγει. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά, δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνει ο κανδρός αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνος μου, θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, σε δύο περιπτώσεις τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση του αγώνος έως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, ο αγώνας έως θανάτου, είχαν και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. Τορούσε το πρόγραμμα του μοναστηριού που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμίζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμωδείς θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα εκείνη θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει το Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνο στο κελί. Μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνείς, συνεχής εξομολόγηση και θήκη, θεία κοινωνία. Μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλό στην προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο διληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Σήμερα, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, θα ομιλήσουμε περί της Αγιωτάτης Ταπεινώσεως. Όποιος γράφει ο Όσιος Ιωάννης επιχειρεί να γράψει για την Αγία Ταπείνωση, επιχειρεί αδύνατα πράγματα. Ομοιάζει με αυτόν που προσπαθεί με ωραία λόγια και αξιοθαύμαστα παραδείγματα να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τη γλυκύτητα του μελιού. Σφάλει όμως αυτός που με πολυλογία προσπαθεί να δείξει τη γλυκύτητα του μελιού, γιατί αυτή τη γλυκύτητα μόνο όποιος τη γεύεται τη γνωρίζει. Έτσι συμβαίνει και με τη Θεία Ταπείνωση. Μόνο όποιος την απόκτησε γνωρίζει τη γλυκύτητά της. Γι' αυτό κάποια ημέρα συγκεντρωθήκαμε μαζί με πολλούς Αγίους Γέροντες για να εξετάσουμε και μάθουμε την και χαριτωμένη δύναμη της ταπεινώσεως και δεν μπορέσαμε. Είπαμε όμως μεταξύ μας πολλά. Τι είναι η ταπείνωση? Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να λησμονεί κανείς όλα τα καλά του έργα, την προσευχή και τους κόπους του. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να θεωρεί κανείς τον εαυτό του χειρότερο και αμαρτωλότερο όλων των άλλων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να ζητάει κανείς συγγνώμη πρώτος από τον άνθρωπο που τον αδίκησε και του έσφαλε. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να αναγνωρίζει κανείς τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού και να είναι και αυτό συμπαθής και έσπλαχνος των πλησίων. Είπε γέρον, ταπείνωση είναι να απαρνείται κανείς το θέλημά του με συντριβή και κατάνοιξη. Εγώ, λέγει ο Όσιος, προσεκτικά και με περίσκεψη τα εξέτασα όλα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα τη φυσική χάρη και ενέργεια της μακάριας αυτής ταπεινώσεως. Όμως, καθισμένος σαν κύον, σαν σκυλάκι, κάτω από το τραπέζι των Αγίων και γνωστικών εκείνων πατέρων και μαζεύοντας τα Άγια τους λόγια σαν ψίχουλα, είπα, η ταπείνωση είναι μια χάρη της ψυχής ανώνυμος και αγνώριστος για όσους δεν την έχουν. Είναι πλούτος άφραστος και ανεκδίγητος, θείον όνομα και ουράνιο χάρισμα. Η ταπείνωση δεν οργίζεται ποτέ. Δεν επιπλήττει κανέναν. Δεν καταδικάζει άλλον. Δεν εξουσιάζει κάποιον. Δεν αντιλογεί. Δεν πονηρεύεται. Ταπείνωση είναι θεία σκέπη που σκεπάζει τα καλά έργα του ανθρώπου για να μην τα βλέπει και υπερηφανεύεται. Ταπείνωση είναι βαθύτατη άβυσσος της ανθρώπινης αθλειότητας που βυθίζει και καταποντίζει στο βάθος της το διάβολο και τους πειρασμούς του. Ταπείνωση είναι ένας ισχυρός πύργος, απολέμιστος, αδιάσυστος, απέραστος, ανεχμαλώτιστος, που στέκεται κατά πρόσωπο του εχθρού και δεν μπορεί ποτέ ο εχθρός να το καταλάβει, καταβάλει. Ταπείνωση είναι η θύρα της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όλους που την έχουν αποκτήσει. Ταπείνωση είναι ένας ουράνιος σύφουνας που μπορεί να σύρει την ψυχή από την άβυσσο των αμαρτημάτων και να την ανεβάσει στα ουράνια. Ταπείνωση είναι
νόμος κάλλιστος και κανόν ακριβέστατος που οδηγεί την ψυχή στη θέληση του νυμφίου Χριστού. Η ταπείνωση, έφορη κοιλάδα, γιατί όπως ο βρωμερός λογισμός της υπερηφανίας ξηραίνει σαν τον καύσωνα τα πάντα, έτσι ο αείρωος ποταμός της ταπεινώσεως ρέει στους χαμηλούς τόπους, καθώς οι κοιλάδες και πρασινίζει τα πάντα, ώστε να αποδίδουν πολλούς καρπούς. Έτσι η ταπεινή ψυχή, σαν έφορη κοιλάδα, κείται μεταξύ μεγάλων αρετών, αλλά δεν πέφτουν ποτέ πάνω της η βουνή της καινοδοξίας για να την καταστρέψουν. Και με τόσα άλλα ακόμα λόγια να ομιλήσουμε για την ταπείνωση και πάλι φλιαρούμε χωρίς ουσία. Αλλά για να εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η ταπείνωση, αδελφοί μου. Ένας τόπος και ένας βυθός θαλάσσιος ευρίσκεται σ' όλον τον κόσμο που ξεσκεπάστηκε και είδε μία φορά τον ήλιο. Η ταπείνωση είναι ο τόπος του Γολγοθά, όπου ξεσκεπάστηκε η ταπείνωση του Υιού του Θεού. Γιατί μέχρι τότε από τη Φάτνη, την υπαπαντή, τη βάφτιση και όλη εν γέννη την ενανθρώπιση του ο Χριστός απέκρυπτε την ταπείνωση, μορφή δούλου λαβών. Γέννησε την ταπείνωση ο Χριστός. Γι' αυτό και μόνο αυτός μπορούσε να πει «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Έτσι και εκεί γεννήθηκε η ταπείνωση. Είναι θεία η προέλευσή της και στον Υιό του Θεού βρήκε την τέλεια εφαρμογή της. Πώς γεννάτε στον κάθε άνθρωπο? Ένας αληθινός λογισμός θανάτου γεννά την ταπείνωση. Γιατί λέει αληθινό λογισμό άραγε. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος σκέφτεται από κοντά, είναι ο θάνατος για τον καθένα, πόσο μάταιος είναι ο κόσμος, η ζωή, η καλοπέραση, τα πολλά αγαθά, η έπαρση, η αλαζονία. Τότε ταπεινώνεται, συμμαζεύεται, σκέφτεται, προσέχει. Ένας λογισμός της μελούσης κρίσεως γεννά την ταπείνωση. Και βέβαια, όταν σκέφτεται ο άνθρωπος ότι πολύ σύντομα, αλλά και σε κάποιον χρόνο πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του Κριτού στη μέλουσα κρίση και στην περίπτωση αυτή βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, στο ξεσπάθωμα των παθών του και συμμαζεύεται στα κουρέλια του και στις πληγές του. Πώς να τα συμμαζέψει όλα για να φύγει από εδώ η γης? Ταπεινώνεται. Ο λογισμός της σταυρώσεως του Χριστού γεννά την ταπείνωση. Όταν κανείς αντικρίζει επάνω στο σταυρό την άκρα ταπείνωση, με συνέστηση και περίσκεψη, για ποιο πράγμα να υπερηφανευτεί? Ποιο κατόρθωμά του μπορεί να αντισταθμιστεί με τη θυσία του Γολγοθά και με ποιο αγαθό έργο ξεπληρώνει κανείς το φόρο του Θείου Αίματος? Πολύ απλά γεννιέται η ταπείνωση, λέγει ο Όσιος, με ένα λογισμό θανάτου, με έναν λογισμό μελούσης κρίσεως, με το λογισμό της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά και πολύ απλά σώζει τον άνθρωπο η ταπείνωση. Αν δεν μπορεί κάποιος αδύναμος και μικρόψυχος να κάνει μεγάλες αρετές, και μόνο με την αληθινή και χαριτωμένη ταπείνωση σώζεται. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης «Εταπεινώθην και έσωσέ με παραυτήκα ο Κύριος». Δεν λέγει «αγρύπνησα, έπεσα στη γη και κοιμήθηκα, ενίστευσα, έκανα αυστηρή άσκηση και μέσωσε ο Κύριος», αλλά μόνο «ταπεινώθηκα και μέσωσε ο Κύριος».
Μήπως και ο Τελώνης και ο Άσωτος δεν διαβεβαιώνουν ακόμα και ο Ληστής ότι με δύο λόγια ταπεινά η ταπείνωση χωρίς μεγάλο κόπο τους έσωσε. Κάποιος ερημίτης συνάντησε τον πονηρό και τον ρώτησε «Τι σας αναγκάζει να φεύγετε, τι φοβάστε περισσότερο, μήπως την νηστεία?» «Όχι», του λέγει, «γιατί εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε ποτέ», αποκρίθηκε ο δαίμον. «Την αγρυπνία τότε φοβάστε», ξαναρώτησε ο Αβάς. «Μα εμείς δεν κοιμόμεθα καθόλου», είπε. «Τη φυγή από τον κόσμο μήπως», ρώτησε πάλι ο Αβάς. Γέλασε το δαιμόνιο. «Σπουδαίο πράγμα. Εμείς μόνο στις ερημιές τριγυρνάμε». «Σε εξορκίζω», είπε ο Αβάς. «Πες μου, τι φοβάσαι?» «Την ταπείνωση», είπε ο πονηρός. «Για να εξετάσουμε καλύτερα, αδελφοί μου, την ταπείνωση. Θα κάνουμε και μία άλλη διαπίστωση και διερεύνηση». Λέγει Όσιος Ιωάννης, «Είναι η ταπείνωση άρτος, ψωμί, που κατασκευάζεται έτσι. Αλεύρι είναι η τέλεια μετάνοια. Νερό είναι τα δάκρυα. Αλέθεται το σιτάρι και γίνεται ψηλό αλεύρι, δηλαδή η ψυχή συντρίβεται και λεπτύνεται με την αληθινή μετάνοια. Γίνεται αλεύρι, έπειτα κάνει εγκάρδια δάκρυα και έτσι ζυμώνεται το αλεύρι και γίνεται άρτος η μακάρια ταπείνωση. Έτσι, με μια δύναμη και μια ενέργεια τρέχουν ομού και οι τρεις αυτές αρετές. Η μετάνοια, τα δάκρυα και η ταπείνωση». Και με άλλο παράδειγμα δίνει ο Όσιος την αλήθεια αυτή. «Ήρης, το ουράνιο τόξο, δηλαδή, είναι τρίχορδο.

για να το καταλάβετε και να ωφεληθείτε. Το ιδίωμα, το χαρακτηριστικό της μετανοίας, είναι να καθιστά τον άνθρωπο στον οποίο κατοικεί ανδρείο, μεγαλόψυχο, στο να δέχεται ατιμίες, ύβρις, κατηγορίες, με ευχαρίστηση, με ανοιχτή την αγκαλιά της ψυχής και της καταφυλή. Και αυτό γιατί πιστεύει ότι κατακαίγουν και καταπάβουν όλα τα πάθη του και τις ψυχικές αρρώστιες και τα μεγάλα αμαρτήματά του. Το ιδίωμα των δακρύων είναι να αφανίζει και να θανατώνει κάθε θυμό και να φυλάτει τον άνθρωπο ήσυχο, μέτριο, συγκαταβατικό και αναπαυμένο. Το ιδίωμα της τέλειας ταπεινώσεως είναι να μην εμπιστεύεται ο άνθρωπος τα καλά του έργα, αλλά να τα βλέπει ως σαν να ήταν θανάσιμα αμαρτήματα για να μην υπερηφανεύεται. Είδαμε πως το ένα συμπληρώνει το άλλο. Έτσι η μετάνοια δέχεται τις δοκιμασίες σαν φάρμακα της ψυχής. Τα δάκρυα ειρηνεύουν και καταπραΐνουν τον άνθρωπο και η ταπείνωση προχωρεί στην τελειότητα και τα καλά έργα τα νομίζει τυποτένια και έτσι κρατείται η ψυχή στην ασφάλεια του Θεού, στη μακάρια ταπείνωση. Επομένως, αν έχουμε μετάνοια, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε δάκρυα, έχουμε και ταπείνωση. Αν έχουμε ταπείνωση, έχουμε και μετάνοια και δάκρυα. Μιλήσαμε για τον ορισμό της ταπεινώσεως, για τη γέννησή της και για μια θαυμαστή συνύπαρξή της με τη μετάνοια και τα δάκρυα. Θα δούμε τώρα, αδελφοί μου, τα θεμέλια, τα νεύρα και τους δρόμους που οδηγούν στην ταπείνωση. Τα λέω έτσι γιατί σαν θεμέλια γίνονται αρχή και στήριγμα της ταπεινώσεως, νεύρα γιατί κρατούν μαζί όλα τα μέλη και τα στηρίζουν και δρόμους γιατί οδηγούν τους οδηπόρους με ασφάλεια στη μακάρια ταπείνωση. Αναλυτικά, να ποιοι είναι οι θεμέλιοι, τα νεύρα και οι δρόμοι της ταπεινώσεως. Η φτώχεια είναι να περνάει κανείς τη ζωή του φτωχικά και με έλλειψη τροφών και ενδυμάτων. Αυτό να το κάνει όχι από ανάγκη, αλλά με τη θέλησή του. Να τρώγει φτωχικά και να ντύνεται φτωχικά. Αυτό είναι μέσο βοηθητικό για την ταπείνωση. Αντίθετα, τα πολλά και πλούσια φαγητά και τα πολυτελή και ακριβά ενδύματα προσθέτουν έπαρση και υπερηφάνεια. Απάρνηση είναι να απαρνείται κάποιος ολόψυχα τον κόσμο, τους συγγενείς, τους φίλους του και όλα τα κοσμικά πράγματα. Ξενιτία είναι να στέκεται κανείς στην αδελφότητα σαν ξένος και ποτέ να μην ξεθαρεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Απόκρυψη είναι να κρύβει κάποιος τη σοφία του, τα προσόντα του, την καταγωγή του, τους τίτλους του, τη μάθηση, την προκοπή, για να μην έχει αιτία υπερηφάνειας. Απίκυλος και αστόλιστη ομιλία είναι να μην προσπαθεί να λέγει ωραία λόγια και υποκριτικά για να αρέσει. Ζήτηση ελεημοσύνης είναι να παίρνει κάποιος ελεημοσύνη στην ανάγκη. Εξορισμός παρησίας είναι να μην τολμά κάποιος να κάνει όσα φαίνονται σε αυτόν αρεστά, να μην επιδεικνύει τα ρούχα και τις άλλες του συνήθειες, αλλά να θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο και ευτελέστατο. Μακρισμός και πολυλογία είναι να μην περιτολογεί κανείς, αλλά με φρόνηση και σύνεση και με μέτρο να ομιλεί. Προσοχή! Ενδέχεται κάποιος να τα

έχει όλα αυτά, αλλά να μην είναι ταπεινόφρον. Πότε γίνεται έτσι? Όταν κανείς, χωρίς να το θέλει, είναι φτωχός και γενικά παρά τη θέλησή του σωπαίνει και από άλλα εμπόδια έχει αυτήν την κατάσταση και μάλιστα θα έκανε το παν να την αποφύγει. Ταπείνωση είναι όταν από προσπάθεια δική σου και συνέστηση επιδιώκεις την αφάνεια, την πτώχεια, τη σιωπή και όλα τα άλλα. Στη σύναξη των μοναχών την Κυριακή πήγαινε ένας ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη, αλλά πάντα φορούσε ένα παλιό και κουρελιασμένο μανδύα. «Γιατί», του λέγει ο αβάς ο Ιωσήφ, «αδελφέ, έρχεσαι στη Θεία Λειτουργία με αυτό το σχισμένο ράσο? Αυτό είναι ασέβεια. Δεν βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι? Συγχώρεσέ με, αβά», αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια, «αλλά δεν έχω δεύτερο ράσο». Μετά από κάποιες ημέρες έπρεπε μια ομάδα μοναχών να πάνε στην Κωνσταντινούπολη στον Αυτοκράτορα για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων συμπεριλήφθηκε και ο ξένος μοναχός. Όταν το άκουσε έπεσε στα πόδια του ηγουμένου και έλεγε «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα κρυφά. Αν με αναγνωρίσουν θα με κρατήσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μην πάω εγώ». Δεν πήγε. Οι μοναχοί όμως που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν για τον ξένο μοναχό ότι ήταν ο άρχοντας ο ίδιος και όχι δούλος, όπως είπε. Βλέπετε φτώχεια, ξενιτεία, απόκρυψη ευγενίας και καταγωγής. Πήγε ο έπαρχος της περιοχής να δει τον αναχωρητή αβά Σίμωνα για να ωφεληθεί ψυχικά. «Ετοιμάσου», είπαν οι πατέρες, «να υποδεχθείς τον άρχοντα». «Τώρα αμέσως», αποκρίθηκε ο Σίμων. Μπήκε στην καλύβα, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί, κάθισε στο κατόφλι της πόρτας και έτρωγε με λεμαργία. Μόλις τον είδε ο έπαρχος, ένιωσε καταφρόνηση και απογοήτευση. «Αυτός είναι ο αναχωρητής που έχει τόση φήμη», είπε και γύρισε πίσω χωρίς να επιλέξει. Αυτό ήθελε και ο αβά Σίμων. Τι να πούμε για τον αβά Θεραπείωνα που ξεγυμνώθηκε και γυρνούσε την πόλη γυμνός για να απομακρύνει από κοντά του τους θαυμαστές και επενετές του, ή τον άλλο ερημίτη που πήγαιναν με αναμένες λαμπάδες οι άνθρωποι για να τον συναντήσουν και εκείνος και πάλι ξεγυμνώθηκε και έπλαινε τα ρούχα του στο ποτάμι. Γύρισαν σκανδαλισμένοι στα σπίτια τους οι άνθρωποι και είπαν ότι ήταν δαιμονισμένος. Πήγαν κάποτε στον Μέγα Αρσένιο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος και ο έπαρχος να συζητήσουν. Του παρακάλεσαν να τους πει λόγο ωφέλιμο. «Αν σας πω», είπε, «θα μου υποσχεθείτε πως θα τον τηρήσετε?» «Ναι», απάντησαν, «έχεις το λόγο μας». «Τους», είπε ο αβάς Αρσένιος, «όπου μάθετε πως βρίσκεται ο αμαρτωλός Αρσένιος, φεύγετε μακριά και μην επιχειρήσετε να κουβεντιάσετε μαζί του». Τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων όσον αφορά την ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι άπειρα και μας διδάσκουν την αληθινή ταπείνωση. Για να αποκτήσουμε ταπείνωση πρέπει πρώτα να παρακαλούμε το Θεό να μας χαρίσει αυτό το θείο δώρο. Η χάρις του Θεού θα προσφέρει σε μας το περισσότερο της ταπεινώσεως, αλλά και εμείς
θα πρέπει οπωσδήποτε να καταβάλουμε την προσπάθειά μας. Απλά και πρακτικά. Η προσπάθειά μας συνίσταται στο εξής. Να θυμόμαστε πάντα την αμαρτία μας, έστω και αν είναι παρελθούσα και συγχωρεμένη και εξομολογημένη, γιατί ενθυμούμενοι τα σφάλματά μας θανατώνουμε τα κενόδοξα ειδήματα της υπερηφανίας. Να ενθυμούμαστε ακατάπαυστα τα άγια και φρικτά πάθη του Χριστού και βλέποντας αυτά να σκεφτόμεθα ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε τα βαρύτατα χρέη τους. Γι' αυτό τρέμουμε και ταπεινωνόμαστε. Να στοχαζόμαστε τα καθημερινά σφάλματά μας και τις ελλείψεις μας που κάνουμε από οκνηρία, από απροσεξία, στην προσευχή, στην νηστεία, στη μετάνοια, στην υπηρεσία και σε κάθε οφειλόμενη αρετή και εργασία. Και βλέποντας την αναξιότητά μας σε όλους τους τομείς, να ταπεινωνόμαστε. Μπορούμε να κρατιόμαστε ταπεινοί και όταν μας συμβαίνουν πειρασμοί, αρρώστιες, θάνατοι, αποτυχίες και κάθε άλλη δοκιμασία. Και όταν έχουμε πετύχει πολλά στην πνευματική ζωή, πράγμα σπάνιο και θείο, μπορούμε να γεμίζουμε κατάνοιξη, ταπείνωση και φόβο ότι μας εμπιστεύθηκε ο Θεός βασιλικά αργύρια και θα πρέπει όχι απλά να τα φυλάξουμε, αλλά και να τα διπλασιάσουμε. Πάντως, για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, αν αποκτήσαμε ταπείνωση, ένας είναι ο ασφαλής και ενδεικτικός τρόπος. Να αγαπούμε τις ατιμίες και τις ύβρις και τις κατηγορίες που μας εκτοξεύουν οι άλλοι και μάλιστα να σωπαίνουμε. Μόνο στην περίπτωση που καταφρονείται η Ορθοδοξία θα πρέπει να ομιλούμε για να φεύγει το σκοτάδι από τις ψυχές των ανθρώπων και να μην κολλάζονται. Η μετάνοια σηκώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τα δάκρυα κρούν τη θύρα του ουρανού και η ταπείνωση εισάγει τον αγαπημένο της στον ουρανό. Όλος ο αγώνας μας και όλη η προσπάθειά μας, αδελφοί μου, είναι αυτή. Πώς να αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση. Καιρός να αρχίσουμε έστω και τώρα να προσπαθήσουμε να ταπεινωθούμε και να ξεχάσουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει, ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τα παραπτώματά μας. Και ο Κύριος της αγάπης, ο πλέον ταπεινός, θα μας δεχθεί και θα μας αγκαλιάσει και θα μας δεχθεί όπως εδέχθη ο Πατέρας τον άσωτο Υιό. Αμήν.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον αγαπητό κύριο Κανάρη Τσίγκανο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αστροφυσικής. Κύριε Τσίγκανε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγο περισσότερα για το τελευταίο βιβλίο, μάλλον τα δύο τελευταία βιβλία, και επικεντρωθείτε στο σημείο που θα θέλατε εσείς, όσο αφορά και το τι θα θέλατε να μας περιγράψετε και τι ακριβώς θέλατε να δώσετε μέσα από αυτά τα βιβλία.
3: Ναι, τα βιβλία αυτά ολοκληρώθησαν εν καιρό πανδημίας πέρυσι, λόγω εγκλεισμού θα έλεγα, και είχαν να κάνουν επίσης το γεγονός ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919 και με είχε ορίσει την Ελλάδα υπεύθυνο για τις εκδηλώσεις της, και ξεκίνησα να συνοψίσω ποιες είναι οι σημαντικότερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει αυτά τα 100 χρόνια στην διαστημική, την αστροφυσική και την κοσμολογία. Mm-hmm. Το πρώτο από αυτά τα βιβλία έχει τον τίτλο που πραγματικά μου αρέσει, «Ένα γαλάζιο, πετράδι στο διάστημα». Είναι προφανές ποιο είναι αυτό το γαλάζιο πετράδι. Είναι ένας βράχος, ο οποίος είναι η γη μας, η οποία περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, παντέρμη, χωρίς να στηρίζεται πουθενά, και αντιμετωπίζοντας τόσους κινδύνους. Πάνω σε αυτό το βράχο βρισκόμαστε εμείς τα 7-8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια φροντίζουμε να, μερικές φορές, να σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον, με πολέμους, και να διαφωνούμε στο πώς θα προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, ο οποίος πραγματικά περνάει μια κρίσιμη φάση σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Η γη μας λοιπόν, που είναι και η φωτογραφία στο βιβλίο αυτό, φωτογραφήθηκε από το διαστημόπλοιο Voyager, που ήταν στην απόσταση του πλανήτη Κρόνου
2: και
3: που είναι περί τα 2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, και φαίνεται μέσα στο μαύρο σκοτάδι του σύμπαντος σαν μια κουκίδα, έτσι, που εγώ την είδα βέβαια σαν ένα μικρό γαλάζιο πετράδι, γιατί αν πλησιάσεις κοντά, η γη μας έχει αυτό το χαρακτηριστικό μοναδικό στο πλανητικό σύστημα, που είναι γαλάζια λόγω της ατμόσφαιρας, που έχει να κάνει με το πώς το φως σκεδάζεται, με τον νόμο του Rayleigh που λέμε στη φυσική, και δίνει αυτό το γαλάζιο χρώμα στην ατμόσφαιρα και την ύπαρξη των ωκεανών κάτω από την ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν είναι ένα πραγματικά μοναχικό γαλάζιο πετράδι, το οποίο περιστρέφεται σε 365 μέρες, μοναχικά ξαναλέω, και αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Εάν δεν υπήρχαν κάποια πράγματα, ίσως η γη δεν θα είχε φτάσει σήμερα εδώ που έχει φτάσει, και εμείς σαν άνθρωποι, και καθημερινά υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να την αφανίσουν, και έχουν υπάρξει τέτοιοι κίνδυνοι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει σήμερα η ταινία το Jurassic Park, mm-hmm. που έχει τους δεινόσαυρους. Λοιπόν, οι δεινόσαυροι, αυτά τα τεράστια ζώα, τα οποία έφταναν το ύψος ενός εξαόρροφου κτηρίου και το μήκος τόσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου, και ζύγιζαν περί τους 80 τόνους περίπου, κατανάλωναν 50 κιλά τροφής κάθε μέρα, εξαφανίστηκαν απότομα πριν 66 εκατομμύρια χρόνια. Τι συνέβη και εξαφανίστηκαν? Μετά η επιστήμη βρήκε την απάντηση και είναι η υπόθεση, όπως τη λέμε, γιατί πάντα στην επιστήμη ονομάζουμε υπόθεσεις τις προτάσεις που έχουν γίνει. Η υπόθεση του Άλβαρες ότι πριν 66 εκατομμύρια χρόνια ένας αστεροειδής, ένας μετεωρίτης μεγέθος όσο μια μεγάλη πόλη μερικών χιλιόμετρων, 5-10 χιλιόμετρων, χτύπησε τη Γη. Και μάλιστα έχουμε βρει το σημείο που χτύπησε τη Γη και είναι η έρημος του Γιουκατάν στο Μεξικό, που είχα την τύχη να την έχω επισκεφτεί. Είναι η θέση που υπήρχαν οι αρχαίοι, ο πολιτισμός των αρχαίων Μάγια, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, πριν 66 εκατομμύρια χτύπησε τη Γη και δημιούργησε ένα τεράστιο κρατήρα, σκόνη στην ατμόσφαιρα, η οποία έφερε έναν βαρύ χειμώνα, έπεσε η θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η βλάστηση να σιγά σιγά να τίνει να εξαφανιστεί, να αλατώνεται. Αυτά τα τεράστια θηλαστικά δεν είχαν τι να φάνε και έτσι σιγά σιγά εξαφανίστηκαν. Λέω λοιπόν τώρα, κάνω τη σκέψη, εάν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης, ο αστεροειδής, και δεν είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι, θα υπήρχε ο άνθρωπος σήμερα? Θα μπορούσαμε εμείς να συζήσουμε εδώ έχοντας τριγύρω μας τα μεγάλα θηρία? Άρα λοιπόν,
2: είναι μια καλή ερώτηση.
3: Άρα λοιπόν, η πρόσπτωση του μετεωρίτη άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στον άνθρωπο όπως είμαστε σήμερα. Άρα ήταν ένα καλό πράγμα από αυτή την έννοια.
2: Για εμάς σίγουρα.
3: Για εμάς. Σύγχρονος όμως, σήμερα κινδυνεύουμε από πρόσπτωση παρόμοιων μετεωρητών, mm-hmm. διότι αν πέσουν τέτοιοι μετεωρίτες θα εξαφανίσουν πιθανώς και τη ζωή. Και βλέπουμε κομήτες και μετεωρίτες σήμερα να έρχονται, ξέρετε, από τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος υπάρχει η λεγόμενη ζώνη του Κάιπερ, η οποία περιέχει εκατομμύρια υπολείμματα από το αρχικό πλανητικό νεφέλωμα που δημιούργησε το πλανητικό μας σύστημα. Λοιπόν, εκεί με τις παρέλξεις των πλανητών ξεφεύγουν κάποια αυτά τα αντικείμενα και έρχονται ως κομήτες γύρω από τον ήλιο και ξαναφεύγουν. Ένας τέτοιος κομήτης ήρθε, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το 1994, λέγονταν Shoemaker-Levy 9, εν πάση περιπτώσει, από αυτούς που τον ανακάλυψαν, και ο οποίος πέρασε κοντά στο Δία και ο Δίας τον ρούφηξε, σε εισαγωγικά. Τον έκοψε μάλιστα μικρά κομματάκια για να το φάει. Ξέρετε, ο Δίας είχε από την αρχαία μυθολογία το συνήθειο αυτό, το είχε πάρει από τον πατέρα του να τρώει, να κανιβαλίζει, εν πάση περιπτώσει. Και έπεσαν αυτά τα κομμάτια πάνω στο Δία. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπήρχε ο Δίας, υπήρχε πιθανότητα αυτός ο κομήτης, παραδείγματος χάρη, να χτυπήσει τη Γη. Λέμε σήμερα λοιπόν ότι ο πλανήτης Δίας παίζει το ρόλο της ηλεκτρικής σκούπας μέσα στο πλανητικό σύστημα και το καθαρίζει από τα επικίνδυνα σώματα τα οποία θα μπορούσαν να βομβαρδίσουν τη Γη και ενδεχομένως να εξαφανίσουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι η Γη μας, το γαλάζιο αυτό πετράδι που γυρνάει μέσα στο πλανητικό σύστημα, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από την πρόσπτωση αυτών των αντικειμένων. Βέβαια, το πρώτο μέρος αυτού που είπα είναι ότι η Θεία Πρόνοια τα έφερε έτσι τα πράγματα, ότι μερικές από αυτές τις συγκρούσεις ήταν και για καλό μας.
2: Σωστό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Υπάρχουν δύο θέσεις. Η μία θέση είναι της επιστήμης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κοιτάμε από πού κινδυνεύουμε, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από έναν ιό και ένα βακτήριο μέχρι πιθανόν και έναν αστεροειδή, και να προσπαθούμε να πάρουμε τα μέτρα μας.
3: Σωστά.
2: Με αυτή τη λογική, η επιστήμη έχει προσπαθήσει να προστατέψει τον άνθρωπο και γενικώς την ανθρωπότητα αρκετές φορές στην ιστορία. Ανάλογα προφανώς με τις δυνατότητές της.
3: Σωστά.
2: Ακριβώς με τη λογική που είπατε και το αστεροειδή που έπεσε, όπως πιστεύουμε, πριν 66 εκατομμύρια χρόνια και ήταν η αιτία εξαφάνισης των δεινοσαύρων και κατά πολλούς το 70 έως 95% της ζωής στον πλανήτη. Φοβούνται ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που είναι σίγουρο ότι δεν θα ξαναγίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε, όσο κοιτάμε το σύμπαν, την κοντινή μας γειτονιά, το ηλιακό μας σύστημα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πιθανό. Και μάλιστα δεν έχει την λογική, όπως ο ήλιος μας που ξέρουμε ότι θα γίνει κόκκινος γίγαντας σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια.
3: Και στο τέλος λευκός νάνος.
2: Και στο τέλος λευκός νάνος, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μας κάψει, να μας καταστρέψει, μπορεί να μπούμε και μέσα στον ήλιο αν γίνει αρκετά μεγάλος. Τώρα τελευταία θεωρούν ότι δεν θα φτάσει εκεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια καταστροφή της γης, η οποία η επιστήμη έχει ρολόι. Και ξέρει ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει, έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όμως, μια καταστροφή από έναν μετεωρίτη, από ένα αστεροειδή, δεν ξέρουμε πόσο καιρό έχουμε. Μπορεί να έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια, μπορεί να έχουμε 1.000 χρόνια ή μπορεί να έχουμε 10 χρόνια. Αυτά τα αντικείμενα δεν είναι εύκολο να βρεθούν στον ουρανό. Έχουμε εντοπίσει μερικά εκατομμύρια στη ζώνη αστεροειδών και αρκετά κοντά μας. Αν κάποιος δει αρκετά βίντεο που δείχνουν την κίνησή τους κοντά στη Γη, θα έλεγε ότι και διαστημόπλοιο να ήταν η Γη, σχεδόν αδύνατο να τα αποφύγει. Οπότε η επιστημονική κοινότητα έχει θορυβηθεί και έχει ξεκινήσει να ξυπνάει και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στις κυβερνήσεις και στις διάφορες διαστημικές οργανώσεις και εταιρείες, ότι πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας στο σύμπαν, να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, να προστατευτούμε, και πρόσφατα σηκώθηκε ένας πύραυλος ο οποίος θα έκανε πείραμα στο πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά ενός αντικειμένου στον ουρανό, και το σιγά σιγά γίνονται πολλές μελέτες για το αν μπορούμε να το καταστρέψουμε πυρηνικά ή όχι. Έρχεται τώρα η άλλη θέση ενός πιστού.
3: Εδώ να κάνω μια σύντομη, ναι. Να προσθέσω κάτι. Όντως, πριν πάμε στο δεύτερο ερώτημα, η NASA και η ESA έχουν αναπτύξει προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων κοσμικών καταστροφών.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή, να εκτραπεί η τροχιά ενός αντικειμένου, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται να χτυπήσει τη Γη, έτσι ώστε να περάσει ξυστά, ας πούμε, από τη Γη, χωρίς να την χτυπήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ σε αυτά, που ασχολούνται με να γίνουν κάποιες εκρήξεις, να χτυπήσουν με πυρηνικά,
2: ή να τον διαλύσουν, να τον σπρώξουν,
3: ή να το υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, να φύγει έξω από τη Γη. Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι είναι μέσα στα προγράμματα που έχουν οι διαστημικοί οργανισμοί, και είναι ένα από τα καλά της επιστήμης.
2: Ένα από τα καλά της επιστήμης.
3: Σωστά.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό και θα έπρεπε να δοθούν πολύ περισσότερα κονδύλια. Όπως για παράδειγμα το ότι ο πύραυλος, ο οποίος θα έκανε απτά πειράματα γι' αυτό, έφυγε πριν λίγο καιρό. Ενώ πολλοί πιστεύαν ότι θα έπρεπε να έχει φύγει εδώ και δεκαετία.
3: Δεν το ίδιο ισχύει και με την κλιματική αλλαγή. Σωστό. Το ίδιο λένε για την κλιματική αλλαγή, ότι και εγώ θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, ότι έπρεπε να έχουν γίνει προσπάθειες ανάσχεσης των φαινομένων, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι εδώ.
2: Και νωρίτερα.
3: Δεν θα έρθει αύριο, είναι εδώ.
2: Τη ζούμε
3: και ήδη. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτοί που διαμαρτύρονται, και τώρα που γίνεται η συνάντηση στη Γλασκόβη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά. Άρα και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα.
2: Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια πορεία.
3: Ναι.
2: Φαίνεται ότι ευαισθητοποιείται και η πολιτική.
3: Και καλό είναι να το συζητάμε για να πιέζουμε τους πολιτικούς και αυτό να εγκρίνουν διάφορα κονδύλια και προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Ωραία. Πηγαίνοντας στη δεύτερη θέση, λοιπόν, είναι η θέση ενός πιστού, ο οποίος νιώθει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα χέρια του Θεού. Θεωρεί ότι ο Θεός κατευθύνει με το χέρι του την ροή της ιστορίας και του κόσμου, φυσικά όχι μόνο της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και της φυσικής ιστορίας. Και όπως πιθανόν είπατε, ακόμα και ένας μετεωρίτης μπορεί να ήταν σημείο κλειδί για να εμφανιστεί ο άνθρωπος στον πλανήτη και τελικά να κατακυριεύσει τη Γη, όπως λέει και στην Αγία Γραφή. Νιώθει λοιπόν μία ασφάλεια, η οποία λέει ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του, και αν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη καταστροφή, που πιθανόν να αφανίσει όλη τη ζωή από τον πλανήτη, να τελειώσει μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες ή εβδομάδες ή έστω και μήνες την ανθρώπινη ιστορία, ότι ο Θεός δεν θα το επιτρέψει και θα πρέπει να έχουμε μία ασφάλεια, να νιώθουμε μια ασφάλεια, και ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Η θέση της επιστήμης είναι βέβαια ότι ο Θεός, καλός ή κακός, έχει επιτρέψει πανδημίες, έχει επιτρέψει σεισμούς, καταποντισμούς, λοιμούς, αφανισμούς ολόκληρων πολιτισμών, ολόκληρων ειδών ζώων και φυσικά γνωρίζουμε ότι και ο άνθρωπος έχει τον θάνατο μπροστά του, ο καθένας από εμάς. Πού θα βρίσκαμε μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο θέσεις? Πολλοί πιστοί θεωρούν ότι η επιστήμη ασχολείται με πράγματα, όπως είπαμε και πριν, του Θεού, όπως είναι αν θα επιβιώσει το ανθρώπινο είδος ή όχι. Και ότι ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και δεν θα επιτρέψει κάτι να το αλλάξει ή θα μπορούσε ο ίδιος ο μετεωρίτης να είναι στο σχέδιο του Θεού, όπως για παράδειγμα πιθανόν μια Δευτέρα Παρουσία. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα σημείο τριβής μεταξύ της πίστης και της επιστήμης. Οι επιστήμονες λένε πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να μάθουμε γι' αυτό και να πάρουμε τα μέτρα μας. Πολλοί πιστοί λένε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, ο Θεός είναι εκεί, βλέπει, ελέγχει, προστατεύει και ας μην ασχολούμαστε με τόσο μακρινά πράγματα. Τι θα απαντούσατε και στους δύο?
3: Καταρχήν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις βουλές του υψίστου, όπως λέγεται.
2: Σωστά.
3: Από το άλλο μέρος, η επιστήμη, ξέρετε, έχει κάνει τη ζωή του ανθρώπου σήμερα και την κάνει καθημερινά πολύ ευκολότερη και από άψη της τεχνολογίας και στην υγεία. Τα κινητά τηλέφωνα που έχουμε σήμερα δεν θα είχαν αναπτυχθεί αν δεν είχε αναπτυχθεί η ραδιοαστρονομία, ας πούμε, που οδήγησαν στα κινητά τηλέφωνα. Στα θέματα της υγείας, τα εμβόλια, αλλά και η χρήση των τεχνολογιών της φυσικής, ο οξονικός τομογράφος, ο μαγνητικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες μέσα στα νοσοκομεία, η περιοδοντίαση, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι πρόοδοι στην επιστήμη. Mm-hmm. Η επένδυση που γίνεται στην επιστήμη, αλλά και στο διάστημα, λέμε παραδείγματος χάρη, για κάθε ευρώ που επενδύεται, 10 ευρώ έρχονται σαν ωφέλεια στην αγορά. Mm-hmm. Η επιστήμη δεν είναι θεωρητικά μόνο. Κάποιοι από εμάς ασχολούμαστε θεωρητικά θέματα, κάποιοι ασχολούμαστε με την χρήση αυτών των αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να αφήνουμε και να επιτρέπουμε στην επιστήμη να προχωράει και να προστατεύει το ανθρώπινο γένος και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της τεχνολογίας και στα θέματα της προστασίας από και από εξωτερικούς εχθρούς, όπως είναι, όπως είπαμε, να χτυπηθεί η γη μας από ένα ουράνιο σώμα, και από εσωτερικούς εχθρούς, όπως είναι στα θέματα της υγείας. Ο άνθρωπος, ο μικρόκοσμος του ανθρώπου, στο γενετικό, στο μοριακό, στο κυταρικό επίπεδο, είναι ένα άλλο σύμπαν.
2: Σωστό.
3: Και εκεί γίνονται τεράστιες πρόοδες σήμερα και, όπως είδαμε, μέσα σε ένα χρόνο ανακαλύφθηκε το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ιό, ο οποίος με την πανδημία ταλαιπωρεί όλη την ανθρωπότητα. Όπως ακριβώς έχουμε βγει στο διάστημα και αυτή τη στιγμή έχουμε βγει και έξω από το πλανητικό μας σύστημα με το Voyager που έχει φτάσει στις 150 αστρονομικές μονάδες και έχουμε ρομποτικά εξερευνήσει όλο το πλανητικό σύστημα και κάποιος δορυφόρος όπως είναι ο Τιτάνας, έχουν πάει στη Σελήνη και τα λοιπά, και όλη αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταφραστεί σε καθημερινά απτά αποτελέσματα, όπως ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ήσυχοι ότι η επιστήμη θα βοηθήσει τον άνθρωπο και σε θέματα του μικρόκοσμου, σε θέματα υγείας και σε θέματα του μακροκοσμου, και ας αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλειά της. Από το άλλο μέρος, ο άνθρωπος πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως λέει μια ευχή της Εκκλησίας που πολλές φορές με έρχεται στο μυαλό, πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος και να αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού και να μην τον πιάνει το άγχος ότι μα θα αρρωστήσω. Μα άνθρωπος είμαι, θα αρρωστήσω. Και θα με χτυπήσει, ας πούμε, ένα ουράνιο σώμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί αν το επιτρέψει ο Θεός. Επομένως, όπως έχω ξαναπεί, να μην μπλέκουμε τα δύο πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, αλλά και η ηρεμία θα μας δώσει και προς τη σωστή κατεύθυνση θα επιτρέψει να κινηθεί η επιστήμη και η ανθρωπότητα.
2: Οπότε, αν κατάλαβα καλά, όπως η επιστήμη μας προστατεύει στα μικρά, θεωρείτε ότι αντίστοιχα θα μπορούσε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μας προστατεύσει και στα μεγάλα, και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, και από εκεί πέρα ο καθένας ανάλογα με την πίστη του
3: θα πορευτεί.
2: Εδώ, τον τελευταίο καιρό γνωρίζουμε ότι έχει ξαναξεκινήσει το Space Race, δηλαδή αυτή ο ανταγωνισμός για το διάστημα. Και έχει μπει μέσα εκτός από τον ανταγωνισμό κρατών, όπως τότε ήταν η Ρωσία και η Αμερική, τώρα έχει μπει η Ρωσία και η Κίνα ίσως περισσότερο.
3: Και η Ινδία και άλλες χώρες.
2: Σωστά. Και μπήκε και το ιδιωτικό κεφάλαιο, γιατί είδε πιθανόν ένα περιθώριο κέρδους, είναι και θέμα το πόσο θα γίνει δημοφιλές. Και βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ξανά ένας αγώνας για το διάστημα. Υπάρχουν πολύ αισιόδοξες πλευρές, οι οποίες λένε, όπως του Elon Musk, το 2050 θα έχουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη. Άλλοι λένε ότι θα το κάνουμε ίσως πολύ πιο εύκολο να πηγαίνουμε στον Άρη και για τουρισμό και για πειράματα, αλλά και σαν ένα δεύτερο σπίτι μας, για να έχουμε δεύτερη εναλλακτική από τη Γη, που συνδέεται και με το προηγούμενο, ότι αν δεν βρούμε τρόπο να αποφύγουμε μια συνολική καταστροφή του πλανήτη από ένα ουράνιο σώμα, πιθανόν αυτό που θα σωθεί, όπως είπε και ο κύριος Νανόπουλος, θα είναι ένα μέρος της ανθρωπότητας που θα έχει μετικήσει είτε σε άλλο πλανήτη, ή σε δορυφόρο άλλου πλανήτη, είτε σε απλά διαστημόπλια. Πάλι λοιπόν μέσα στην αγωνία της επιστήμης για τη διαιώνιση του είδους, όπως λοιπόν αγωνιά και στην ιατρική και στα μικρά δικά μας θέματα, αγωνιά και στα μεγάλα, υπάρχει μια εικόνα η οποία αρχίζει και φαντάζει πολύ ιστορικών αλλαγών, κοσμοϊστορικών αλλαγών. Ότι πλέον δεν συζητάμε να φύγουμε από μια Ήπειρο και να μεταναστεύσουμε και να πάμε σε άλλη. Συζητάμε να φύγουμε από ένα πλανήτη και να πάμε σε έναν άλλον. Εκεί λίγο πάλι πολλοί άνθρωποι χάνουν τον προορισμό τους και τον προσανατολισμό τους, χάνουν μια ίσως προστασία του δικού τους κόσμου και κουτιού, ότι είμαστε καλά εδώ που είμαστε, είμαστε στη Γη, είμαστε ασφαλείς, γιατί θα πρέπει να δίνουμε τόσα χρήματα να προσπαθούμε αυτή τη μετοίκηση σε άλλους πλανήτες, γιατί θα πρέπει να τεντώνουμε τόσο πολύ το σκηνή της επιστήμης και να φεύγουμε το δικό μας κόσμο. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό είναι μια σκέψη που απλά είναι το δικό τους κουτί. Πιθανόν τις ίδιες αντιρρήσεις να είχαν κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους χώρα και πόλη. Κάποιοι όταν φεύγανε από τη δική τους Ήπειρο. Όταν μεταναστεύανε λόγω καιρικών συνθήκων και τελικά όσοι μείνανε αφανιστήκανε. Λόγω ηφαιστείων, λόγω σεισμών. Δεν έχει πιθανόν καμία διαφορά. Απλά τώρα αντί να αλλάξουμε χώρα, πόλη και Ήπειρο, αλλάζουμε πλανήτη και αλλάζουμε τρόπο πιθανόν ζωής. Τι θα λέγατε εσείς γι' αυτό?
3: Έτσι έγινε, Χρήστο, να θυμίσω, όταν ξεκίνησαν οι μεγάλες εξερευνήσεις νέων χωρών. Με τον Κολόμβο, με τον Μαγκελάνο, με τον Κουκ, θα λέγαμε ακόμη και με τον Πιθέα από τη Μασσαλία, ο οποίος ξεκίνησε από τη Μασσαλία, βγήκε στο Γιβραλτάρ και έφτασε μέχρι τις ακτές της Αγγλίας και τη Θούλη, εν πάση περιπτώσει, για να φέρει κασίτερο και ήλεκτρον στη Μασσαλία. Και ένας άλλος στόχος του ήταν να φτάσει στην Ελλάδα από ένα άλλο δρόμο, διότι υπήρχε το στενό της Σικελίας και της Καρχιδόνας που λίστευαν τότε τα πλοία. Άρα λοιπόν και την εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, θα μπορούσε να πει κανείς τα ίδια επιχειρήματα. Γιατί δεν καθόμαστε στην Ισπανία, εμείς ίσοι όπως είμαι, γιατί να στέλνουμε τις καραβέλες, ας πούμε, να χαθούν μέσα στον ωκεανό. Όμως αυτές οι περιπέτειες οδήγησαν στην ανακάλυψη του άλλου μισού της Γης, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Με τον ίδιο τρόπο σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή που βγαίνουμε έξω από τον πλανήτη. Ανακαλύψαμε τον πλανήτη μας, ξέρουμε πως είναι, μέσα σε λίγες ώρες πάμε από την Ευρώπη στην Αμερική, μπορούμε να κάνουμε το γύρο και με σκάφη του πλανήτη μας. Πολλές φορές συζητιέται το ενδεχόμενο για την εξερεύνηση του Άρη που ανεφέρθη. Υπάρχουν δυσκολίες για να επικυστεί.
2: Φυσικά, ο Άρης. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
3: Διότι ο Άρης δεν έχει ατμόσφαιρα. Είναι το 1/100 της ατμόσφαιρας της δικής μας, αλλά το κυριότερο δεν έχει μαγνητικό πεδίο και χτυπιέται αλίπητα από τον ηλιακό άνεμο και τις ηλιακές ακτινοβολίες.
2: Και την κοσμική ακτινοβολία συνολικά.
3: Και την κοσμική ακτινοβολία. Άρα λοιπόν, όταν εγώ το να πάμε στον Άρη θα πάρει μερικούς μήνες, δεν είναι δύσκολο. Όταν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να
2: λυθούν τρομερά προβλήματα.
3: Θα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Πρέπει να χωθούμε μέσα, να κατασκευάσουμε ένα καταφύγιο που θα μας προστατεύει από τις ακτινοβολίες και τα μεγάλες ενέργειες ηλιακά σωματίδια, του ηλιακού ανέμου. Το πρόβλημα του νερού είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορούμε και από το Βόρειο Πόλο και τον Νότο που υπάρχει πάγος να φέρνουμε το νερό. Τα τεχνικά αυτά προβλήματα θα λυθούν, αλλά υπάρχει το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε, επειδή ο Άρης είναι μια αποτυχημένη γη. Δηλαδή, δεν εκτιμάμε επίσης που λέγαμε για τη γη μας, ότι εμείς έχουμε το μαγνητικό πεδίο της γης, τη μαγνητόσφαιρα, η οποία σαν ομπρέλα μας προστατεύει από τα μεγάλης ενέργειας σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο και τις μεγάλες ενέργειες ακτινοβολίες, όπως είναι οι περιόδες ακτινοβολίες, που ξέρουμε το καλοκαίρι, αν κάτσουμε, εκτεθούμε πολύ, για πολλή ώρα στις περιόδες ακτινοβολίες, δημιουργούνται οι καρκίνοι του δέρματος κτλ. Έτσι θα είναι και στον Άρη. Δηλαδή θα δημιουργούνται, θα μας χτυπάνε οι περιόδες ακτινοβολίες και δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν καταρχήν τεχνικά τέτοια προβλήματα. Στο δρόμο όμως της προσπάθειας για να φτάσουμε στον Άρη, θα αναπτύξουμε μία τεχνολογία η οποία θα είναι χρήσιμη για να κάνουμε τη ζωή εδώ στη γη πιο ανθρώπινη, να το πούμε έτσι απλά. Τώρα, δεν ξέρω αυτό το εγχείρημα κατά πόσο πόσο σύντομα θα γίνει. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχει το σενάριο να χρησιμοποιούμε, τώρα που ξαναπηγαίνουμε στην Σελήνη, η Σελήνη σαν ένας βατήρας, σαν ένα stepping stone, σαν ένα σημείο για να εξερευνήσουμε και το υπόλοιπο πλανητικό σύστημα. Υπάρχει όμως, ξαναλέω, μία αλήθεια στο πλανητικό μας σύστημα. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που είναι φιλόξενος στη ζωή. Διότι οι άλλοι πλανήτες δεν είναι. Η Αφροδίτη, που είναι ένας κοντινός πλανήτης, είναι σαν ένα τεράστιο θερμοκήπιο που είναι λιωμένο το σίδηρο, βρέχει θηγικό οξύ, τεράστιες πιέσεις, και τα μηχανήματά μας που έχουμε στείλει τα διαστημόπλια μετά από λίγο λιώνουν και καταστρέφονται. Ο Ερμής, που είναι πιο κοντά στον ήλιο, πάλι είναι μέσα στο καμίνι του ήλιου, δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη πλευρά, ο Άρης, είπαμε, είναι γυμνός, δεν μας παρέχει καμία προστασία από τις ακτινοβολίες και από τον ηλιακό άνεμο. Και οι υπόλοιποι πλανήτες, οι μακρινοί, είναι αέριοι, οι αέριοι γίγαντες, δεν έχουν επιφάνεια. Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, είναι ουσιαστικά, δεν μπορούμε να πάμε με ένα διαστημόπλιο να πατήσουμε εκεί. Και όσο πάμε πιο έξω, βέβαια, οι θερμοκρασίες πέφτουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι δορυφόροι πλανητών, όπως η Ευρώπη στο Δία και ο Εγκέλαδος στον Κρόνο, στους οποίους περιέργως έχει ανακαλυφθεί νερό. Και μάλιστα υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί στην Ευρώπη και στον Εγκέλαδο, και εκεί υπάρχει σήμερα μία συζήτηση μέσα σε αυτούς τους υπόγειους ωκεανούς, αν υπάρχουν κάποιες μορφές ζωής, διότι αυτοί έχουν και κάποια εσωτερική πηγή θερμότητος. Ξέρετε, για να αναπτυχθεί ζωή χρειάζεται νερό, κάποια πηγή θερμότητος και πρώτες ύλες που είναι ενώσεις του αζότου, το αμυνικό οξύ και τα λοιπά. Αυτά φαίνεται να υπάρχουν σε αυτούς τους πλανήτες περιέργως. Αλλά δεν ξέρουμε στον δρόμο τι θα ανακαλύψουμε. Μπορεί να μπορούμε να πάμε στον Άρη, αλλά μπορούμε να πάμε σε έναν από τους δορυφόρους του Δία ή του Κρόνου. Η προσπάθεια όμως κίνησης προς αυτή την κατεύθυνση προάγει την τεχνολογία.
4: Σωστά.
3: Και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Όπως δεν ξέραμε όταν ανακαλύψαμε την Βόρεια Αμερική, ότι τι θα βρούμε εκεί. Πηγαίνανε για χρυσάφι, αλλά το χρυσάφι ήταν ότι ανακαλύψαν ένα τεράστιο κόσμο στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική εκείνη την εποχή. Αντίστοιχα, σήμερα δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από τις ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις αυτές φέρνουν σε εμάς τεχνολογία, και καλό είναι να προχωρήσουν. Τώρα, πού θα καταλήξουμε, σε ποιο πλανήτη και πότε και με ποιο τρόπο κτλ. Είναι ανοιχτό. Στην επιστήμη υπάρχει πάντα το απροσδόκητο, όπως λένε.
4: Σωστά.
3: Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ανακάλυψη. Καλό όμως να αφήσουμε την επιστήμη, βέβαια, να υπάρχει και κάποια ηθική φραγμία.
4: Ισορροπία.
3: Και σωστά. Κάποια ισορροπία.
4: Άρα λοιπόν, με αυτή την αφορμή, να υπάρχει ισορροπία και με την ευλογία να μας λέει η αστροφυσική και η κοσμολογία το πόσο τελικά το μόνο τόσο φιλόξενο μέρος, τουλάχιστον που γνωρίζουμε στο σύμπαν, είναι η γη μας. Και η γη είναι ένα καρυδότσουφλο στον ωκεανό του σύμπαντος. Πρέπει και να την προστατεύουμε και να την εκτιμούμε, και από εκεί πέρα να προσπαθούμε με κάθε τρόπο και να βρίσκουμε άλλους τρόπους δυνατότητας επιβίωσης και καλής επιβίωσης σε αυτόν τον πλανήτη. Θα θέλω να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πεμπτουσία FM, ζωντανά από το στούντιο του Πεμπτουσία FM και την εκπομπή Επικαιρότητα με τη Μαρία Τηγιαχνάκη, η οποία απουσιάζει. Βρίσκεται καθοδόν Νίκο Ζαΐμ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον Γρηγόρη το Σέρελη και την Ελένη την Ξανθάκη και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Τηγιαχνάκη βρίσκεται καθοδόν για τη Λευκάδα, όπου εκεί διεξάγεται η Πέμπτη
1: Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, Δημήτρη.
0: Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης
1: ακριβώς, στο νησί της Λευκάδας, η οποία φέτος έτσι έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι πέραν της παρουσίας του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Τυράννου Δυραρχείου και Πάσης Αλβανίας, του κυρίου Ιωάννου, είναι αφιερωμένη στον μακαριστό προκάτοχό του, έτσι, στον κύριο Αναστάσιο, και με αφορμή το θέμα,
0: προσωπικότητα,
1: τη μεγάλη προσωπικότητα, έτσι, όχι μόνο για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά για την ανθρωπότητα, θα έλεγα, Δημήτρη,
0: σε παγκόσμιο,
1: σε
0: επίπεδο.
1: Παγκόσμιο επίπεδο ακριβώς, ο οποίος έτσι εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου του 2025. Όλοι θυμόμαστε έτσι τις
0: συγκινητικές στιγμές,
1: φωτισμένη
0: έτσι, μορφή
1: ακριβώς της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας μας.
0: Την οποία έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όχι εμείς μόνο, αλλά και η δουλειά που έχει γίνει εδώ στην Πεμπτουσία και από την Μαρία Τηγιαχνάκη.
1: Ακριβώς, Δημήτρη. Υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ πέρα από τη συνέντευξη, τη μεγάλη συνέντευξη που είχε κάνει η Μαρία Τηγιαχνάκη όντας δημοσιογραφική αποστολή στα Τύρανα, έτσι εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2019. Όλοι θυμόμαστε έτσι μια βαθαίων συζήτηση που είχε γίνει με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, να μιλά τότε έτσι για το ξεκίνημά του, για το όραμά του για την Εκκλησία, για τα δύσκολα χρόνια στην Ιεραποστολή στην Αφρική κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες για τον ίδιο, για την κλίση έτσι μετέπειτα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αναλάβει την διαλυμένη αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας ύστερα από 23 χρόνια αθεϊστικού καθεστώτος στην γείτονα χώρα. Όλα αυτά τα είχε
0: υπάρχει
1: πει.
0: Υπάρχει όλο το υλικό αυτό.
1: Υπάρχει το τηλεοπτικό υλικό αυτό, η συνέντευξη. Μπορεί ο καθένας να τη δει στην Πεμπτουσία TV, στο Πεμπτουσία.gr, στο πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency.
0: Με όλα τα οδηπορικά που έχει κάνει.
1: Και φυσικά
0: Μαρία
1: είχε κάνει και ένα οδηπορικό τότε που είχε καλύψει έτσι ένα μεγάλο μέρος της ποιμαντικής και ανθρωπιστικής έτσι συμβολής του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, με τα ιδρύματα τα οποία είχε ιδρύσει, φυσικά με τον εμβληματικό ναό, καθεδρικό ναό της Αναστάσεως του Χριστού, που πλέον κοσμεί την πρωτεύουσα που κάποτε τελούσε υπό τον αθεϊστικό φόβο και διωγμό, φυσικά, Δημήτρη, να πούμε. Και
0: ολοκληρώνεται όλο αυτό το αφιέρωμα.
1: Αυτό το αφιέρωμα θα ολοκληρωθεί
0: μέσα από την εκπομπή της Μαρίας, το Σημεία και Άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Αφού σε 20 ημέρες, Νίκο, θα ταξιδεύσει να κάνει το νέο διπορικό αυτό, ολοκληρώνοντας αυτό το αφιέρωμα στον Αναστάσιο η Μαρία. Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα για τον Αναστάσιο, θα έχει και εκεί συνέντευξη.
1: Θα έχει συνέντευξη η Μαρία Τηγιαχνάκη με τον νυν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Ιωάννη. Θα καταθέσει και αυτός φυσικά την μαρτυρία του για τον μακαριστό προκάτοχό του και φυσικά για το έργο έτσι, και το όραμα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, το οποίο συνεχίζεται στην Εκκλησία της Αλβανίας. Γνωρίζουμε ότι η Μαρία Τηγιαχνάκη έχει ιδιαίτερη σχέση με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Ξέρουμε την αγάπη που της έτρεφε και φυσικά, Δημήτρη, βρέθηκε έτσι σε όλες εκείνες τις συγκινητικές στιγμές τις οποίες τις παρακολουθήσαμε ζωντανά εδώ από τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος που είχε τεθεί το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου στα Τύρανα και φυσικά της εξοδίου ακολουθίας που θυμόμαστε έτσι με ιδιαίτερη συγκίνηση και την περιγραφή την οποία είχε κάνει σε εκείνη την δημοσιογραφική αποστολή τον Ιανουάριο του 2025.
0: Και μιας και μιλάμε για την εκπομπή της Μαρίας, την εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι, την Δευτέρα αυτή που μας έρχεται, η ημερομηνία, Νίκο, είναι
1: 19 Οκτωβρίου.
0: Θέλω να πούμε για τη συνέντευξη αυτή που έχει κάνει η Μαρία. Ναι. Ταξίδεψε στη Σόφια.
1: Είναι
0: με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας έχει τη συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Κάνει την πρεμιέρα η εκπομπή της Μαρίας Τηγιαχνάκη, Σημεία και Άνθρωποι. Εκεί λοιπόν η Μαρία ταξίδεψε, είπαμε, στην Σόφια, στη Βουλγαρία πριν λίγες ημέρες και έκανε συνέντευξη με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, κύριο Δανίλ. Να πούμε ότι είναι μια έτσι τεράστια επιτυχία, ακόμη μια επιτυχία για τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και φυσικά για την εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι, με τον μακαριότατο να μιλά για τα θέματα τα οποία απασχολούν έτσι την ορθοδοξία.
0: Πολλά θέματα και για, την, για τους νέους. Ακριβώς. Και για την Ορθοδοξία με τους νέους, για την Εκκλησία στην Βουλγαρία, τι άλλα θέματα έχουμε
1: για να τους διωγμούς των χριστιανών, διωγμούς. Φυσικά τη θέση της Ορθοδοξίας παγκόσμια, τους πολέμους, την Ιεραποστολή, τους νέους και τον σύγχρονο τρόπο σκέψης, καθώς και τη θέση της οικογένειας, Δημήτρη, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα έτσι, για την Ευρώπη του σήμερα, και της θεολογικής εκπαίδευσης, είναι μερικά θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε έτσι, στη σημαντική αυτή συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Γιαχνά και την εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι ο μακαριότατος πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανίλ. Η εκπομπή θα προβληθεί στο Πεμπτουσία TV και φυσικά στο Mega Play. Επίσης να πούμε ότι
0: Δευτέρα
1: ακριβώς το κεφάλαιο ο διωγμός των χριστιανών, το οποίο αναμένουμε έτσι να το ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφέρεται και στην πρόσφατη ειρηνική επίσκεψη, Δημήτρη, την οποία είχε πραγματοποιήσει ο μακαριότατος στους Αγίους Τόπους, έτσι. Εκεί είχε συναντηθεί με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, τον κύριο Θεόφιλο, και αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Και επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τα όσα θα πει ο Πατριάρχης, τα όσα λέει μάλλον ο Πατριάρχης στην Μαρία Γιαχνάκη για την μεγάλη παραγωγή του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και την τηλεοπτική σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, η οποία έτσι προβλήθηκε από την βουλγαρική κρατική τηλεόραση και φυσικά με τη συμβολή του μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας, του κυρίου Δανίλ.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν από τη Δευτέρα, είναι αξιόλογη, εξαιρετική αυτή η συνέντευξη με τον Πατριάρχη. Λοιπόν,
1: Σημεία και Άνθρωποι με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, συνέντευξη στη Μαρία Γιαχνάκη
0: την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
0: Πάμε στα δικά μας στην εκπομπή. Σήμερα οι καλεσμένοι είναι δύο. Καλεσμένος είναι ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, ο πατήρ Μάξιμος Χατζής. Να μιλήσουμε, Νίκο, για το μεγάλο αυτό γεγονός της ευρέσεως των λιψάνων της Αγίας Χρυσής. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας.
1: Δημήτρη, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όχι μόνο για την τοπική εκκλησία της Έδεσας, αλλά για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, καθώς η χάρις του Θεού έφερε στο προσκήνιο
0: μεγάλη ευλογία,
1: ευωδιάζοντα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής της Νεομάρτυρος,
0: η οποία μαρτύρησε το 1795 στο χωριό Χρυσή, έχει πάρει και το όνομα
1: από την Αγία. Ναι.
0: Μαρτύρησε μάλιστα με πολύ βάναυσο τρόπο από τους Οθωμανούς και πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία και για την περιοχή αλλά για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία η έβρεση των λειψάνων της.
1: Τιμήθηκε η μνήμη της, να πούμε, εχθές 13 Οκτωβρίου με πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο έτσι στο χωριό της, όπου μεταφέρθηκαν και τα ιερά λείψανα πλέον Δημήτρη της Οσίας Χρυσής. Είχε συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμος κατά την υποδοχή. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη. Συγκινητικά ήταν και τα λόγια τα οποία είπε ο Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, ο κύριος Ιωήλ.
0: Και ο
1: Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο κύριος Ιερόθεος. Να πούμε ότι και για τους δύο και ιδιαίτερα για τον ποιμενάρχη της τοπικής εκκλησίας είναι ένα. Έτσι ένα δεύτερο μεγάλο πνευματικό γεγονός, Δημήτρη, διότι η χάρις του Θεού τον αξίωσε επί των ημερών του να αγιοκαταταχθεί ο Άγιος Καλλίνικος Εδέσης, έτσι, και η χάρις του Θεού να φέρει στο προσκήνιο έτσι, και να έχουμε πλέον τα ευωδιάζοντα λείψανα και να τα προσκυνούμε της Αγίας Χρυσής της Νεομάρτυρος πάλι επί των ημερών του. Ήταν ένα θέμα το οποίο εσύ προσωπικά έφερες στο προσκήνιο.
0: Το υπεμπτουσία, δεν φορά και το
1: open.gr. Το πρακτορείο Ορθοδοξία ακριβώς, με το αποκλειστικό δημοσίευμα. Και φυσικά
0: είχαμε μεγάλη χαρά και εμείς.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και περιμέναμε και εμείς αναγωνίως, Νίκο.
1: Βλέπουμε όμως, Δημήτρη, επίσης και τον τρόπο και τη διάκριση με την οποία η Εκκλησία αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Έτσι.
0: Πρέπει να σου πω, δηλαδή, όταν πήγαμε για το αφιέρωμα στην Έδεσα, φιλοξενούμενοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη του κυρίου Ιωήλ στην Έδεσα, κάναμε αφιέρωμα στον Άγιο Καλλίνικο τότε. Αλλά είχαμε και αυτό. Γιατί, για την Αγία Χρυσή. Ό,τι τι. Περιμένουμε τα εργαστήρια στη Γερμανία να μας πούν αν όντως τα λείψανα που έχουμε βρει ανήκουν στην Αγία Χρυσή.
1: Και η επιστήμη αποφάνθηκε. Είπε ότι είναι γνήσια.
0: Ανήκουν σε 17 χρόνια. Κοπέλα η οποία έχει μαρτυρήσει με τον τρόπο αυτό, έχει περάσει μια περώνη μέσα.
1: Βάναυσο τρόπο.
0: Βάναυσο, από το ένα αυτή στο άλλο. Και επίσης το αναφέρει το συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, μέσα για την Αγία Χρυσή, και λέει με ποιο τρόπο μαρτύρησε η Αγία. Θα έχουμε λοιπόν τον πατέρα Μάξιμο, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, σε λίγη ώρα στην εκπομπή. Αλλά επίσης είναι και ο πατήρ Γεννάδης ο Βατοπεδινός Νίκο, μετά τον πατέρα Μάξιμο Χατζή του Πρωτοσύγκελο, στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για το συνέδριο, γιατί ήδη στη Λευκάδα από χθες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, στο πλαίσιο αποστολής του Πεμπτουσία TV, ο ιερομόναχος πατέρας Γεννάδιος Βατοπεδινός θα μας μιλήσει, Δημήτρη, με αφορμή την πέμπτη διορθόδοξη μοναστική σύναξη, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα ορθόδοξος μοναχισμός και ιεραποστολή, και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου.
0: Τώρα, τι έχουμε, Νίκο, από τα εκκλησιαστικά, επικαιρότητα, τι έχει?
1: Δημήτρη, η αρχή της εβδομάδος ξεκίνησε με την συνεδρίαση της διαρκούς ιεράς συνόδου, της τρέχουσας συνοδικής περίοδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και είχαμε μία παρέτηση. Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Μυθύμνης, ο κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος να πούμε ότι ήταν και αντιπρόεδρος της τρέχουσας συνοδικής περίοδου, υπέβαλε εξαιτίας γύρατος, έτσι διάγει το 96ο έτος της ηλικίας του, υπέβαλε την παρέτησή του προς την διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία την έκανε φυσικά αποδεκτή, τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην Εκκλησία. Να πούμε ότι επί 42 χρόνια, έτσι διαπημένει την Μητρόπολη Μυθύμνης, η οποία έχει έδρα την

0: Επισκόπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Η συνάντηση περιείχε διάφορα θέματα έτσι, στην ατζέντα, μεταξύ των οποίων ήταν και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων η οποία δημιουργεί η Εκκλησία στην Ανάγρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες συμπολίτες μας και πλέον προχωρά μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει σχετικά με το οικόπεδο. Αυτή η συνάντηση, ωστόσο, Δημήτρη, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι φέρνει πάλι στο προσκήνιο ένα ζήτημα για το οποίο είναι πολύ ψηλά, ναι, έτσι, στις προτεραιότητες της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, που αφορά φυσικά την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Να πούμε ότι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε επισκεφθεί στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν, αλλά εντάξει, μπορεί προς τα έξω να βγαίνει αυτός ο εθιμοτυπικός χαρακτήρας, πάντοτε όμως δύο ανώτατοι θεσμικοί έχουν να πούν σημαντικά πράγματα. Είχε επισκεφθεί τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Αρχιεπίσκοπος, και πάλι και εκεί είχε τονίσει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας και της Πολιτείας για θέματα κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος μετά τη συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου ότι οφείλονται τεράστιες ευχαριστίες, γιατί παράλληλα λέμε αυτό το έργο για το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει λοιπόν να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει Εκκλησία και Πολιτεία σε μια πρωτότυπη συνεργασία να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες, είπε ο Αρχιεπίσκοπος, και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτήν την προσπάθεια και την συνεργασία.
1: Τώρα, μετά από αυτό, έχουμε κάτι για την Ιερά Μονή του Σινά ή θα το πούμε προς το τέλος της εκπομπής, τι θες?
0: Δημήτρη, το θέμα της Μονής Σινά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο φυσικά απασχολεί όχι μόνο την ελληνοορθόδοξη πλευρά.
1: Δεν είναι εκκλησιαστικό
0: αλλά
1: το θέμα μόνο.
0: Ακριβώς, ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο, αλλά φυσικά και την χώρα μας, καθώς ο χρόνος περιορίζεται, έτσι. Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται η τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αιγύπτου, του αντίστοιχου δηλαδή.
1: Υπάρχουν και συνομιλίες Ελλάδος-Αιγύπτου ήδη.
0: Όλα γίνονται
1: σε επίπεδο εξωτερικών. Φυσικά
0: υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, αλλά όπως τονίζεται από πληροφορίες επισήμως, δεν έχει υποθεί τίποτα, Δημήτρη. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρά τα ερωτήματα τα οποία διαρκώς θέτει η αντιπολίτευση, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το ζήτημα. Υπάρχουν ωστόσο οι διάβλοι επικοινωνίας με την Αίγυπτο, αλλά όπως τονίζουν, Δημήτρη, πηγές τόσο από την ελληνική πλευρά, αλλά όπως επιβεβαιώνουν και δημοσιεύματα αυτές τις πηγές και τα λεγόμενά τους, αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει μια τελική απόφαση η αδελφότητα. Όσο η αδελφότητα δεν συνενεί, αυτό είναι δηλαδή που βγαίνει προς τα έξω, τόσο δυσχεραίνεται η θέση για το τι τελικά θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, αν επιτευχθεί.
1: Αν
0: δεν επιτευχθεί, τότε μοιραία θα πάμε στην απόφαση.
1: Μεγάλο θέμα, θέλει πολύ ώρα. Αυτό συζητάμε και εδώ στην επικαιρότητα.
0: Ακριβώς.
1: Με τη Μαρία Τηγιαχνάκη.
0: Από τότε που προέκυψε.
1: Τώρα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Μάξιμο Χατζή, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμαπίας. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευλογείτε, πατέρα Μάξιμε.
2: Χαίρετε, αγαπητέ Δημήτρη, τι κάνετε?
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τα λέμε στην εκπομπή Επικαιρότητα με τον Νίκο τον Ζαΐμ, τον συνάδελφο και θεολόγο. Χρόνια πολλά για την Αγία Χρυσή, πατέρα Μάξιμε. Χθες έγινε η γιορτή και είναι ξεχωριστή αυτή η μέρα. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, για εμάς είναι συγκλονιστικές οι στιγμές, μοναδικές. Δεν νομίζω ότι στην επαρχία μας είχε ποτέ για τέτοια δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να συναθρηστούν τόσοι άνθρωποι, να έχουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία να υποδεχθούμε τα λείψανα της Αγίας μετά από 230 χρόνια, μιας Αγίας που έπαθε πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να συναγωνιστεί μεγαλομάρτυρες των πρώτων αιώνων αυτή η κοπελίτσα 17 χρονών. Να ευχαριστήσουμε και εσάς

0: την ιστοσελίδα, το ραδιόφωνο σας, για όλα αυτά που κάνατε και μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
1: Και εσείς, πατέρα Μάξιμε, γιατί είπε και ο Νίκος πριν, ο Ζαϊμής, ότι είχατε αυτή την πνευματική διάκριση τα τελευταία χρόνια, δύο χρόνια δηλαδή, να περιμένετε, εν αγωνίες βέβαια, αλλά με πνευματική αγωνία, για το αν τα λείψανα ανήκουν στην οσιομάρτυρα, λοιπόν, τη Χρυσή. Στην
0: να δείτε.
1: Και πραγματικά ανήκουν.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ο επίσκοπος θα μιλήσει, ό,τι θα πει θα πρέπει να είναι τελειωτικό. Δεν μπορεί να λέει και να ξελέει. Για εμάς τα λείψανε της Αγίας ήταν γνωστά τα τελευταία κοντά 15 χρόνια. Τα οποία για ένα χρονικό διάστημα φυλάσσονταν στο σπίτι του ιερέα, στο επισκοπείο, στο παρεκκλήσιο του επισκοπείου μας. Οπότε εμείς περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, είναι γεγονός. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι απευθυνθήκαμε στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και ενός πανεπιστημίου της Γερμανίας στην Φραγκφούρτη, όπου έχουμε έναν πολύ καλό κληρικό εκεί που συνδέεται μαζί με τον Μητροπολίτη μας, τον Πάτρ Ιωήλ. Οπότε όταν πλέον ήρθε και η έκθεση από το Πανεπιστήμιο Γκέτε της Γερμανίας, αν θυμάμαι καλά, Γκέτε πρέπει να λέγεται, τότε πλέον ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε την γνησιότητα και των λειψάνων. Βέβαια να σας πω τώρα και την αλήθεια, τα λείψανε, τις ευωδιάζουν πάρα πολύ έτσι γλυκά, γυναικεία να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν τα, δεν ξέρω, οι παλαιότεροι ίσως να τα θυμούνται ή και εμείς που μεγαλώσαμε στα χωριά, σαν τις παλιές τριανταφυλιές που φτιάχνουν το ροδόσταγμα ή το τριαντάφυλλο γλυκό.
1: Τι λέτε, πάτερ?
0: Ένα τέτοιο αρωματάκι γλυκό, πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω την αλήθεια, ναι.
1: Ευωδιάζω και από την ώρα που έκανε την ανακομιδή ο πατήρ Κωνσταντίνος, μας είχε πει σε συνέντευξη, πατέρα Μάξιμα.
0: Ναι, και εντάξει, είναι γνωστό το ότι εσείς το καταγράψατε από τα πέρυσι, αν θυμάμαι καλά. Πέρυσι ήτανε?
1: Πρόπερσι.
0: Πρόπερσι, ναι.
1: Απρίλιος του 2024, πατήρα Μάξιμα.
0: Αν θυμάμαι καλά, γιατί πήγαμε μαζί σε διάφορα μέρη.
1: Μαζί και πήγαμε με τον Δεσπότη, πήγαμε τον πατέρα Ιωήλ.
0: Τον πάτερ, ναι.
1: Τον πατέρα Κωνσταντίνο και τον πατέρα, τον εφημέριο του Ιερού.
0: Τον πατέρα Αντώνιο.
1: Και ευχαριστούμε και εμείς εσάς. Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την, πώς να το πει κανείς, την ανοιχτή αγκαλιά που είχαμε και για τον Άγιο Καλλίνικο. Και πώς συνδέονται, θα μας πείτε σε λίγο, ο Άγιος Καλλίνικος και η Αγία Χρυσή.
0: Ο Άγιος Καλλίνικος με την Αγία. Λέει ο πατήρ Ιερόθεος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ότι οι φυλάγοι και οι Άγιοι μεταξύ τους επικοινωνούν. Οπότε ο Άγιος Καλλίνικος, επί των ημερών του, ένας ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Ιρηναίος, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Ιρηναίος Δελεδήμος, έκανε διάφορες μελέτες και ανακάλυψε στο Συναξάρι, στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, στο νέο μαρτυρολόγιο, αυτή την κοπελίτσα, την Χρυσή, από ένα χωριό της Αριδαίας. Οπότε σιγά σιγά πλέον άρχισε ο Άγιος Καλλίνικος, ο Μητροπολίτης εκείνης της εποχής, να ψάχνει περισσότερο και πράγματι βρέθηκαν τα στοιχεία από τον Άγιο Νικόδημο και από την Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, που είχαν καταγραφεί διάφορα γεγονότα της εποχής εκείνης. Μιας και ο ηγούμενος της Μονής και πνευματικός των Αρχαγγέλων ήταν από το μοναστήρι τους και είχε καταγράψει το μαρτύριο και την επικοινωνία που είχε με το πνευματικό της η Χρυσή της εποχής εκείνης. Έκτοτε ο Άγιος Καλλίνικος με μία εγκύκλιο την οποία είχε γράψει τότε ενημέρωσε όλους τους χριστιανούς για την ύπαρξη της Νέας Αγίας και προσπάθησε να θεμελιώσει τον ναό. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ο Θεός και χωρίς το σχέδιό του, τον θεμέλιο λίθο τον τοποθέτησε ο Μητροπολίτης μας, ο πατήρ Ιωήλ, ως πρεσβύτερος τότε πλέον. Και τα εγγένεια του ναού της Αγίας Χρυσής, στο χωριό της, πάλι τα έκανε ο Μητροπολίτης μας, ο πατήρ Ιωήλ. Τα πρώτα εγγένεια που έκανε ως επίσκοπος. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Καλλίνικος ανέδειξε την Αγία Χρυσή, και επί των ημερών του πατρός Ιωήλ ανεδείχθησαν τα λείψανα της Αγίας.
1: Να μείνουμε και σε αυτές τις στιγμές που μας είπατε, πατέρα Μάξιμε, πριν, ότι μπήκε στο ναό, μπήκαν στο ναό τα λείψανα αυτά, τα ευωδιάζοντα, χαριτόβρητα λείψανα της Αγίας Χρυσής. Το ζήσατε, σας είδαμε και εσάς συγκινημένο, αλλά και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τι στιγμές ήταν αυτές, πατέρα Μάξιμε?
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να τις περιγράψω. και δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να τις περιγράψει. Οι μοναχές έφεραν στους ώμους και έψαλαν από την είσοδο του χωριού μέχρι την είσοδο του ναού που και παρέδωσαν το λείψανο στους αρχιερείς. Έψαλαν το απολυτίκιο της Αγίας. Να σας πω ότι ήταν πάνω από 10.000 επισκέπτες στο χωριό, προσκυνητές.
1: 10.000 προσκυνητές.
0: Ναι. Αυτό υπολόγισε η αστυνομία, από ό,τι μου έλεγε και ο αστυνομικός διευθυντής εδώ της περιοχής μας. Τι να πω, δεν ξέρω κάτι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι βασικά.
1: Είναι βίωμα αυτό, δεν περιγράφεται, δεν μπορείτε να το περιγράψετε.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κάποιος να σας πει τι νιώθει. Ας πούμε, μιλάω με τον ιερέα του χωριού, γιατί τα λείψανα είναι ακόμα, φιλοξενούνται εκεί. Ό,τι ήταν και γίνονται συνεχώς ακολουθίες και λειτουργίες. Του λέω, πώς είσαι πάτερ? Μου λέει, πάτερ δεν θα πάω στο σπίτι, θα κοιμηθώ εδώ, και κοιμάται στον ναό.
1: Τι λέτε?
0: Τώρα τι να σας πω περισσότερο, όταν αυτό, ας πούμε, ένας εφημέριος ενός χωριού, σε μια κριτική επαρχία, σε ό,τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, δεν θέλει να αποχωριστεί από τον ναό τα λείψανα ή και να φύγει να πάει στο σπίτι, να πάει να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να βγάλει τα παπούτσια. Τώρα τι να λέμε περισσότερο.
1: Συγκλονιστικές στιγμές είναι αυτές που μας περιγράφετε.
0: Βέβαια.
1: Πατέρα Μάξιμε.
0: Ναι, και να σας πω ότι παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, είτε από μακριά είτε από κοντά, για να πούνε ο καθένας τι αισθάνθηκε και να ευχαριστήσει έστω για αυτό το λίγο που είδε ή που πήραν οι μοναχές, ας πούμε, τα λείψανα στα χέρια τους.
1: Γιατί κρατάμε και εμείς τώρα που είδαμε έτσι όλη αυτή την πανηγυρική ατμόσφαιρα, την πνευματική, πατέρα Μάξιμε, τι κρατάμε από την Αγία Χρυσή εμείς? Τη 17χρονη κοπέλα η οποία βασανίστηκε από τους Τούρκους για να μην αλλάξει την πίστη της και με φρικιαστικό τρόπο έχασε τη ζωή της. Μαρτύρησε.
0: Βέβαια, την έκοψαν κομμάτια και την επέταξαν στα σκυλιά. Γι' αυτό και τα λείψανά της είναι ελάχιστα, αν θα δείτε.
1: Ναι, είναι ελάχιστα.
0: Είναι όλα, ναι, όλα είναι σπασμένα, δηλαδή όλα είναι, να το πω έτσι, κατακρεουργημένα. Η έκθεση, το Πανεπιστήμιο στην Γερμανία,
1: ναι,
0: λέει ότι ο θάνατός της ήταν, λέει, βίαιος, και είχαν κόψει τα μέλη της εν ζωή.
1: Το αναφέρει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγίωτης στο Συνεξάρι αυτό, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια. Μελιδών κατά τμηθής, απόστολε εκεί, αν θυμάμαι καλά. Να μην πω και λάθος έκφραση.
1: Ότι κόπηκαν, ναι, κόπηκαν. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όπως και η κάρα της Αγίας.
0: Η κάρα της έχει τρύπα στο κεφάλι, έχει τρύπα στο κρανίο.
1: Από το ένα αυτή έβαλαν και το άλλο βγήκε μια πύρινη βέργα.
0: Μια περώνη. Ναι, ναι. Υπάρχει η τρύπα στο κρανίο.
1: Νίκο, τι θες να ρωτήσεις τον πατέρα Μάξιμο?
2: Πατέρα Μάξιμο, αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω έχει να κάνει με το πώς εσείς ερμηνεύετε το γεγονός ότι η πρόνοια του Θεού έφερε έτσι στην επιφάνεια, ανέδειξε τα ιερά λείψανα, και πώς αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει την ζώσα εκκλησία μέσα των μαρτύρων και των Αγίων της. Τι έχουν να πούν αυτά σε έναν λαό σήμερα ο οποίος διαρκώς αμφισβητεί και ενίοτε κάνει εκπτώσεις ακόμα και σε θέματα πίστεως?
0: Πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ απλά πράγματα. Δεν θυμάστε τον Άγιο Νικόλα, ο Ραφαήλ και η Ειρήνη? Εμφανίστηκαν τα λείψανά τους μετά από εκατοντάδες χρόνια. Και πόσοι άλλοι μάρτυρες, και πόσοι άλλοι μάρτυρες, και πώς, ας πούμε, ακόμα λείψανα Αγίων μας είναι άγνωστα. Πώς λέει εκεί και των Αγίων Πάντων, νέφος το πλήθος των μαρτύρων, νέφος. Τώρα χρειάστηκαν, τώρα ήρθαν. Τώρα είχε ανάγκη ο κόσμος να στηριχθεί σε κάτι. Τώρα εμφανίστηκαν. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριοι. Σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν φύγω από το γραφείο, πήρε τηλέφωνο κάποιος από την Αθήνα. Πώς λέγεστε? Γιάννης, μου λέει. Σας παρακαλώ, λέει, να πάτε στην Αγία Χρυσή να προσευχηθείτε, μου παίρνουν το σπίτι. Βλέπετε ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ας μην γελιόμαστε. Η πτώση της πνευματικής κατάστασης των ανθρώπων στις ημέρες μας είναι τεράστια. Πρέπει κάπου να πιαστεί ο άνθρωπος. Πρέπει κάπου να πιαστεί. Και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ο Θεός εμφανίζει τους μάρτυρές τους. Και όπως λέει και ο στρατηγός των Ιεροκηρύκων, ποιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Εμείς πρέπει να δώσουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας στον σημερινό κόσμο, στον σημερινό άνθρωπο.
1: Και πώς μπορούμε να ομολογήσουμε και εμείς τον Χριστό? Εδώ η Αγία Χρυσή ομολόγησε 17 χρονών με αυτόν τον τρόπο, βασανίστηκε. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας. Περνάμε από την εκκλησία, δεν μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας. Φοβόμαστε.
0: Τι θα πει ο κόσμος?
1: Τι θα πει ο κόσμος?
0: Προχθές μιλούσαμε με έναν επίσκοπο, επίσκοπος Ηλίου, του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
2: Ναι, που είναι στην Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, ναι.
0: Ναι, ναι, στη Σκωτία επάνω. Και μου λέει ότι έρχονται, λέει, οι Σκοτσέζοι, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο σαν χαρακτήρες, είναι πολύ ψυχροί άνθρωποι και πολύ ευθύς, και θέλουν να μάθουν για την Ορθοδοξία. Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι, βέβαια. Είναι και όλα, και όπως είπε και ο Νίκος και εσείς, πατέρα Μάξιμε, και η Θεία Πρόνοια για όλα αυτά. Νομίζω ότι, πατέρα Μάξιμε, τελικά είναι οι εποχές που έχουν ανάγκη και εμείς να ενδυναμώσουμε την πίστη μας, να εμπνευστούμε από την Αγία και από το μαρτύριο της Αγίας. Έτσι δεν είναι?
0: Να πω, η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο που παράγει συνέχεια Αγίους. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει η Εκκλησία, δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν και οι Άγιοι. Όποιος το καταλάβει πιο σύντομα από όλους εμάς στην ζωή του, τότε θα καταλάβει ότι όλα αυτά είναι μία ομίχλη μπροστά στα μάτια μας. Αν θα το καταλάβουμε αυτό, τότε είναι πολύ εύκολο και να ομολογήσουμε την πίστη μας και να ομολογήσουμε στον συνάνθρωπό μας την κατάσταση την οποία βιώνει ο καθένας μας, την πνευματική του κατάσταση, και φυσικά μια μαρτυρία που θα μπορεί να δώσει στον σύγχρονο κόσμο κάθε ένας χριστιανός ορθόδοξος.
1: Άρα λοιπόν χαίρεται και αγάλεται όχι μόνο η τοπική εκκλησία, όχι μόνο η Μητρόπολη, πατέρα Μάξιμε. Χαίρεται και αγάλεται ολόκληρη σύμπασα η εκκλησία, η ορθόδοξη εκκλησία.
0: Ένας Άγιος δεν ανήκει σε έναν.
1: Ακριβώς.
0: Σε μια χώρα. Δεν ανήκει σε έναν τόπο.
1: Και είναι και ο τρόπος αυτό της Αγίας που μαρτύρησε, πατέρα Μάξιμε, που πραγματικά, σας είπα και πριν, ενδυναμώνει την πίστη μας, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, μα και μην ξεχνάτε ότι είναι και ένα μικρό κοριτσάκι.
1: Έτσι.
0: Είναι σήμερα ένα 17χρονο, θεωρείται ένα πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι για την εποχή.
1: Ένα μικρό κοριτσάκι, βέβαια.
0: Αλλά μην σκεφτείτε ότι ένα παιδί 17 χρονών είναι ένα παιδί 17 χρονών. Πόσα πράγματα μπορεί να αναλογιστεί και να χωρέσει το μυαλουδάκι ενός 17χρονου παιδιού?
1: Και να, ναι, Νίκο.
2: Πατέρα Μάξι, με μια λεπτομέρεια, έτσι φαντάζομαι θα ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές. Είπατε ότι τα λείψανα της Αγίας βρίσκονται στο χωριό της, έτσι, στη Χρυσή Αλμοπίας.
0: Ναι.
2: Μετά από εκεί θα μεταφερθούν προς προσκύνηση σε κάποιον άλλο ναό?
0: Όχι, θα μείνουν
2: εκεί.
0: Εσαΐ. Το χωριό της. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε πάρα πολλά αιτήματα, όχι μόνο από την Ελλάδα, μέχρι στιγμής την τιμούν την Αγία σε πάρα πολλά μέρη. Στην Κρήτη, στην Χίο, στην Μυτιλίνη. Έχει παρεκκλήσει ο ένας ναός, αν θυμάμαι καλά, στο Τέξας.
1: Παρεκκλήσιο της Αγίας Χρυσής.
0: Ναι.
2: Τι λέτε
1: τώρα? Πολιτείες. Γιατί ο μοναδικός είναι εκεί, στο χωριό τη Χρυσή.
0: Ο ενοριακός.
1: Ως ενορία, ναι. Παρεκκλήσιο έχει στο Τέξας.
0: Ναι.
1: Κύριε Λέσπ. Εξαιρετικό.
0: Είπαμε, οι Άγιοι είναι παγκόσμιοι.
1: Παγκόσμιοι. Και να πούμε την ακολουθία, ποιος την έχει γράψει της Αγίας Χρυσής?
0: Ο Πάτερ Ιωή.
2: Ναι, βέβαια, είναι μεγάλο συμπρογράφος της
1: Εκκλησίας.
0: Ο Πάτερ. Εμείς τον δεσπότη μας το λέμε Πάτερ, μην παρεξηγήσουν μερικοί. Όταν έχεις μεγαλώσει με έναν άνθρωπο. Ναι, οπότε ο Σεβασμιότατος έγραψε και την ακολουθία της Αγίας, και υπήρχε βέβαια, μου έλεγε κάποιος κληρικός, μία ακολουθία του 1905.
1: Για την Αγία Χρυσή.
0: Ναι, για την Αγία Χρυσή, την οποία περιμένουν να μου τη στείλουν. Να δω ποιος την έγραψε, πού την έγραψε, αν υπάρχει.
1: Ωραία, τότε θα είμαστε σε επικοινωνία, πατέρα Μάξιμε. Λοιπόν, όταν την πάρετε στα χέρια σας, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Να μας ενημερώσετε. Βεβαίως. Και εμάς, σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Με πολύ χαρά, για άλλη μια φορά, εγώ να σας ευχαριστήσω για το διπορικό που κάνατε εσείς. Και φυσικά ξέρετε ότι η ιεραποστολή αυτή που κάνατε θα ανταμυφθεί. Ο μισθός ημών όχι εδώ, ο μισθαποδότης Κύριος είναι αλλού. Οπότε...
1: εν της ουρανής, πατέρα
0: ναι,
1: Μάξιμε. Εκεί ευχόμαστε να μας ελύσει και εμάς ο Θεός κάποια στιγμή. Και εμείς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, την πνευματική εμπιστοσύνη στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και στο Πεμπτουσία TV, πατέρα Μάξιμε. Και επίσης πήραμε μεγάλη πνευματική χαρά και από τον πατέρα Ιωήλ, να το πω έτσι εγώ, δεν μπορώ, το σεβασμιότατο λοιπόν, γιατί μείναμε εκεί πριν 2 χρόνια, 3-4 μέρες, κάναμε αφιερώματα στον Άγιο Καλλίνικο και στην Αγία Χρυσή και πραγματικά ωφεληθήκαμε πάρα πολύ και εμείς και οι αναγνώστες του ope.gr που βγάλαμε πρώτο το θέμα εδώ στο site αλλά και στο Πεμπτουσία TV. Να εύχεστε και για μας και να πρεσβεύει η Αγία, πατέρα Μάξιμε.
0: Πρεσβεύει για όλους, αδερφέ, για όλους, για όλους. Και πράγματι λοιπόν και εμείς όπως καλή ψανά της είναι χρυσά και ευωδιαστά, έτσι να λάμψουμε και εμείς και να δώσει ο Θεός να συναντηθούμε και εμείς με την Αγία στην Επουράνιο Βασιλεία. Εύχομαι σε όλους τα έτη μας να είναι χρυσά, τα έτη σας να είναι χρυσά, να είσαστε υγιείς και η χάρις, οι πρεσβείες και η σκέπη της Αγίας και της Παναγίας μας να είναι με όλους μας. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε. Σεβάσματα στον Δεσπότη.
0: Ευχαρίστω. Χαίρετε.
1: Την ευχή σας. Την ευχή σας, πάτε, Μάξιμο. Νίκο.
2: Εντάξει, είναι πολύ σημαντική
1: αυτό που μας
2: η
1: είπε,
2: μαρτυρία εδώ που κατέθεσε
1: στο Πεμπτουσία FM. Πρωτοσύγκλωση Ιερά Μητροπόλεως
2: Οδέσης. Επικαιρότητα, ο πατέρας Μάξιμος Χατζής. 10.000 πιστοί, Δημήτρη, εντάξει, εμείς είδαμε κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Μιλάμε για ένα χωριό, έτσι, στην επαρχία, στο νομό Πέλλας, στην επαρχία της Αλυθέας.
1: Κάναμε το διπορικό εκεί, έτσι, κάναμε το διπορικό.
2: Τα είδαμε αυτά, υπάρχουν και υπάρχει και το αφιέρωμα, έτσι, που προβλήθηκε, προβάλλεται, μάλλον από προχθές, υπάρχει στο Πεμπτουσία TV, για την Αγία Χρυσή, την Νεομάρτυρα.
1: Να σταθούμε λίγο στην ευωδία των Λειψάνων.
2: Των Λειψάνων, ναι, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό. Αγιότητος, η ευωδία των Ιερών
1: Λειψάνων. Σαν...
2: σαν γλυκό, λέει, σαν αρώμα γλυκό. Έτσι, σαν τριαντάφυλλο το χαρακτήρισε ο πατήρ Μάξιμος. Φέρουν, πώς το είπε χαρακτηριστικά, γυναικεία ευωδία.
1: Γυναικεία ευωδία.
2: Ναι, αυτό είναι πράγματι μια, έτσι, μαρτυρία που, έτσι το είπε ο άνθρωπος με όλη την καρδιά όπως τον ακούσαμε και συγκινημένος.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Είχε και τις μέρημες αυτές τώρα πρωτοσύγκρους, καταλαβαίνεις.
2: Ακριβώς.
1: Τα πράγματα σε μια σειρά, αλλά... τώρα αυτή η ευωδία της Αγίας.
2: Ναι, και η χάρη που πήραν χιλιάδες πιστοί που είχαν την ευλογία να βρεθούν το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου. Πλέον είναι ιστορική σημασίας η μέρα, η 12η Οκτωβρίου, για το χωριό Χρυσή. Διότι όπως είπε και ο πατήρ Μάξιμος, ύστερα από 230 χρόνια, έτσι, το τέκνο της, το οποίο μαρτύρησε για του Χριστού την πίστη, την Αγία, λοιπόν, επέστρεψε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με ευωδία, πνευματική ευωδία.
1: Πνευματική. Είναι σημαντικές αυτές οι μέρες τώρα, και της του Εσπερινού, αλλά και της Θείας Λειτουργίας χθες.
2: Βέβαια,
1: έτσι δεν είναι.
2: Εορτάστηκε με την πρέπουσα τιμή η οποία αποδίδει η Εκκλησία, πολύ αρχαιρετικό συλλήτουργο, έτσι, και εψάλλει φυσικά η ακολουθία της. Ήσαν αρκετοί αρχιερείς εκεί, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, ο κύριος Ιερόθεος, ο οποίος και αυτός κατά την ακολουθία του Εσπερινού, την παραμονή της εορτής, Δημήτρη, αμέσως μετά την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου, αναφέρθηκε με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος έχει διακονήσει στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, όντως πνευματικό τέκνο, έτσι, και επί σειρά ετών, δίπλα στον Άγιο πλέον Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης.
1: Χαιρόμαστε και εμείς, έτσι δεν είναι, ξεχωριστά, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά.
2: Είχες τη μεγάλη χαρά να βρεθείς εκεί και να αναδείξεις, Δημήτρη, να αναδείξεις το χωριό Χρυσή πλέον. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα το χωριό Χρυσή.
1: Όλοι
2: πλέον,
1: μαζί συνολικά.
2: Το χωριό Χρυσή πλέον καθίσταται πανορθόδοξο κέντρο αναφοράς, σημείο αναφοράς.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό για την επαρχία, για τη Μακεδονία μας, όλοι μας ξέρουμε ότι
1: είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν τραβάει.
2: Πέραν αυτού, ακριβώς, μιλάμε για περιοχές οι οποίες διαρκώς συρρυκνώνονται. Αλλά η χάρη του Θεού δεν τις αφήνει όπως βλέπεις. Και αυτές οι 10.000 που ήταν στην υποδοχή, ας ελπίσουμε ότι σε 50-100 χρόνια θα γίνουν 100-150.000.
1: Να έχουμε τις πρεσβείες της Αγίας Χρυσής και πραγματικά χαιρόμαστε και εμείς. Και αγαλόμεθα με την Αγία Χρυσή. Πάμε όμως στον πατέρα Γενάδιο, τον ιερομόναχο, τον βατοπεδινό από την Λευκάδα. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την 5η Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Διεξάγεται από τις 14 Οκτωβρίου εκεί. Ευλογείτε, πατέρα Γενάδια.
3: Ευλογείτε, ο Κύριος.
1: Πώς είστε εκεί στη Λευκάδα, είστε καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Από χθες.
3: Είμαι έτσι πολύ όμορφες στιγμές.
1: Από χθες, έτσι, ναι.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς, κοιτάξτε, είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή και η ευλογία που βιώνουμε αυτές τις μέρες εδώ. Βρισκόμαστε στην Λευκάδα και είναι πραγματικά μια ευκαιρία πνευματικής, θα έλεγα, συγκίνησης, αγαπητέ Δημήτρη και Νίκο, διότι αυτές τις μέρες πραγματοποιείται η 5η Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη με γενικό θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή, η οποία φιλοξενείται όπως κάθε φορά την Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος και φέτος τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήδη ξεκινήσαμε χθες, 13 του μήνα, 15 αύριο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτού του έτσι πραγματικά ωφέλιμου πνευματικού συμποσίου.
1: Αφιερωμένος στον Αναστάσιο, έτσι, τον Μακαριστό.
3: Η φετινή σύναξη, ακριβώς Δημήτρη, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κυρίου Αναστασίου, ο οποίος αποτελεί μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας και η οποία συνέδεσε με μοναδικό τρόπο την θεολογική σκέψη, την ιεραποστολική δράση και την έμπρακτη αγάπη προς τον άνθρωπο. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική, όπως καταλαβαίνετε, διοργάνωση, η οποία δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή των θεολογικών απόψεων ή στην παρουσία της ιστορικής προσφοράς, καθώς το θέμα είναι μοναχισμός και ιεραποστολή. Μας προσφέρει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ουσιαστικότερα τη ταυτότητα και την αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Και συγχρόνως να αναλογιστούμε πώς η μοναχική ζωή με την προσευχή, την άσκηση, τη λατρεία και την θυσιαστική αγάπη μπορεί να αποτελεί ζωντανή μαρτυρία του Ευαγγελίου. Έχει μια ιδιαίτερη αναφορά, να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά, mm-hmm. ότι η Λευκάδα είναι τόπος καταγωγής του Μακαριστού Αναστασίου, συνδέεται με αυτό το τόπο καθώς από τη γενιά του πατέρα του κατάγεται από το νησί αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μια ιδιαίτερη έτσι, συμβολική σημασία η...
1: Ο τόπος που διεξάγεται
3: το ναι. Το συνεδρίο στον τόπο αυτό ακριβώς.
2: Πατέρα Γενάδιε, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή από πλευράς έτσι, παράδοσης αλλά και φυσικά από θεολογικής πλευράς και πώς σε αυτή τη σχέση έρχεται να συμβάλλει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος.
3: Κοιτάξτε, αυτή η διορθόδοξη εδώ μοναστική σύναξη έχει μια ιδιαίτερη σημασία για μας, διότι μας δίνεται η ευκαιρία αρχιερείς, ηγούμενοι, ηγουμένες, μοναχοί και μοναχές από όλη την Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο να βρισκόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα στον χώρο αυτό, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης της Λευκάδας, με αφορμή το θέμα της εκάστοτε συνδιάσκεψης, αλλά νομίζω το σημαντικότερο όλων είναι η ευκαιρία της επικοινωνίας μεταξύ μας και της ανταλλαγής προβληματισμών, απόψεων, θέσεων που άπτονται της μοναστικής ζωής αλλά και εν γέννη της εκκλησιαστικής ζωής. Ο μοναχισμός είναι μία έκφανση, μία πλευρά της εκκλησιαστικής ζωής, της λειτουργικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Η Ιεραποστολή είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, είναι το έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή, τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η Ιεραποστολή, πορευθέντες πάντα τα έθνη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι εύλογο. Ποια είναι η σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή, όπως το έθεσες, αγαπητέ Νίκο? Mm-hmm. Δεν είναι ο μοναχισμός μία απομάκρυνση από τον κόσμο? Δεν είμαστε οι μοναχοί, δεν φεύγουμε από τον κόσμο, μένουμε μέσα στον κόσμο, φεύγουμε από τα αίτια του κόσμου, φεύγουμε από τον κοσμικό φρόνημα, δεν φεύγουμε από τον κόσμο, μένουμε μέσα στον κόσμο και η έρημος μέρος του κόσμου είμαστε, είναι, και η αγάπη μας για τον κόσμο είναι αυτή που μας κάνει πολλές φορές να αφοσιωθούμε στο μοναχικό βίο και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και την προσευχή μας για την αγάπη. Έτσι λοιπόν δεν είναι ο μοναχισμός μια απομάκρυνση από τον κόσμο, αλλά είναι στην ουσία μια είσοδος μέσα στον κόσμο. Στην πραγματικότητα λοιπόν τόσο ο μοναχισμός όσο και η Ιεραποστολή θα έλεγα ότι δεν αντιπαρατίθεται, αλλά αντιθέτως έχουν την ίδια πνευματική ρίζα, που είναι η ολοκληρωτική αφιέρωση στον Χριστό με την αγάπη για τον άνθρωπο. Επομένως, έργο και του μοναχισμού είναι η Ιεραποστολή. Ο μοναχός λοιπόν αποσύρεται, όπως είπαμε, από το κοσμικό φρόνημα, από τα αίτια του κόσμου, όχι επειδή περιφρονεί τον άνθρωπο ή αδιαφορεί για τα προβλήματά του, γιατί αυτή είναι μια αντίληψη που έχουν πολλοί άνθρωποι για τον μοναχισμό, ακόμα και πολλοί αδελφοί μας, πολλοί χριστιανοί, αλλά για να αφιερωθεί απερίσπαστα στο Θεό. Και όσο βαθύτερα ενώνεται με τον Χριστό, τόσο περισσότερο η καρδιά του πλατείνεται, ώστε να χωρέσει τον πόνο, τις αγωνίες και τις ανάγκες ολόκληρου του κόσμου. Έτσι λοιπόν η προσευχή του μοναχού δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι μια διακονία υπέρ όλης της οικουμένης. Μέσα στο ησυχαστήριο, στο μοναστήρι, στο κελί, στο καθολικό της μονής, ο μοναχός προσεύχεται για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους, για τους δοκιμαζόμενους, για εκείνους που δεν γνώρισαν ακόμη τον Χριστό. Και αυτή η αφανής προσφορά αποτελεί μια βαθιά και ουσιαστική διάσταση της Ιεραποστολής. Βέβαια, η Ιεραποστολή, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν εξαντλείται στην προσευχή, αλλά προϋποθέτει την κήρυξη του Ευαγγελίου, την ποιμαντική παρουσία, την κατήχηση, την έμπρακτη φιλανθρωπία και βέβαια τη δημιουργία εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Ο μοναχισμός προσφέρει στην Ιεραποστολή πρωτίστως το πνευματικό της θεμέλιο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται πρώτα να καθαρίσει τη δική του καρδιά, ώστε να μπορεί να μαρτυρεί αυθεντικά την αγάπη του Θεού. Ξέρουμε από την ιστορία την εκκλησιαστική ότι πολλά μοναστήρια υπήρξαν διαχρονικά κέντρα. Ένα εξ αυτών ήταν και η μονή μας, η Μονή Βατοπεδίου, προσευχής, θεολογίας, πολιτισμού, φιλανθρωπίας και διάδοσης της πίστεως. Μην ξεχνάτε ότι από τα μοναστικά κέντρα ξεκίνησαν οι Ιεραπόστολοι, αναδείχθηκαν άγιοι και διαμορφώθηκαν πνευματικές παραδόσεις που στήριξαν ολόκληρους λαούς. Να θυμηθούμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, να θυμηθούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό, να θυμηθούμε ότι πολλοί αγιορείτες πατέρες σήμερα, είτε ως ιερομόναχοι είτε ως αρχιερείς, διακονούν το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Επομένως, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι αν ο μοναχισμός πρέπει να βρίσκεται κοντά ή μακριά από τον κόσμο, αλλά εάν ο άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται, ζει εν Χριστώ και μεταδίδει με τη ζωή του το φως του. Αυτό λοιπόν κάνουν πολλοί πατέρες, πολλές αδελφές, πολλοί μοναχοί και μοναχές, που ενώ δεν αφήνουν την ησυχία του κελιού τους, συγχρόνως αγωνιούν και διακονούν μέσα από το ιεραποστολικό έργο όλη την Ορθοδοξία, όλο τον κόσμο. Πόσα μοναστήρια, εδώ στην Ελλάδα για παράδειγμα, βοηθούν οικονομικά μητροπόλεις και ενορίες της Ορθοδόξης Ιεραποστολής στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, είναι εδώ αρχιερείς από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, είναι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη Λατινική Αμερική, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος, ο Άγιος Άσου, ο κύριος Τιμόθεος, είναι ο Άγιος Καμπάλας, ο κύριος Ιερώνυμος από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, εκεί όπου αυτοί οι πατέρες, ας πούμε, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους σε αυτό το σπουδαίο αποστολικό έργο, στο οποίο και εμείς μέσα από τις δυνάμεις μας ερχόμαστε ως συνοδοιπόροι και συνοδηγοί και όσο μπορούμε συμπαραστάτε σε αυτό το έργο.
1: Είναι βασικό πράγμα, πατέρα, για να δει η προσευχή, ο μοναχισμός για τον κόσμο. Ο μοναχός προσεύχεται και για την ψυχή του, αλλά και για τον κόσμο, κυρίως.
3: Ακριβώς, ο μοναχισμός είναι προσευχή για τον κόσμο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σχέση μοναχισμού και αποστολής δεν είναι απλώς ένα ενδιαφέρον θεολογικό ζήτημα. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε έτσι, θα λέγαμε, υψηλή θεολογία με την έννοια της ακαδημαϊκότητας, όπως αντιλαμβάνεται κανείς ένα συνέδριο. Αλλά τίθεται ένα ουσιαστικό ερώτημα για το πώς καλείται να ζήσει και να μαρτυρήσει η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας και κυρίως οι ποιμένες, οι επίσκοποι, οι μοναχοί, οι μοναχές, οι ιερείς, μέσα στον κόσμο σήμερα να μαρτυρήσουν το Ευαγγέλιο. Σε μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος διαθέτει πολλά μέσα επικοινωνίας, αλλά συχνά βιώνει βαθιά μοναξιά, σε μια εποχή με τεράστια επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά και με έντονη υπαρξιακή ανασφάλεια, η μοναχική ζωή υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με όσα αποκτά μόνο, αλλά κυρίως με εκείνον στον οποίον προσφέρει την καρδιά του. Και αυτός είναι ο Χριστός. Η Ιεραποστολή υπενθυμίζει ότι το φως του Χριστού δεν μπορεί να παραμείνει κρυμμένο. Οφείλει να γίνεται αγάπη, παρηγοριά, διακονία και ελπίδα για κάθε άνθρωπο. Επομένως, ο μοναχός δεν εγκαταλείπει τον κόσμο, όπως είπαμε, όταν προσέρχεται στο μοναστήρι, αλλά τον παίρνει μαζί του με την προσευχή του. Και ο Ιεραπόστολος δεν μεταφέρει απλώς ένα μήνυμα σε ένα μακρινό κόσμο, αλλά καλείται να μεταφέρει την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση, νομίζω, αγαπητέ Δημήτρη και αγαπητέ Νίκο, για όλους μας. Να μην διαχωρίζουμε την προσευχή από την αγάπη, ούτε την θεωρία από την πράξη, ούτε την πίστη από τη μαρτυρία της καθημερινής ζωής. Και η μνήμη, για να συνδυάσουμε λίγο ακριβώς και την αφιέρωση αυτού του συμποσίου στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, η μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου μας καλεί να κρατήσουμε ζωντανή αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη. Να αγαπούμε τον Χριστό με όλη μας την καρδιά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να αγαπούμε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής, γλώσσας ή θρησκευτικής προελεύσεως. Διότι τελικά το μεγαλύτερο κήρυγμα της Εκκλησίας δεν είναι μόνο εκείνο που ακούγεται από τον άμβονα ή μεταδίδεται από τα μέσα επικοινωνίας. Είναι εκείνο που γράφεται, επιτρέψτε μου να το πω, αθόρυβα στην καρδιά του ανθρώπου με την προσευχή, με την ταπείνωση και την αγάπη. Και ίσως τελικά αυτή να είναι και η βαθύτερη αλήθεια που μας υπενθυμίζει η συνάντηση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, τόσο περισσότερο καλείται να γίνεται πλησίον του κάθε ανθρώπου.
1: Νίκο,
2: η παρουσία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας του κυρίου Ιωάννου Πατέρα Γενάδιο στη φετινή σύναξη.
3: Χαίρομαι, Νίκο, που τον έφερες, διότι δεν τον αναφέραμε στην αρχή και θα ήταν μεγάλη μας παράληψη ότι οι εργασίες του συμποσίου αυτού ξεκινήσανε με την υποδοχή του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Ιωάννου, ο οποίος προσεκλήθη να συμμετάσχει σε αυτό το συνέδριο, έκανε και την εισαγωγική, την ακτήρια ομιλία και μίλησε για τον προκάτοχό του, τον μακαριστό Αναστάσιο. Και βέβαια, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει μοναστική σύναξη χωρίς λειτουργική ζωή και λατρευτική, να αναφέρουμε ότι και η γερόντισσα Τιμοθέη από το εισηγαστήριο της Αγίας Τριάδος της Αιγίνης μετέφερε την δεξιά χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Οπότε και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος υπήρξε ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, είναι εκείνος ο οποίος έτσι ενίσχυε τον γυναικείο μοναχισμό, είναι και αυτός παρόν στο συμπόσιο αυτό. Με την ευλογία του, με τη χάρη του, η αίσθηση της παρουσίας του Αγίου είναι πολύ αισθητή. Αλλά και η παρουσία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας του κυρίου Ιωάννου είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι μέσα στο όλο του το πρόγραμμα το οποίο έχει ως προσκαθήμενο στην Αλβανία Ορθοδόξη Εκκλησίας, προσήλθε για να τιμήσει και αυτός με τη δική του έτσι παρουσία αυτό το συμπόσιο, αυτή την πνευματική αναφορά στην μεγάλη μορφή του Αναστασίου και δείχνει αυτήν τη συνέχεια που υπάρχει στην Εκκλησία της Αλβανίας. Μας περιέγραψε με τον λόγο του τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπιζαν οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας στην Αλβανία την περίοδο του αθεϊστικού καθεστώτος, αλλά και την αναστάσιμη χαρά την οποία βίωσαν με την παρουσία ως εξάρχου στην αρχή και εν συνεχή αρχιεπισκόπου του μακαριστού Αλβανίας, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια και υπήρξε ο μεγάλος ιεραπόστολος και αναγεννητής της Αλβανίας και της Ορθοδόξης Εκκλησίας στην Αλβανία, διότι πραγματικά ως άλλος Κύριλλος και Μεθόδιος απεστάλλει από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Αλβανία και θεμελίωσε μια εκκλησία η οποία τότε ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν στις κατακόμβες, αν όχι ανύπαρκτη, ήταν στις κατακόμβες και σήμερα δοξάζεται με πάνω από 300 ναούς έτσι εγγενιασμένους επί των ημερών του, με 5 ναούς ανά την Αλβανία αφιερωμένους στην Ανάσταση του Κυρίου μας, που σημαίνει και την Ανάσταση του Αλβανικού λαού και του Ορθοδόξου λαού στην Αλβανία και των αδελφών μας των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, και βέβαια με κεντρικό κόσμο τον κεντρικό ναό, τον καθεδρικό ναό των Τυράννων, στην πλατεία των Τυράννων. Ποιος θα το περίμενε αυτό πριν από κάποιες δεκαετίες, στην κεντρική πλατεία των Τυράννων να βρίσκεται ένας περικαλής Ορθόδοξος ναός, ο οποίος στέκει ως φωτεινός φάρος, ως φωτεινή λαμπάδα μέσα στον αλβανικό κράτος. Και γι' αυτό η αφιέρωση της συνάξεως αυτής στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο προσδίδει έτσι ιδιαίτερο βάρος, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροτές μας ότι ο Αναστάσιος, ο οποίος δεν υπήρξε μόνο ένας διακεκριμένος θεολόγος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ούτε ένας απλός ιεράρχης, αλλά ένας ιεράρχης που μετέτρεψε τη θεολογική γνώση σε μαρτυρία ζωής και την πίστη σε διακονία προς τον άνθρωπο. Είναι τεράστιο το ιεραποστολικό του έργο, αυτό το οποίο έκανε στην Αφρική, τεράστιο το ιεραποστολικό του έργο στην Αλβανία, και απέδειξε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μια θεωρητική ιδεολογία, αλλά είναι ζωή, είναι αγάπη, Είναι προσφορά και ελπίδα. Και μάλιστα ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, εσείς στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας αλλά και στην Πεμπτουσία TV και στο πρακτορείο έχετε κάνει έτσι αξιόλογα αφιερώματα στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, διότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες εργάστηκε για την ανασύσταση της εξαιρετικής ζωής, την οικοδόμηση των ονών, όπως είπαμε, την εκπαίδευση των κληρικών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών, αλλά πάνω απ' όλα εργάστηκε για την αναγέννηση του ανθρώπου μέσα στην πίστη. Και η μαρτυρία του γι' αυτό ακριβώς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γιατί δεν στηρίχθηκε στην επιβολή, αλλά στην αγάπη και στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και γι' αυτό δεν αντιμετώπισε την Ιεραποστολή όπως γίνεται με τους χριστιανούς της Δύσης, των διαφόρων ομολογιών, ιδιαίτερα των Προτεσταντικών και της Ρωμαιοκαθολικής Χριστιανικής Κοινότητας, αλλά αντιμετώπισε την Ιεραποστολή ως μια προσπάθεια, ως μια προσπάθεια αριθμητικής αύξησης, αλλά ως πρόσκληση του ανθρώπου σε κοινωνία με τον Χριστό. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ιεραποστολή, όπως βιώνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εν αντιθέσει με τις άλλες χριστιανικές κοινότητες.
1: Πατέρα Γεννάδια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, πώς το πει κανείς, την πνευματική άμεση πληροφόρηση εκεί από τη Λευκάδα για το...
2: Ακριβώς, για την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, η οποία έτσι έχει κεντρικό θέμα μοναχισμός και Ιεραποστολή και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου.
1: Και διεξάγεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένη στη Λευκάδα, Πατέρα Γεννάδια.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να πω προς όλους τους ακροατές μας και ιδιαίτερα τους ιερείς που μας ακούνε και τους μοναχούς και τις μοναχές ότι ο μακαριστός Αναστάσιος αποτελεί για όλους εμάς ένα πρότυπο που μας δείχνει ότι ένας άνθρωπος δεν αρκείται να μιλά για τον Χριστό, αλλά να προσπαθεί να τον φανερώνει με την παρουσία και τα έργα του. Επομένως, η παρακαταθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου μας υπενθυμίζει, αγαπητέ μου Δημήτρη και αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά ιεραποστολική όταν παραμένει πιστή στον Χριστό και συγχρόνως ανοιχτή στον πόνο και στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.
1: Την ευχή σας, Πατέρα Γεννάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε.
3: Του Κυρίου, αμήν, να είστε καλά, καλή δύναμη σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Την ευχή σας, ευχαριστούμε πολύ. Νίκο.
2: Ήταν ο Πατήρ Γεννάδιος, ο οποίος μας μετέφερε.
1: Είναι σημαντικό όλο... ότι γίνεται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης.
2: Ναι, κάθε χρόνο γίνεται έτσι, εκεί, έχει είναι... καθιερωθεί. Φέτος όμως έχει ένα ιδιαίτερο
1: συμβολισμό
2: ακριβώς, διότι διεξάγεται στο νησί από το οποίο έλκει την καταγωγή του Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κυρίως Αναστάσιος Εκπατρός. Έτσι, η καταγωγή του πατέρα του ήταν από την Λευκάδα.
1: Και να αναφέρουμε πάλι για τον Αναστάσιο το τι υλικό υπάρχει και μπορεί να δει ο κόσμος.
2: Φυσικά μπορεί να ακούσει την μεγάλη συνέντευξη την οποία είχε δώσει και μάλιστα είναι και μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του στην
1: Μαρία
2: Γιαχνάκη, με αφορμή έτσι όλο το μεγάλο έργο, την τεράστια αυτή προσφορά στην αναγέννηση, κυριολεκτικά Δημήτρη, αναγέννηση της Εκκλησίας της Αλβανίας, η οποία να πούμε ότι για 23 ολόκληρα χρόνια έτσι ήταν υποδιωγμό επισήμως, συνταγματικά έτσι, και για 45 περίπου
1: σκληρό διωγμό,
2: ακριβώς,
1: όχι διωγμό,
2: διήρκησε το καθεστώς του Εμβέρχο και των διαδόχων του, πάλι ήταν υποδιωγμό. Απλώς από το 1967 και μετά, δια νόμου, απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική έκφραση. Όλο λοιπόν αυτό το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης από τις τάχτες της Εκκλησίας της Αλβανίας το ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, έτσι ο οποίος απεστάλλει αρχικά ως έξαρχος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για ένα χρόνο έτσι γύρισε όλη την Αλβανία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Και με προβλήματα υγείας ο ίδιος.
2: Και ο ίδιος, και θα λέγαμε έτσι.
1: Σοβαρά προβλήματα υγείας.
2: Για την 7η δεκαετία της ζωής του, ήταν 63 ετών όταν πρωτοπήγε στην Αλβανία, όμως η χάρις του Θεού, Δημήτρη, τον ανέδειξε μετά έτσι μέσα από την εκλογή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας και σε προθυεράρχη της για 33 ολόκληρα χρόνια. Όλα αυτά ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, όλη την πορεία του, όλες τις δυσκολίες έτσι, με την δόξα του Θεού έτσι, και πάντα με οδοδείκτητο Χριστό, τα είχε καταθέσει στην συνέντευξή του στη Μαρία Γιαχνάκη και φυσικά σε εκείνο το πρώτο διπορικό το οποίο είχε κάνει η Μαρία πριν περίπου 8 χρόνια στην Αλβανία.
1: Το οποίο ολοκληρώνεται σε 20 μέρες.
2: Σε λίγες ημέρες, όπου
1: θα πάει η Μαρία
2: θα
1: στην
2: κάνει
1: Αλβανία.
2: Νέα αποστολή
1: λοιπόν,
2: στην Αλβανία για να καταγράψει. Ακριβώς, και φυσικά θα παραχωρήσει συνέντευξη ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, ο κύριος Ιωάννης, ο οποίος είπαμε βρίσκεται και αυτός στη Λευκάδα στο πλαίσιο της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης.
1: Η εκπομπή λέγεται Σημεία και Άνθρωποι. Και τη Δευτέρα, πάλι για την εκπομπή, ναι, μιλάμε για την συνέντευξη της Μαρίας που έχει πάρει από τον Πατριάρχη Βουλγαρίας.
2: Η εκπομπή της Μαρίας, Σημεία και Άνθρωποι, θα κάνει λοιπόν πρεμιέρα με μια επίσης πολύ μεγάλη συνέντευξη. Αυτή τη φορά από τον προκαθήμενο της εν Βουλγαρία Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον κύριο Δανιήλ. Η Μαρία Γιαχνάκη ταξίδεψε στη Σόφια λοιπόν, από όπου ο προκαθήμενος της Εκκλησίας Βουλγαρίας μίλησε για φλέγοντα θέματα της Ορθοδοξίας, ο διωγμός των χριστιανών, η θέση της Ορθοδοξίας παγκόσμια, η πόλεμη, η Ιεραποστολή, οι νέοι και ο σύγχρονος τρόπος σκέψης, καθώς και η θέση της οικογένειας και της θεολογικής εκπαίδευσης, είναι μερικά από τα θέματα που συζήτησε με τη δημοσιογράφο ο Πατριάρχης Βουλγαρίας. Όλα αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να τα δείτε τη Δευτέρα στην Πεμπτουσία TV και φυσικά στο Mega Play.
1: Κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή λοιπόν Επικαιρότητα από το Πεμπτουσία FM. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Γρηγόρη το Σέρελη στη φροντίδα του ήχου για άλλη μία φορά ακόμα. Τον Νίκο το Ζαΐμη, τον ευχαριστώ και αυτόν ιδιαίτερα. Την Ελένη την Ξανθάκη.
2: Και
1: όλο. Το ape.gr, τους συναδέλφους πάνω,
2: Ακριβώς.
1: Όλος. Στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Κρεκός και κυρίως τη Μαρία τη Γιαχνάκη,
2: δουλεύουμε,
1: η οποία απουσιάζει και βρίσκεται και αυτή. Σε λίγη ώρα θα είναι στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα, ναι.
1: Μέχρι πότε.
2: Αύριο ολοκληρώνεται.
1: Ολοκληρώνεται αύριο, έτσι. Ωραία.
2: Η Πέμπτη Διορθόδοξη Σύναξη.
1: Πρώτο Θεός, ξεκινάμε και εμείς την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Να είμαστε καλά την Δευτέρα. Να πάνε όλα καλά. Και την άλλη Τετάρτη θα είναι και εδώ η Μαρία Γιαχνάκη, πρώτο Θεός, να τα πούμε στην εκπομπή της ξανά. Ευχαριστίες, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Συν Θεό. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι ακροατές μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

κράτος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τον περίφημο ιρμό «Μνήστη τη Δέσποινα Καμού» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου Νενανό από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Μια ακόμη ερμηνεία του ίδιου καλοφωνικού ιρμού σήμερα θα ακούσουμε από τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής στα σχόλιά του αναφέρει: «Η παράλληλη ερμηνεία του Χαρίλαου Ταλιαδόρου κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Ιδιοπρόσωπη και νεωτερική, επιβλητική με το ειδικό φωνητικό εύρος και βάθος, ωστόσο περισσότερο εξωστρεφής και διασταλτική, με λιγότερη έμφαση στον ουσιαστικό χαρακτήρα του ιρμού. Παρόμοιες ερμηνείες από μεγάλους και γνωστούς παραδοσιακούς ψάλτες αποδεικνύουν για πολλωστή φορά την αναγκαιότητα και τη σημασία της προφορικής και ακουστικής εμπειρίας στην ερμηνεία των ιστορικών και νεκρών αυτών μελών και κατ' επέκταση την ανυπολόγιστη αξία της παρούσας συλλεκτικής και ιστορικής έκδοσης».

Τέταρτος σειρμός είναι ο νεότερος «Την δέησιν μου δέξε την πενιχράν» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου Γεωργίου του Κρητός, ακμή περίπου 1790 και ημίση 1815, και τον οποίο εκτελεί επίσης ο Θρασίβουλος Τανίτσας. Κείμενο, μέλος, ερμηνεία, όλα συνθέτουν στον ερμόν αυτό ένα πραγματικό φωνητικό αριστούργημα. Και πρώτα το κείμενο, μια οδυνόμενη επίκληση προς την Παναγία, η οποία αναδίνει παντού ποιητικούς τόνους συντριβής και άκρας ταπείνωσης. Πρόκειται για τροπάριο της ενάτης οδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. Το υμνογραφικό αυτό έργο, το οποίο ψάλεται κατά τον 15 Αύγουστο, είναι ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, του γνωστού αυτοκράτορος της Αυτοκρατορίας της Νικαίας. Σύνθεση αριστοτεχνική στο σύνολό της, έντονα ποιητική, σε ύφος εξαιρετικά καλλιεπές και ψυχικά φορτισμένο, στοιχεία που διακρίνονται και στο συγκεκριμένο κείμενο του Ιρμού. Στα ίδια ίχνη βαδίζει και το μέλος. Καταρχήν, ο Ιρμός είναι συνθεμένος στον πλάγιο του Τετάρτου σε έναν κατεξοχήν κατανυκτικό ήχο με χαμηλότονες μουσικές γραμμές και φράσεις. Μελισματικός και ειδής ο καλοφωνικός αυτός Ιρμός αναπαύει ως σύνολο άκουσμα την ψυχή και το πνεύμα. Πρότυπο αχνό είναι προφανώς ο Ιρμός του Μπερεκέτη «Πόσου την χάρη νυμνήσεμι», επίσης σε πλάγιο του Τετάρτου. Ωστόσο, το ύφος των παρόντα Ιρμό είναι περισσότερο αστικό τρόπο, με μεγαλύτερη έντεχνη και εκλεπτισμένη μελωδικότητα και πολλά εξωτερικά στοιχεία, τα οποία έχουν εισαχθεί την ίδια εποχή σε αρκετά εκκλησιαστικά μέλη με περιορισμένη λειτουργική χρήση. Η ερμηνεία του Στανίτσα στον καλοφωνικό αυτό Ιρμό είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και τις πιο ενδιαφέρουσες. Ήπια, οικετευτική, ανεπιτίδευτη και πηγαία, με λιτό βάθος και εσωτερικότητα, ταυτόχρονα ωστόσο εξαιρετικά διεξιοτεχνική, εντυπωσιακή σε ρυθμική ακρίβεια, με μακροπερίοδες εκφορές, πλούσιες αναλύσεις και άλλα ιδιοπρόσωπα εκφραστικά ποικίλματα. Στοιχεία που στη βάση τους έχει προσδιορίσει ασφαλώς και εδώ η μακρόχρονη ψαλτική παράδοση του Ιρμού. Ανήκει επίσης στο ρεπερτόριο των πατριαρχικών ψαλτών. Η σημασία της ερμηνείας του Στανίτσα γίνεται φανερή αν συγκριθεί με άλλη σύγχρονη εκτέλεση του Ιρμού, χοροδιακή αυτή σε δίσκο βινιλίου του 1988 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, στην οποία παράγεται ένα εντελώς διαφορετικό και έξω από κάθε ιστορική αντίληψη άκουσμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον καλοφωνικό αυτό Ιρμό έχει συνδεθεί από τον Γεώργιο Ρήγα και ένα ομόλογο κράτημα, το οποίο εκτελείται επίσης από τον Θρασίβουλο Στανίτσα με τον ίδιο μοναδικό και απαράμιλο τρόπο. Έτσι, κείμενο και κράτημα του τόσο σημαντικού και νεωτερικού αυτού μουσικού συνθέματος βρίσκουν εδώ μια κοινή ερμηνευτική εκδοχή, ιστορική και σπάνια, σπουδαιότατο επίσης και εξίσου πολύτιμο τεκμήριο για την νεότερη εκκλησιαστική μουσική. Ο καλοφωνικός αυτός Ιρμός του Γεωργίου του Κρητός αποτελεί, έτσι όπως ερμηνεύεται από τον Θρασίβουλο Στανίτσα μαζί με το κράτημα, σπουδαίο μνημείο του εκκλησιαστικού και του καθόλου νεοελληνικού μουσικού πολιτισμού.

0: Με τους τέσσερις αυτούς σειρμούς της δεύτερης περίοδου 1720-1820, τους πιο αντιπροσωπευτικούς αλλά και τους τόσο σημαντικούς, γράφει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, κλείνει ο κύκλος της ενεργού συνθετικής παραγωγής του συγκεκριμένου αυτού εξολειτουργικού μουσικού είδους. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί στην πράξη, τα μέλη αυτά έχουν περισσότερο αστικότερο χαρακτήρα, αναλυτικό και εκλεκτισμένο ύφος, διαφορετικό από το αρχιετυπικό και συμπυκνωμένο των ηρμών της προηγούμενης περίοδου. Συνθέσεις από κάθε άποψη αριστουργηματικές. Καλοφωνικοί ηρμοί συνθέτονται ακόμα και αργότερα σε μια τρίτη περίοδο, 1820-1900, ειδική ωστόσο και ελάχιστη. Πρόκειται για ερμούς διαφορετικούς με έντονο εξωτερικό χαρακτήρα και παρεπόμενα κρατήματα, επιτιδευμένους και περίτεχνους, αντιπροσωπευτικά δείγματα της μετάλλαξης του εκκλησιαστικού μουσικού ιδιώματος προς το αστικό και εξωτερικό. Μετάλλαξη η οποία συντελείται ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη και στα μεγάλα αστικά κέντρα του μικρασιατικού ελληνισμού, κυρίως στη Σμύρνη. Από τους σειρμούς αυτούς παρατίθενται εδώ επίσης τέσσερις, οι πιο χαρακτηριστικοί και ευρύτερα γνωστοί, με μεγάλη ψαλτική παράδοση, ακόμη και ως τις ημέρες μας, ειδικά στο Άγιο Όρος, και οι οποίοι εκτελούνται όλοι από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή. Ολοκληρώνεται έτσι η εποπτεία ενός μουσικού είδους που έμεινε ζωντανό, συνθετικά και ψαλτικά πάνω από 300 χρόνια. Με τους σειρμούς αυτούς αποκτά ταυτόχρονα και η παρούσα συλλογή την αναγκαία πληρότητα.
1: Εκτός από τον γνωστό καλοφωνικό ιρμό «Το όμα της καρδίας μου» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης που έχουμε ήδη ακούσει, οι τρεις επόμενοι ιρμοί είναι όλοι μέλη του Κωνσταντινουπολίτη μουσικού Σωτηρίου Βλαχοπούλου, ακμή περίπου 1830, κοίμηση 1870, μέρος από ένα σύστημα 5 ομοειδών ιρμών που έχει μελοποιήσει ο ίδιος με πρώτη δημοσίευση στο «Εν άνθος της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής» του Αγαθαγγέλου Κυριαζίδου, έκδοση Κωνσταντινούπολης 1896. Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο ήδη γνωστός «Πίανση επάξιον οδύν» σε ήχο πρώτο με κείμενο το τόσο περιεκτικό και συνοπτικό Θεοτοκείο. «Πίανση επάξιον οδύν η μετέρα προσήσει ασθένεια, η μη την χαρμόσυνον ειν Γαβριήλ ημάς εμισταγώγησε, χαίρε Θεοτό και Παρθένε μη την ανήμφευτε». Ως μέλος πρόκειται και εδώ για εκτενές και περίτεχνο ανάπτυγμα με πρόσθετο επίσης κράτημα του ομώνυμου και ομόηχου ιρμού του Πέτρου Μπερεκέτη. Ιρμός με ισχυρό τον εξωτερικό οθνίο χαρακτήρα, περίτεχνο πλατισμό, επιτιδευμένη διαίρεση του χρόνου, πάμπολα άλλα εξωτερικά εκφραστικά στοιχεία με ειδή και χαρή εν σύνολο άκουσμα. Η σύγκριση με τον πρωτότυπο ιρμό του Μπερεκέτη αναδεικνύει πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο μέλη, παρόλο που και τα δύο εξακολουθούν να υποτάσσονται στο ίδιο είδος. Ωστόσο, εκείνο που προέχει και εδώ είναι η ανεπανάληπτη ερμηνεία του πατρός Διονυσίου. Δεν είναι μόνο η απόλυτη άνεση και επάρκεια, είναι και εδώ κυρίως η τεχνική της εκτέλεσης, η ευστροφία και η ακρίβεια της χρονικής αγωγής, ακόμη η πλούσια φαντασία και η σύνολη ερμηνευτική άποψη.

Ηχογραφήσεις των μελών που ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Action, πρώτα από τον Γιάννη Τριφύλλη το 1983, το 1985 και το 1986 και από τον Βασίλη Βουσινιώτη στο ίδιο στούντιο Action το 1986. Οι Σοκράτες, η Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Γιάννης Σταμπούλογλου, Φάνης Σουλακέλης και Ηλίας Πουγούνιας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Είμαστε στην ακολουθία του Στεφανώματος και έχουμε αρχίσει ήδη και αναλύουμε την πρώτη μεγάλη ευχή. Θέλετε να συνεχίσετε με την ευχή και με την απόδοση της ελληνικά?
4: Είχαμε φτάσει εκεί που λέει «άνθρωπος μη χωριζέτω» και συνεχίζει ο ιερέας ευχόμενος «ο τον θεράποντα σου Αβραάμ ευλογήσας και διανοίξας τη μήτρα Σάρας και πατέρα πλήθους εθνών ποιήσας, ο τον Ισάκ τη Ρεβέκα χαρισάμενος και τον τόκον εξ αυτής ευλογήσας, ο τον Ιακώβ τη Ραχή συνάψας και εξ αυτού τους 12 πατριάρχας αναδείξας, ο τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ συζεύξας, καρπών παιδοποίας αυτής τον Εφραίμ και τον Μανασί χαρισάμενος, ο τον Ζαχαρία και την Ελισάβητ προσδεξάμενος και πρόδρομο των τόκων αυτών αναδείξας, ο εκ της ρίζης εσέ το κατασάρκα βλαστήσας την αϊπάρθυνο και εξ αυτής αρκωθείς και τεχθείς για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων». Η απόδοση στα νέα ελληνικά έχει τα εξής: «Σύ Θεέ μας που ευλόγησες τον δούλο σου Αβραάμ και άνοιξε τη μήτρα της Σάρας που ήταν στήρα και έκανε τον Αβραάμ πατέρα πολλών εθνών και χάρισε τον Ισάκ στη Ρεβέκα και ευλόγησε τα παιδιά που αυτή γέννησε, που ένωσε δια του γάμου τον Ιακώβ με τη Ραχήλ και ανέδειξε από αυτούς τους 12 πατριάρχες του Ισραήλ, που σύζευξε με γάμο τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ και τους χάρισε στους καρπώνω από το γάμο τον Εφραίμ και τον Μανασί, που δέχτηκε στο γάμο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ και ανέδειξε στο παιδί που γέννησαν πρόδρομο και βαπτιστή σου». Είναι μία αναφορά του ιερέως προσευχόμενου προς τον Θεό και αναφέρει όλους αυτούς τους Αγίους προπάντορες οι οποίοι δια του γάμου ευαρέστησαν τον Θεό και είχαν αποτελέσματα καρπών κοιλίας, τέκνα ευλογημένα, τα οποία ήταν προπάτορες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και ήδη οι πατέρες αυτοί ήταν εικόνα και παράδειγμα ενός τέλειου γάμου. Και πώς μέσα στο γάμο αυτοί οι άνθρωποι δούλευσαν με αγάπη προς τον Θεό Πατέρα τους και έγιναν άνθρωποι ευλογημένοι μέσα από την τεχνογωνία και την διακονία τους αυτή.
3: Και άλλες φορές είδαμε μέσα στην ακολουθία και του Αραβώνα ότι χρησιμοποιούνται χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Είπαμε ότι όλα αυτά γραφτήκαν 5.000 χρόνια πριν. Ο ίδιος Θεός ήταν τότε, ο ίδιος Θεός είναι τώρα. Αλλάζει ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός με το πέρασμα των χρόνων, ας το πούμε, μέσα στον γάμο?
4: Όχι, δεν αλλάζει ο τρόπος. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Αλλά σίγουρα αποκαλύπτεται μέσα από την διάθεση και τη χωρητικότητα και τη δύναμη των ανθρώπων. Αλλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου έχει ένα σκοπό, να μας δείξει την φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη Του και τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα οποία αναφέρουν έχουν αναγωγή και αναφορά στη σάρκωση του Θεολόγου από την Υπεραγία Θεοτόκο και εκ Πνεύματος Αγίου.
3: Τώρα συγγνώμη που θα το ρωτήσω αυτό, αλλά γιατί χρησιμοποιούνται παραδείγματα της Παλαιάς Διαθήκης και δεν χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη? Φαντάζομαι αυτή η ακολουθία δεν γράφτηκε.
4: Θα το πει αργότερα, πιο κάτω, ο παραγενόμενος στην Κανά της Γαλιλαίας.
3: Μάλιστα.
4: Εκεί θα το πει πιο κάτω. Αλλά μας κάνει αυτή την αναφορά που ακόμα θα μπορούσε να αρχίσει από τον Αδάμ και την Εύα. Πρώτος που πήσε γάμο και ευλόγησε τον γάμο ήταν τον Αδάμ και της Εύας. Ο πρώτος νυφαγωγός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος οδήγησε την Εύα στον Αδάμ και τους ευλόγησε. Ο πρώτος γάμος έγινε εκεί, εστεφανώθησαν εκεί. Βεβαίως δεν είχαν σαρκικές σχέσεις μέσα στο γάμο. Αυτό είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Αλλά όμως έλαβε χώρα η πρώτη σύζευση του ανδρογίνου μέσα στον Παράδεισο.
3: Άρα μήπως θέλει να δείξει, καταλαβαίνω, την επενέργεια του Θεού, δεν ξέρω αν είναι η σωστή έκφραση, καθ' όλη την ιστορία του ανθρώπου.
4: Ναι, και να μας δείξει ότι όλα αυτά λαμβάνουν υπόσταση είναι Χριστό.
3: Τώρα πάνω στο γάμο της Κανάς που αναφέρει, η παράδοση της Εκκλησίας ως συναξαριστή λέει ότι ο γαμπρός του γάμου της Κανάς ήταν ο Σίμωνο Κανανίτης, ο οποίος μόλις τελείωσε ο γάμος, τον πήρε μαζί του ο Χριστός και έφυγαν. Τι ήθελε να δείξει με αυτό ο Χριστός και τι έγινε με την καημένη την ύφη, ρωτάω, συγγνώμη.
4: Εντάξει, αυτό το λέει μια παράδοση, δεν μας το λένε τα Ευαγγέλια. Αλλά δεν είναι παράξενο, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είχαμε πολλές περιπτώσεις Αγίων που μετά το μυστήριο του στεφανώματος εγκατέλειψαν τη συζυγία και αφιερώθησαν εξ ολοκλήρου στο Θεό, είτε και οι δύο μαζί, είτε μόνο ο ένας. Ασφαλώς ο Παράγαθος Θεός δεν χωρίζει τον άνθρωπο, αλλά ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Και όταν είναι για να ενωθεί,

0: να επάρθενον και εξ αυτής ακωθείς και δεχθείς εις σωτηρίαν του γένους των ανθρώπων. Ο δια την άφραστον σου δωρεάν και πολλήν αγαθότητα παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας ή να φανερώσεις ότι σον θέλει με αισθήνει έννομο στη ζυγεία και εξ αυτής παιδοποία. Λοιπόν, λέει εδώ στην απόδοση στην ελληνικά, εσύ ο οποίος δέχθηκες το γάμο του Ζαχαρία και της Ελισάβετ και ανέδειξες το παιδί που γέννησα πρόδρομο, που έκανες να φυτρώσει ως άνθρωπος από τη ρίζα του Ιεσέ, υπάρθενος Μαρία, η Θεοτόκος, και πήρες από αυτήν την ανθρώπινη φύση και γεννήθηκες για να σώσεις το ανθρώπινο γένος, που χάριστε έναν έκφραστη σου δωρεά και την πολύ σου αγαθότητα και καλοσύνη παρευρέθηκες στον Κανά της Γαλιλαίας για να ευλογήσεις τον γάμο που γινόταν εκεί και για να κάνεις φανερό την νόμιμη συζυγία και γέννηση παιδιών από αυτής, γίνεται με το δικό σου θέλημα. Με όλη αυτή την αναφορά δείχνει αμέσως η Εκκλησία την αιώνια αυτή βουλή του Θεού, ότι ευλογεί τον γάμο των δύο ανθρώπων, ότι είναι θέλημα Θεού και ευλογία Θεού αυτή η σχέση των ανθρώπων, η οποία βέβαια έχει πάντοτε σκοπό όχι την αυτονομία και την ειδωλοποίηση του γάμου, αλλά τη σχέση μας με τον ουράνιο νηφίο Χριστό.
1: Θέλετε να μείνετε λιγάκι σε αυτό το ένομος συζυγία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει ότι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με την ευλογία του Θεού, με την χάρη του Θεού, ευλογείται η συζυγία μέσα από τη χάρη του Θεού. Και αυτή η ευλογία της συζυγίας φέρει καρπόν ευλογημένων τα παιδιά.
1: Είπαμε πολλές φορές ότι ο πρώτος σκοπός του ζευγαριού είναι ο άνθρωπος μέσω της συζυγίας να γίνει τέλειος. Δηλαδή τελειώνεται, έχετε πει, μέσω της συζυγίας. Υπερβαίνει τον εαυτό του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πώς όμως τελειώνεται, δηλαδή τελικά πώς γίνεται τέλειος? Μέσα από τον αγώνα?
0: Τελειώνεται ο άνθρωπος και μέσα από το γάμο και μέσα από τον μοναχισμό. Όχι στο γεγονός του γάμου και στο γεγονός του μοναχισμού. Δεν γίνεται τέλειος επειδή γίνεται μοναχός. Δεν γίνεται τέλειος επειδή παντρεύεται. Αλλά γίνεται τέλειος διότι νηφεύεται τον Χριστό. Εκεί είναι η τελειότητά του. Και απλώς ο γάμος και ο μοναχισμός και η ιεροσύνη και η ιεραποστολή και οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος είναι το φαρτήριο πάνω στο οποίο πατά και ανεβαίνει προς τον Χριστό.
1: Αυτό είναι
0: ο Χριστός είναι τελειότης.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς μπερδεύουμε αυτή την τελειότητα όταν αρχίζουμε, ας το πούμε, και παίρνουμε μυρωδιά για τα πνευματικά του γάμου, ότι η τελειότητα έρχεται μέσα από την υπομονή, από τον αγώνα, τη δοκιμασία κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, διότι παντού κάνουν οι άνθρωποι υπομονή και εκτός του γάμου της Εκκλησίας. Όταν θέλουν να πετύχουν το γάμο τους και να έχουν καρπό καλό στο γάμο, σίγουρα και θα κάνουν και υπομονή και από όλα, οπότε ό,τι χρειάζεται και αλλού. Αλλά ο Χριστός είναι αυτός που είναι το τελειώτης και ο Χριστός είναι που πλησιάζει από αλλού.
1: Αναφέρετε, λέτε ότι γίνεσαι τέλειος επειδή νηφεύεσαι το Χριστό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κάνει ο έγαμος, αυτό το κάνει και γίνεται και στο μοναχισμό.
0: Μάλιστα.
1: Πού αλλού νηφεύεσαι το Χριστό?
0: Σε όλες τις πράξεις της ό,τι κάνεις. Εάν το χρησιμοποιήσεις για την πορεία σου εν Χριστώ και για την αφιέρωσή σου στο Χριστό, αυτό είναι ευλογημένο και άγιο.
1: Να ρωτήσω κάτι, μπορεί να είναι πολύ απλοϊκό, αλλά έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Η προσευχή είναι γάμος με τον Χριστό?
0: Τα πάντα μπορεί να γίνουν γάμος με τον Χριστό. Τα πάντα. Και από τα πιο απλά πράγματα που κάνει κανείς. Παραδείγματος χάρη, κάποιος στο μοναστήρι είναι μάγειρας και μαγειρεύει. Είναι μαγειρική στέφανος αγάπης προς τον νηφίο Χριστό. Αφ' αυτού της όχι. Αλλά όταν μπαίνει μέσα στην πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό, ναι. Είναι και το διακόνημα, είναι και το οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος. Εμβαπτίζεται μέσα σε αυτήν τη σχέση και πορεία του ανθρώπου προς τον Χριστό.
1: Άρα οτιδήποτε γίνεται, να το πω αλλιώς, προς δόξαν Θεού, είναι μια μορφή γάμου με τον Χριστό.
0: Οτιδήποτε αφορά την αγάπη μας προς τον Χριστό, αυτό είναι μορφή γάμου με τον Χριστό.
1: Έχετε πει ότι αυτό το θέλω να βρω μια καλή γυναίκα δεν είναι και το πιο σωστό. Και ότι ίσως ήταν καλύτερα να βρω, το έχετε πει έτσι χαριτολογώντας, ένα σταραβόξυλο να μου κάνει το βίο αβίωτο και από εκεί και πέρα να ωφεληθώ. Πολλοί που ακούσανε και το ακούν αυτό λένε αν είναι έτσι

0: Καλύτερα να μείνω στο ράφι, ελεύθερος.
1: Νομίζω ένας πνευματικός άνθρωπος δεν θα δει ποτέ τον άλλον ως στραβόξυλο, αλλά μόνο τον εαυτόν του ως τέτοιο. Και καταλαβαίνει ότι αυτός είναι το πρόβλημα και όχι ο άλλος άνθρωπος. Και θυμάμαι κάποιο χαριτωμένο μοναχό και έτσι λίγο εύθυμο, ο οποίος έλεγε: αν δεν έκανα και κανένα καλό, τουλάχιστον γλίτσα τον κόσμο από τον εαυτό μου. Διότι αν έμενα στον κόσμο, θα έκανα πολλά κακά. Γλίτσα ο κόσμο από μένα και αυτό είναι κάτι καλό. Αν δεν καταφέρω και τίποτα άλλο.
0: Αυτό και αν είναι καλό λογισμό τώρα. Και αυτό που έλεγε ο Ασπαΐσιος, ας το έχετε πει, ότι αν ένας καλός πάρει μια κακή, θα υπάρχει ισορροπία. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
1: Αυτό το λέει ο γέροντας χαριτολογώντας, όταν το έλεγαν τα παιδιά, γέροντα, να βρούμε καμιά καλή γυναίκα, καμιά καλή κοπέλα να γίνει σύντροφός μας, λέει: δεν τρέπεστε βρε παιδιά. Εσείς ψάχνετε καλές, είσαστε καλοί και ψάχνετε καλές. Οι κακές τι θα γίνουν, τις κάνουμε σαρδέλες? Να βρείτε καμιά κακή να γίνετε αυτή καλή σαν και εσάς. Βέβαια ήθελα να τους πει ότι εσύ είσαι καλός και ψάχνεις να βρεις καλή. Δηλαδή νομίζεις ότι είσαι ο καλός και σου ταιριάζει μια καλή. Να βρεις μια κοπέλα που να την αγαπήσεις και να σε αγαπήσει. Και όταν την αγαπήσεις και είσαι ταπεινός, τότε θα είναι και άλλος καλός. Όταν εμείς δεν αγαπούμε τον αδερφό μας και δεν είμαστε ταπεινοί, τότε θα το βρίσκουμε συνέχεια κουσούρια και λατώματα. Θα λέμε καλός είναι, αλλά θα βάζουμε και το αλλά που θα καταστρέφει όλα.
0: Βέβαια μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τώρα πια το μάθαμε μέσα σε αυτές τις εκπομπές, ότι τίποτε η Εκκλησία δεν το λέει τυχαία. Και οι Άγιοι αυτά που έλεγαν, μας το έχετε πει πολλές φορές, δεν είναι τυχαίο. Άρα θέλω να ρωτήσω, από την πείρα σας, στεριών περισσότερο οι γάμοι που αποτελούνται από δύο ανθρώπους, να μην πω καλό κακό, διαφορετικούς από αυτούς που τους γάμους αποτελούνται από δύο ανθρώπους, ας το πούμε εισαγωγικά, καλούς?
1: Να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα λίγο αυτούς που λένε και νομίζω ότι είναι καλοί. Τους φοβάμαι λίγο. Προτιμώ κάποιον που λέει ότι είμαι κακός και το καταλαβαίνει και αγωνίζεται και ταπεινώνεται, παρά αυτό που νομίζω ότι είναι καλός, διότι αυτός θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και είναι δίσκαμπτος άνθρωπος και πολύπλοκος. Αυτός που νομίζει ότι είναι καλός, τελικά είναι πολύ κακός.
0: Θέλω να πεταχτώ σύντομα στο μη χωριζέτο. Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας θέλει να χωρίσει και ο άλλος σου λέει «εγώ δεν σε χωρίζω»? Και έρχεται η κοινωνία, το κράτος, ο νόμος, και παρόλα αυτά τον αποδέχεται το χωρισμό.
1: Ναι.
0: Ενώ ένας δεν θέλει να χωρίσει ουσιαστικά. Είναι αποφάση του ενός να χωρίσει και πιέζεται να χωρίσει.
1: Ναι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, εμάς στην Κύπρο η Εκκλησία έχει δικό της τρόπο που δίδει το διαζύγιο. Δεν εξαρτάται από την πολιτεία. Και μπορεί η πολιτεία να χωρίσει κάποιον ανδρόγυνο, αλλά η Εκκλησία όχι. Ενώ στην Ελλάδα, λόγω του καθεστώτος, εκεί του νομικού καθεστώτος, εκεί η Εκκλησία υποχρεούται να υπογράψει το διαζύγιο. Αλλά το θέμα δεν είναι να υπογράψει ένα διαζύγιο. Το θέμα είναι να υπάρχει αμοιβαία αγάπη και αμοιβαία συγκατάθεση να προχωρήσουν μαζί τη ζωή. Εάν δεν θέλει ένας εκ των δύο και ουσιαστικά αποχωρήσει και ουσιαστικά κάνει κάτι άλλο, τι νόημα έχει το να παραμένεις εσύ, ας πούμε, σε μια άρνηση? Εντάξει, λες εγώ δεν συμφωνώ, σίγουρα δεν συμφωνώ, δεν θέλω να χωρίσουμε, αλλά εάν επιμένει ο άλλος άνθρωπος, θα κάνει αυτό που θέλει. Τον καλύπτει ο νόμος των ανθρώπων.
0: Βέβαια, τώρα αυτό δεν το γνώριζα που είπατε, αλλά πέστε ότι ο ένας χαίρεται τελικά που βγήκε το διαζύγιο νομικά και ο άλλος στεναχωριέται,
1: ναι,
0: που βγήκε νομικά, αλλά χαίρεται που η Εκκλησία δεν το δέχεται, δεν δέχεται την νομική, ας πούμε, συγκατάθεση.
1: Σε εμάς στην Κύπρο μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι, άρα τι γίνεται εκεί πέρα όμως?
1: Μπορεί να συνάψει δεύτερον πολιτικό γάμο ο άλλος άνθρωπος χωρίς το διαζύγιο της Εκκλησίας. Αλλά δεν θα μπορέσει να συνάψει δεύτερον εκκλησιαστικό γάμο. Εκεί χρειάζεται και το διαζύγιο της Εκκλησίας. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, σπάνιες μεν, αλλά είχαμε. Και είναι γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η Εκκλησία δεν τους δίδει το διαζύγιο, κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται μια δικαίωση. Και μια αίσθηση ότι η Εκκλησία καταλαβαίνει το δίκαιο και απονέμει τη δικαιοσύνη. Αλλά στην πράξη ο γάμος είναι διαλυμένος.
0: Και να πω και την αλήθεια, αυτή η διαφορά δεν πονάει περισσότερο?
1: Δημιουργεί πολλά προβλήματα στη συνέχεια, διότι το ένα μέλος το οποίο επιθυμεί τη διάζευση εκ του γάμου δημιουργεί προβλήματα διάφορα για να αναγκάσει το άλλο να υποχωρήσει.
0: Και εκεί τι ρόλο παίζει ο πνευματικός, γέροντας, σε αυτή την πολύ δύσκολη
1: συνήθως
0: κατάσταση?
1: Συνήθως δεν έχουν πνευματικόν άνθρωπο και δύο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή και αν έχουν, τον εγκαταλείπουν για ένα διάστημα για να κάνουν αυτό που θέλουν και μπορεί μετά να επανέλθουν. Αλλά στην ώρα που θέλουν να κάνουν το θέλημά τους και δεν τους ευνοεί ο πνευματικός, παραμένουν μακρά.
0: Γέροντα, θέλετε να συνεχίσουμε την ευχή?
1: Πολύ καλά. Λέει λοιπόν πιο κάτω, αυτός Δέσποτα Πανάγιε, πρόσδεξε την δέση ημών των οικετών, σωσεκίσε και εντάφθα παραγενόμενος, τη αοράτω σου επιστασία, ευλόγησον των γάμων τούτων και παράσου τη δούλη σου τούτης, λέει τα ονόματά του, ζωή ειρηνική, μακροημέρευση, σοφροσύνη, τη αλλήλου αγάπη, το συνδέσμο τη ειρήνη κτλ. Λοιπόν, αναφέρεται κατευθείαν στον Θεό. Μιλάει ο ιερέας προσευχόμενος προς τον Θεό και ονομάζει τον Θεό Δέσποτα Πανάγιον. Δεσπότη Πανάγιον που δεσπόζει του ουρανού και της γης και είναι Άγιος και Πανάγιος και ως εκ τούτου και τα έργα του είναι Άγια και Πανάγια και δεν ευλογεί ο Πανάγιος Θεός την αμαρτία. Άρα ο γάμος είναι ένα γεγονός τίμιον και Άγιον και δεν είναι μια αμαρτία ευλογημένη, αλλά ένα τίμιο γεγονός. Και παρακαλεί τον Θεό να δεχθεί την δέηση των δούλων σου, των οικετών του, αυτών που ήρθαν μπροστά του και τον παρακαλούν να τους ευλογήσει, ως εκείσαι και εντάφτα παραγενόμενος τη αοράτου σου επιστασία. Όπως λοιπόν εις την ικανά ήσουν παρών, έτσι και εσύ ο ίδιος να έρθεις εδώ με την αόρατη σου επιστασία. Δηλαδή έστω και αοράτος να είσαι παρών, όπως λέμε και ο δε μην αοράτος συνών. Ο Θεός αοράτος είναι παρών. Οράτε μέσα από την καρδία των ανθρώπων και βλέπουμε τα αποτελέσματα της παρουσίας του Θεού. Είναι παρόν ο Θεός και ως παρόν ευλογεί τους δύο ανθρώπους αυτούς και τους χαρίζει όλα αυτά τα οποία λέει πιο κάτω στην ευχή. Ευλόγησον τον γάμο τούτον, να ευλογήσει αυτόν τον γάμο και να δώσει στους δούλους του τον τάδε και την τάδε ζωή ειρηνική. Να έχουν ειρηνική ζωή, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εις αλλήλους αγάπη είναι το συνδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάρη, τον αμαράντινο της δόξης στέφανο. Όλα τα αγαθά, πλούσια αγαθά ο Θεός, πλούσιος είναι λέει.
0: Είναι πολύ σημαντικό εδώ αυτό το μέρος στην ευχή και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτή την παρουσία του Θεού. Είπατε ότι δεν μπορείς να αισθανθείς, ότι μάλλον όταν δεν μπορείς να αισθανθείς την παρουσία του Θεού κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του γάμου, κάνε το τουλάχιστον σημαντικό, κάνε το σοβαρό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει να δώσεις στον Θεό αυτό που μπορείς. Δεν μπορώ να αισθανθώ κάτι περισσότερο, αλλά παραμένω σοβαρός, παραμένω προσεκτικός, προσφέρω στον Θεό αυτό που μπορώ να προσφέρω. Τη σοβαρότητά μου και τη γνώση ότι επιτελώ ένα έργο σοβαρό. Και ο Θεός θα πάρει αυτό το μικρό και θα το κάνει μεγάλο και θα το αυξήσει και θα το πολλαπλασιάσει.
0: Και στην κουρά του μοναχού αναφέρεται στην ευχή ότι εδώ ανάμεσά μας βρίσκεται αοράτος ο Θεός. Μπορείτε να μας τα συνδύσετε αυτά τα δύο ως προς την παρουσία του Θεού στο μυστήριο του γάμου και στην κουρά του μοναχού? Έχει διαφορά η παρουσία του Θεού στον γάμο ή στην κουρά?
1: Ο ίδιος Θεός είναι παρόν και εκεί και εδώ. Δίδει στον κάθε ένα αυτά που χρειάζονται. Στον μοναχό δίδει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και τη μοναχική πολιτεία, την ησυχία, την επίοικια, την πραότητα. Και στον γάμο δίδει αυτά τα οποία διαβάσαμε προηγουμένως. Την επιτέκνης χάρη, τον αμαράντινο της δόξης Στέφανο, αλλά όλα αυτά καταλήγουν στον αμαράντινο της δόξης Στέφανο, που είναι ο Χριστός ο ίδιος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

0: Δόξα μου, δόξα Σε, Βασιλεύ ουράνιο παράθυντα το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πληθάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος.

0: ημών, δέσποτας συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιασέτες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως αν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσσα ημάς από του πονηρού. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάσαν το επιθόν ζώντα και γάριστο ρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνος εάν εαυτή ουθήσε την ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλές μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου, εις ως αιώνας των αιώνων ενέσως είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψα σε αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλατμόν μου σε στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίας τόσους ενωμοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφείσαι το Θεός των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις τα πρόσωπα του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημερεμία της αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνμεν σκηνόμεσαν αμαρτωλών. Ότι έλεος και λήθεν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσε τα αγαθά της πορευωμένης σε νεκακία. Κύριο Θεός ενδυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίσον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εκμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκασας ονομίας το λόγο σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου θυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λόγος εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λόγο σου και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσεν ημίν, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσεν είναι επί το λόγον αυτού και επί το σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβωμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και δύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και επένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο είσαι μη. Σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζω τα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και γράψε με όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρε την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έτρεξε προσέω το επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θέης, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επίσω, ύψωση και προσκυνήσωση εν εναπιόν σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου, ότι μέθασε εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφραντήτω η καρδία μου το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω τη ψυχή μου εξ άδω κατωτά του. Ο Θεός παρόνα με επανέστησαν επ' εμέ και η συναγωγή κρατών εζήτησαν τη ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρ μου και λέει μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέξον με, δώσε κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Τετράριθμο σύνταγμα των αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μέλψο με νεσίνη κερβασίο μου, προτάσιον κέλσιο, ούτι γάρτη τριώδαν εκήρυξαν πάση, λύσονται εις διαγώνων την πολύ θεόν πλάνη, αυτόν Χριστέ και εσύ ως πάντες ελέησον. Ουράνιον άμυλα διατυπών εν σαρκή, επίγειον ένεση, το ενευσίστης Θεό, πανσόφος εν ήρμουσας, σίγαρος περ κιθάρα, της ευσίμου σοφίας, είναι σας υψηγόρος του σωτήρου συνδόξαν, Διός σε κοσμά, Θεηγόε, ύμνης γερέρουμε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσας και έγερης εν δείξας ως Θεός, μη παρήτης ως έπλασες τη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεή μου, δέξετε τεκούσαν σε Θεοτόπο, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτηριμών λόγων επεγνωσμένων. Μήτι παρεδόησε μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το λαό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αμαρτίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν εις ημέρων, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρούν. Μαρτύρων του Χριστού τη τετράριθμο δόξα, εμνήσωμεν πιστή εφημίες ασμάτων, Ναζάριων, Πρατάσεων και Γεργάσεων Κέλσιων, ούτε ήκλησαν μέχρι τομής και θανάτου, ούτε στέφανον της αυταρσίας αλαβώντες, ετούτη, ετούση, σοφήνε ημάς. Και κοσμημένος αρετές πασμά θεόπνεστε, της Εκκλησίας του Χριστού κόσμος γεγέννητε. Γεγέννησε και τη άγμα συνεκόσμησα στάφτην μάκαρ, αλλά πρέσβευε προς Κύριον του ρίεστε, εκ πατίων μηχανών του πολεμήτωρος του συγκράζοντας, και ρις πάτερ τρισόλβιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν πατή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της Επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη της αντέξης, και η θυνού της ζωήν ημών πρόσθεσον του λάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθερον, και ρίσα ημάς από πάστης λήψεως λογών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον και έλεης, είναι τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίου.

0: την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενον στο ευγνώμων εν ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσουδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύναν οίκας των αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέγου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσώνεθα και συζήσωμεν του ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος πόσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρινος δεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά, όριον έθου όπου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ένος εύσουση, του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά δε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρού σου, ηλίος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράχομο τους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπροσδοκός ήδουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση, ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εγκλήψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεού με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έχω σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κλήρων, Κύριε, το ου σου και επάκουσον, πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει κράξον μου όλη την ημέρα, ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε, ενώ ότι σε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω το κυκουσάς μου, ουκ έστω μειώσε θεής, Κύριε, και ουκ έστωτα τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί ίσας, ήξου και προσκυνήσω ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησόνε, Κύριε, εν τη οδό σου και πορέσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος μου έγα επ' εμέ, και ρίσω την ψυχή με εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομε πανέσαινε επ' εμέ, και συναγωγή κρατεών εσύτησαν την ψυχή μου, και ου πραθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, εφήλωσον επ' εμέ και λέει σώμε, δώσ' κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανεμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τας φύλας Ιών, υπερπάντα τα σχηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα αγαλήθη περισσού η πόλη του Θεού, μνηστήσουμε ράου και βαβυλώνου στους γινός που σήμε, και ιδού ολόφιλοι και τύρος και λόσμε θεόπονο ότι εγνήθησαν εκεί. Μη κρυσιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγνήθη εν αυτή, και αυτός ο θεμελίος εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχόντων, τούτων των γεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εσύ. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρεσε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου, εισελθέθεν οποιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα άθυγησε. Προσελογήσει με τον καταβενόν των εισλάφων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέβονται σεν τάφο, όνου πεμνήσεις έτη και αυτοί εκ της σειρός απόστησαν. Έθε εντόμου λάκου κατωτά του, εν σκοτεινής θυσιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επίδοδες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς ο πέμ μου, έθε εντόμου ευέλιγμα εαυτής. Παρεδόθη κι ούχε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν επιπτωχίας. Εκεί έκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, να διαπέτασε προσέ τα σύρας μου. Μη της νεκρής φύσης θαυμάσια, ή ατρία να στήσει εξομολογήσοντες ή. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία σου. Μη γνωστήσετε εν το σκότο θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλαλισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάστησε. δυνατή Κύριε από την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθεν και εξυπορήχθην. Επ' εμέ δήλθουν οι οργές σου, οι φορισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι το ρόλι την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρική, όχι γιο πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα σου, με εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στοματί μου. Ότι είπα στις τον αιώνα έλος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως ο Δαβίδ το δούλου μου, έως το αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και ο οικοδομήσου εις γενεά και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσου τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία αγίων. Ότι της εν εφέλεσης σωθήσετε το Κυρίο και της ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βολή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επ' πάντα σου περικύκλω αυτού. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεν, της ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλω σου. Συ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής η καταπραήνης. Συ διαταπείνωστας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον και δυναμεώς σου, διασκόρπισε στους εχθρούς σου. Συ εσύ είναι ουρανή και εσύ στην υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, εσύ εθεμελίωσα. Τον βορρά και την θάλασσα εσύ έκτισα, στα βόρ και ερμών, εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σώσο βραχίων με τα δυναστεία, στρατεωθεί το χείρ σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορέσει το προσώπου σου. Μακάριος ο λόγος ο γινός καναλολογμών, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορέσονται και εν το όνομα σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάθριμα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησα σε νοράσα της Ιησού και είπας, εφέμην βοήθεια επί δυνατών, ύψος εκλεκτών του λαού μου. Έβρο Δαβίδ των δούλων μου, εν ελέω Αγίου μου έκρισα αυτόν. Η γαρχήρ μου συναντηλήψεται αυτόν και ο βραχίων μου κατηχήσει αυτόν. Ού κοφελήσει εχθρός εν αυτόν και η ως ανομία σου προστήσει του κακός αυτόν. Και συγκόψω αυτό προσώπο αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντες αυτόν τραπώσω με. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μεταυτού και εν το όνομα μου υψωθείται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμίζει δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται εν πατήρ μου, εσύ Θεός μου και αντιλήπτω της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτόν. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού ως τις ημέρες του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω συνεί αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου φιβλώσωσε και τα σεντολά σου μου φυλάξωσε. Επισκέψω με αργάβδος ανομίας αυτών και εν μάστης της αδικίας αυτών. Τότε ελεός μου μη διασκεδάσω από αυτόν ουδου μη αδικήσω εν τη αληθεία μου. Ουδου μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα των χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως σαν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσω με, το σφαίρμα αυτού εις τον αιώνα μενή και ο θρόνος αυτούς ο ήλιος εναντίον μου, προς εις εδίνη κατηρισμένη στον αιώνα και ο μάρτυσα εν ουρανό πιστός. Συ δε απόσου και εξουδένωσας, ανεβάλλω των Χριστών σου, κατέσπρεσεν διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας στην γη το αγίασμα αυτού, καθήλες πάντως φραγμούς αυτού, έντω τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δύρπαζον αυτόν πάντες ιδιωτέποντες οδόν, εγεννήθη όνειδος εις γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιά του θλιβότων αυτών, έφερον ασπάντως εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην τη βοήθεια της ορομφαίας αυτού και ου καντελάγω αυτού εν του πολέμου. Κατέληξε από καθαρισμού αυτού, τον θρόνο αυτού στην γη κατέραξας Εσμήκρινα στα σημέρα σου χρόνου αυτού, κατέχεια αυτού ευχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαθίσεται ως πύρη οργή σου. Μη αισθητής μου υπόστασης, μη φαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τι είσαι την άνθρωπο σου ζήσετε κι ου κόψετε θάνατον, ορίσετε την ψυχή αυτού έχερός άτου. Που εσύ τα ελέησου τα αρχαία, Κύριε, όμως στο Δαβίδιν την αληθεία σου. Μη είσαι την Κύριε τον ειδισμό των δούλων σου, υπέσχον εν το κόλπο πολλών εθνών. Που ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος στον αιώνα γέννητο γέννητο, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεών και γενεά. Πρώτου όρου γεννηθήνε και πλαστήνε την εκείνη και την οικουμένη και από το αιώνος και έως το αιώνος ή μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας επιστρέψετε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια ήταν οφθαλμή σου Κύριος η ημέρα η εχθές της δήλθε και φυλακή ανοιχτή. Τα έξοδα νόματα αυτών αίτια έσονται το πρωί ως η χλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει το εισπέρας αποπέσεις κυρινθεί και εξηρανθεί. Ότι εξελείπομεν διοργή σου για τους θυμώς σου ταράχθημεν, έθετα σανομία σημών εναντίον σου αιών ημών σφωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσε η μέρη μόνο εξέλειπον και εν διοργή σου εξελείπομεν. Τα έτη μόνο η αράχνη μελέτων, ε η μέρη των ετών ημών έφτουν αυτή σε εβδομήκοντα έτη. Εάν δεν έχει την αισθία σου το οίκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόβος και πόνος. Ότι επήλθε πραότης αφημάς και παιδευτισόμεθα, τι γινός το κράτος οργή σου και από το φόβο σου τον θυμό σου εξερεχνήσαστε, την δεξιά σου το γνωρισόμε και τους παιδευμένους η καρδία εν σοφία, επίστρεψαν Κύριος πότε και παραποιήθηκε επί τη ζούλη σου, εν επλήστημε το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιά σάμαθε και εφράχθημε εν πάσας της ημέρας ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εν ταπείνωσες ημάς, ετών ενδομένη κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησαν τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατέφυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατέφυνον. Ο κατοικώνων βοηθεία του υψής σου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυγίστησετε. Έδει το Κυρίο αντιλήπτρο μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ευθετέσαι εκ παγίδος τρευτών και απολόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επί ισχυάς και από τα στέρυγας αυτού ελπείς, όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού, βοβηθείς από φόβο νυχτερινού, από βέλος πετωμένου ημέρας, από πράγματος πόδι διαπορευμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλείτου χιλιάς και μοιριάς εκ δεξιών σου προσέδε ουκ εγγύ, πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις για τα πόδια σε αναμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε ελπίς μου τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, που προσελέστε προς εκακά και μάθηξ ουκ εγγύεν της πειραματής σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξε εν πάση σωδή σου. Επιχειρών ορούσεσαι, μήποτε προσκόψεις προσλήφων τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίστη καταπατής λέοντα και τράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσου με αυτόν, σκυπάσω αυτόν ότι έδωνε το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμα και παπούσουμε αυτού, με ταυτού μια θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρόητε μερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση κυρίς υμνείς θεφωνες εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος

Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα ταύτη αναμαρτή του σου λαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αμαρτίες.

των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον, και αφέσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενεργήσει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την Δημιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
2: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε.

0: κόσμου.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
6: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
7: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
8: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για τη διατροφή όπως αυτή συστήνεται σε εθνικό επίπεδο για όλους εσάς που είστε άνω των 65 ετών. Θα ήθελα μαζί να δούμε τις συστάσεις σε κάθε τρόφιμο σύμφωνα με την ηλικία και τις ανάγκες σας, αλλά και μικρές συμβουλές για την καθημερινότητά σας που μπορεί να σας βοηθήσουν στην ισορροπημένη κατανάλωση φαγητού. Για αρχή, τι είναι αυτό που συστήνεται να καταναλώνω από κάθε ομάδα τροφίμων? Ας ξεκινήσουμε με τα λαχανικά και τα φρούτα. Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 4 μερίδων από ποικιλία λαχανικών και 3 μερίδων από ποικιλία φρούτων. Μία μερίδα λαχανικών ισοδυναμεί με περίπου 150 με 200 γραμμάρια ομών ή μαγειρεμένων λαχανικών, ενώ μία μερίδα φρούτου ισοδυναμεί με περίπου 120 με 200 γραμμάρια φρούτου. Όσον αφορά τα δημητριακά και τις πατάτες, συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 5 με 7 μερίδων δημητριακών, με μία μερίδα δημητριακών ισοδύναμη με μία φέτα ψωμί, μισό φλιτζάνι ρύζι, μισό φλιτζάνι μακαρόνια και άλλα, ενώ μία μερίδα πατάτας ισοδύναμη με μία μέτρια μαγειρεμένη πατάτα, περίπου 120 με 150 γραμμάρια. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 μερίδων από ποικιλία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με μία μερίδα να ισοδυναμεί με ένα ποτήρι γάλα, ένα γιαούρτι ή 30 γραμμάρια τυρί. Σχετικά με το κόκκινο και το λευκό κρέας, συστήνεται η εβδομαδιαία κατανάλωση 2 με 3 μερίδων κόκκινου ή λευκού κρέατος, με τη μία μερίδα κρέατος να ισοδυναμεί με 120 γραμμάρια μαγειρεμένου κρέατος. Για τα ψάρια τώρα, συστήνεται η εβδομαδιαία κατανάλωση 2 με 3 μερίδων από ποικιλία ψαριών ή και θαλασσινών, με τη μία μερίδα να αντιστοιχεί σε περίπου 120 με 150 γραμμάρια μαγειρεμένων ψαριών ή θαλασσινών. Σημαντικά είναι εξίσου και τα όσπρια. Συστήνεται λοιπόν η εβδομαδιαία κατανάλωση τουλάχιστον 3 μερίδων οσπρίων, με τη μία μερίδα οσπρίων να είναι περίπου 150 με 200 γραμμάρια μαγειρεμένα αλλά και στραγγισμένα όσπρια. Μουσική. Τέλος, ως προς τα προστιθέμενα λίπη και έλαια, τις ελιές και τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 με 5 μερίδων από προστιθέμενα λίπη και έλαια, ελιές και ξηρούς καρπούς, με τη μία μερίδα να ισοδυναμεί είτε με μία κουταλιά της σούπας από έλαια ή λίπη, είτε με μία χουφτανάλα τους ξηρούς καρπούς, είτε σε 10 με 12 ελιές. Μην ξεχνάτε πως πάρα πολύ σημαντική είναι και η ενυδάτωσή σας. Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 8 με 10 ποτηριών υγρών μέσα στην ημέρα, με τα 6 με 8 από αυτά να είναι νερό. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες μικρές συμβουλές για μια ισορροπημένη πρόσληψη φαγητού, αλλά και για μια ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων. Διατηρήστε τη συχνότητα των γευμάτων σας. Καταναλώστε 3 κυρίως γεύματα και 2 με 3 σνακ. Φροντίστε τα κυρίως γεύματά σας να περιλαμβάνουν κάτι από όλες τις ομάδες τροφίμων. Προσθέστε λαχανικά σε κάθε κυρίως γεύμα και μην παραλείπετε το πρωινό. Επιλέξτε μικρά και γρήγορα σνακ όπως φρούτα, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς και άλλα. Μην τρώτε μπροστά από την τηλεόραση, αλλά στο τραπέζι. Αν μένετε μαζί με άλλους, επιδιώξτε να τρώτε τα κυρίως γεύματά σας όλοι μαζί, όσες μέρες περισσότερες μπορείτε. Πίνετε αρκετό νερό και κάνετε κάποια φυσική δραστηριότητα όπως περπάτημα χωρίς να επιβαρύνεστε. Φυσικά μην ξεχνάτε να κοιμάστε καλά. Βάλτε τα λαχανικά σε κάθε κυρίως γεύμα σας. Επιλέξτε ομά, βραστά ή ψητά λαχανικά. Καταναλώστε λαδερό φαγητό 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Επιλέξτε διάφορα λαχανικά και μη μένετε μόνο σε μία ποικιλία. Θυμηθείτε να πλύνετε καλά πριν την κατανάλωσή τους και καταναλώστε τα τόσο μέσα σε σούπες, όσο και σε μαγειρευτά φαγητά ή και σε πίτες. Έχετε πάντα μέσα στο σπίτι σας φρούτα και επιλέξτε τα ως σνακ έναντι άλλων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά. Καταναλώστε τα με τη φυσική τους μορφή ή σε χυμό. Μην ξεχνάτε πως ένα πολύ καλό σνακ είναι και τα αποξηραμένα φρούτα. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής αφού έχουν περισσότερη γεύση και τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για την αντιμετώπιση της κάθε εποχής. Προτιμήστε να καταναλώνετε δημητριακά ολικής άλεσης αφού είναι πιο πλούσιες σε φυτικές ίνες, ενώ ταυτόχρονα απορροφούνται πιο ομαλά από τον οργανισμό. Αποφύγετε να καταναλώνετε τηγανιτά τρόφιμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιλέξτε τυριά που είναι χαμηλά σε λιπαρά, όπως κατίκι ή ανθότυρο, αλλά και τυριά που δεν περιέχουν πολύ αλάτι. Επιλέξτε επίσης γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά που όμως είναι θρεπτικά εξίσου καλά και επιλέξτε γάλα χωρίς λακτόζη αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την πέψη του γάλακτος. Επιλέξτε όσπρια σε περιόδους νηστείας για πρόσληψη πρωτεΐνης. Αφαιρέστε το ορατό λίπος από το κρέας που καταναλώνετε, λευκό ή κόκκινο, αποφύγετε τα κρεατοσκευάσματα και το επεξεργασμένο κρέας και προτιμήστε να καταναλώνετε το κρέας σας ψητό, βραστό ή μαγειρευτό και όχι τηγανιτό ή μαγειρευτό στα κάρβουνα. Αποφύγετε την κατανάλωση τηγανιτών αυγών. Επιλέξτε αυγά βραστά ή με τη μορφή ομελέτας, ιδανικά φούρνου. Και φυσικά καταναλώστε το αυγό σας σφιχτό ή καλά μαγειρεμένο, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο της σαλμονέλας. Επιλέξτε μικρά λιπαρά ψάρια, ψάρια σύμφωνα με την περιοχή που μένετε, αλλά και την εποχή που έχουμε. Αποφύγετε όσο μπορείτε παστά, καπνιστά ή τηγανιτά ψάρια και επιλέξτε φιλέτο ψαριού εάν δυσκολεύεστε με το καθάρισμα. Μαγειρέψτε με ελαιόλαδο, καταναλώστε ξηρούς καρπούς, ταχίνι και ελιές. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε ζωικά λιπαρά όσο αυτό είναι δυνατόν. Περιορίστε την κατανάλωση άλατος. Προσθέστε στο φαγητό σας μυρωδικά και μπαχαρικά, καταναλώστε κυρίως σπιτικό φαγητό και αποφύγετε έτοιμα φαγητά που είναι πλούσια σε αλάτι. Προσθέστε ελάχιστος καθόλου αλάτι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και επιλέξτε τρόφιμα με χαμηλή έως καθόλου περιεκτικότητα σε αλάτι. Καταναλώστε γλυκά με μέτρο. Επιλέξτε φρούτα για να καλύψετε την επιθυμία για γλυκιά γεύση ή διάφορα θρεπτικά γλυκά σνακ, όπως γλυκό του κουταλιού, παστέλι, μέλι, μαύρη σοκολάτα κλπ. Πίνετε αρκετό νερό και άλλα υγρά, όπως αφεψίματα ή χυμούς, προκειμένου να συμπληρώσετε τις ημερήσεις ανάγκες σας σε υγρά. Δώστε προσοχή όμως στην κατανάλωση της καφέινης. Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και αποφύγετε το τελείως όταν απαιτείτε. Επιλέξτε κυρίως ποτά όπως κρασί και καταναλώστε τα ιδανικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων σας και όχι μεμονωμένα. Θυμηθείτε να διατηρείτε πάντοτε ένα μέτρο στην ποσότητα των φαγητών που καταναλώνετε.

Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στον οργανισμό μας κατά την αύξηση της ηλικίας που επηρεάζουν τελικά την πρόσληψη του φαγητού? Δύο από τα βασικά αισθητήρια όργανα που φαίνεται να μειώνεται η ικανότητά τους σιγά σιγά είναι η γλώσσα και η μύτη. Μιλάμε δηλαδή για μείωση της γεύσης αλλά και της όσφρησης. Χρησιμοποιήστε λοιπόν διάφορα μπαχαρικά ή μυρωδικά στο φαγητό σας, ώστε να ενισχύσετε όσο περισσότερο μπορείτε τη γεύση τους, ενώ φάτε το φαγητό σας αργά, ώστε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τη γεύση του. Παράλληλα, ορισμένοι από εσάς αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με την οδοντοστοιχεία τους, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πρόσληψη τροφής εξαιτίας της μη επαρκής ικανότητας μάσης του φαγητού. Προτιμήστε να καταναλώνετε φαγητά με τη μορφή σούπας ή πουρέ και μαγειρεύετε πάντοτε καλά το φαγητό σας. Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι είναι προβλήματα που αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Τα πιο συνήθη προβλήματα που παρατηρούνται είναι η δυσπεψία και η δυσκυλιότητα. Επομένως, μαγειρέψτε το φαγητό σας καλά και για πολλή ώρα, τρώτε μικρές και συχνές ποσότητες και μασίστε αργά και καλά για να μειώσετε τα συμπτώματα της δυσπεψίας. Ενώ καταναλώστε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες για μείωση της δυσκυλιότητας. Επιπλέον, κάντε όταν μπορείτε κάποια σωματική δραστηριότητα και πίνετε νερό. Και φυσικά, να αναφέρουμε εδώ πως θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως προς την πρόσληψη τροφής και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες, παράγοντες που αφορούν τη χρόνια λήψη φαρμάκων, καθώς και άλλες διάφορες παθήσεις. Για τα άτομα τώρα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδες. Με το πέρασμα των χρόνων, ορισμένοι από εμάς έχουμε μειωμένη λειτουργικότητα ή και αυτονομία. Η αντοχή μας μειώνεται, η αδυναμία αυξάνεται, ενώ απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα γίνονται μια δύσκολη διαδικασία. Συνήθως, σε αυτή την κατάσταση προστίθενται και άλλα προβλήματα υγείας που κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμα πιο δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας σε ενέργεια αλλά και θρεπτικά συστατικά, προκειμένου να ενισχύουμε τον οργανισμό μας, πάντα σκεπτόμενοι ταυτόχρονα και τις δικές μας γεύσεις και επιθυμίες. Ποιοι είναι μερικοί χρήσιμοι τρόποι ώστε να καταναλώσουμε το φαγητό μας πιο εύκολα? Όσον αφορά τα λαχανικά, επιλέξτε να καταναλώσετε βραστά ή ψητά λαχανικά ή ακόμα και λαχανικά με τη μορφή πουρέ ή σούπας, που είναι πιο εύκολα στη μάσηση και στην κατάποση. Επιλέξτε πιο όρημα ή μαλακά φρούτα ή καταναλώστε τα φρούτα της ημέρας σας σε χυμό. Προτιμήστε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά με πιο μαλακή υφή, όπως γάλα ή γιαούρτι, και τυριά σε μορφή κρέμας ή μαλακά, όπως ανθότυρο, και φυσικά προσθέστε τυρί στο πιάτο σας με τη μορφή τριμμένου τυριού. Μαγειρέψτε τα όσπρια περισσότερη ώρα, προκειμένου να χυλώσουν, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το έντερο ή τα δόντια σας. Καταναλώστε μικρότερη ποσότητα κρέατος αν αντιμετωπίζετε θέμα με τη μάσησή σας ή αντικαταστήστε την κατανάλωση κρέατος με γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά. Επιλέξτε φιλέτο ψαριού έναντι ολόκληρου ώστε να αποφύγετε το καθάρισμα ή τυχόν μικρά κόκαλα. Παράλληλα, προσπαθήστε να κάνετε μικρά και συχνά γεύματα.
κάντε οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας δεν σας καταπονεί. Περπατήστε αν έχετε τη δυνατότητα, αλλιώς κάντε μικρές στατικές κινήσεις για να ενδυναμώσετε το μυϊκό σας συστό. Τέλος, προσπαθήστε όσο μπορείτε να διατηρείτε ένα σταθερό και φυσιολογικό βάρος. Κλείνοντας, θέλω να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν και την πάθησή σας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς επικεντρώνεται κυρίως γύρω από μια ερώτηση που ακούω συχνά από πολλούς. Όταν κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βάρους, μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνει στον διαιτολόγο του είναι αν στο πρόγραμμα διατροφής που θα ακολουθήσει περιλαμβάνεται κάποιο ελεύθερο γεύμα ή ακόμα και κάποια ελεύθερη ημέρα. Η δική μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι όχι. Και αυτό γιατί, όπως εξηγώ, ένα από τα πιο σημαντικά όργανα στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος. Πιο συγκεκριμένα, όταν αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής με σκοπό κυρίως την απώλεια βάρους, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που τελικά αφομοιώνουμε τις καταστάσεις και τις πληροφορίες γύρω μας. Βασικός στόχος ενός προγράμματος διατροφής είναι όχι μόνο η απώλεια, αλλά κυρίως η αλλαγή των διατροφικών μας συνηθιών. Επομένως, ένα πρόγραμμα διατροφής θα πρέπει να μην αποκλείει κανένα γεύμα ή τρόφιμο, αλλά να μας εκπαιδεύει στο πώς μπορούμε να καταναλώνουμε οτιδήποτε με ισορροπία. Αν όμως πείσουμε τον εγκέφαλο και κατ' επέκταση τον εαυτό μας ότι βρισκόμαστε σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, όπου σε ένα μόνο γεύμα ή σε μόνο μία ημέρα μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε, αμέσως μετατρέπουμε τη διαδικασία αυτή σε επώδυνη. Όλες τις υπόλοιπες μέρες κάνουμε λοιπόν αυστηρή δίαιτα, αλλά περιμένουμε εκείνη τη μία ημέρα που μπορούμε να φάμε ό,τι μας έχει λείψει. Αυτομάτως λοιπόν η δίαιτα από μία διαδικασία εκπαίδευσης γίνεται μία διαδικασία στέρησης. Δεν είναι πιο ιδανικό, αντί να επιλέγουμε να έχει το πρόγραμμά μας ελεύθερο γεύμα ή ελεύθερη μέρα, να μάθουμε πως όλα όσα αγαπάμε να καταναλώνουμε χωράνε μέσα σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής? Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για όσπρια. Τα όσπρια είναι ένα φαγητό που συνήθως τείνουμε να αποφεύγουμε όσο είμαστε σε νεαρή ηλικία, αλλά να αγαπάμε μεγαλώνοντας. Πρόκειται για ένα τεράστιο τροφικό θησαυρό που έρχεται στο πιάτο μας πολύ εύκολα αλλά και πολύ οικονομικά. Τα όσπρια αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη C, όπως επίσης ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φιλικό οξύ. Είναι ένα τρόφιμο το οποίο έχει φανεί πως εξαιτίας των φυτικών ινών του βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου, στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας λόγω χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, αλλά και χαμηλής ύπαρξης λιπαρών, στην πρόληψη της υπέρτασης, ενώ έχει ακόμα και καρδιοπροστατευτική δράση εξαιτίας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει. Τα όσπρια, για ακόμα καλύτερη ενίσχυση της θρεπτικής τους αξίας, θα πρέπει να καταναλώνονται μαζί με μια μερίδα δημητριακών, όπως ρύζι ή ψωμί, ή με ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσληψη πρωτεΐνης ή σε βιολογική αξία με αυτής του κρέατος. Επιπλέον, συνδυάστε τα όσπρια με ένα τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως λεμόνι ή χυμό ντομάτας, ή καταναλώστε μετά τα όσπρια ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλι ή μανταρίνι, προκειμένου να πετύχετε καλύτερη απορρόφηση σιδήρου και αποφύγετε για τον ίδιο λόγο την ταυτόχρονη πρόσληψή τους με τρόφιμα που είναι πλούσια σε ασβέστιο, όπως τυρί και άλλα. Καταναλώστε τα όχι μόνο με την κλασική μορφή της σούπας, αλλά επίσης μέσα σε σαλάτες ή και με άλλες μορφές όπως μπιφτέκια οσπρίων. Σας περιμένω στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη, Διαιτολόγος Διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικές με τη διατροφή.
θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Το σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστός εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού, όχι του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σιλουανός, αλλά είναι ο Άγιος Σιλουανός. Είναι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σιλουανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σιλουανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή για την φιλοκαλία και εν συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουν, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση του πόθου των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο, διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σιλουανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σιλουανού, το ευόλιστο του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον θρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη Είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας είναι, μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας προσεμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε, θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλουανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μοναχολόγιο. Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλουανό. Μεγαλόσχεμος πατήρ Σιλουανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, το χωριό Σόφσκι. Εγεννήθη το 1866. Έλαβε το μανδύα, εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το μανδύα εν έτη 1896 και το μέγα σχήμα το 1911. Διήλθε διακονίας εις το Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, κτήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, εις το παλιό Ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής, και τελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνα. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή, μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό, τα καταρθώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε, ο Θεός δεν τα ξεχνάει και ο μισθός, πολύ ο μισθός αυτού εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, τις ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Σιλουανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα. Σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδη έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό. Το πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμειών, αυτό ήταν το όνομά του του Αγίου Σιλουανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμειών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθήσει τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας με αυτόν τον πλανόδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα, της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανόδιος. Πραγματικά πλανόδιος, ο οποίος πλανά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο βιβλιοπόλης αυτός προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο μικρός Σιμειών το έμεναν αυτά τα λόγια, ότι πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Αυτά τα λόγια έμεναν τυπωμένα στο παιδί και σκέφτηκε σαν παιδάκι, όταν εγώ μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο, όλη τη γη, αναζητώντας τον Θεό. Και όταν έφυγε ο πατέρας του, όταν έφυγε ο πλανόδιος βιβλιοπόλης, πήγε και ρώτησε τον πατέρα του και το είπε, «Εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει». Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως εκδικευάζει ένα δυναμίτι σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθεντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του είπε, νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν του είπε ψέματα, του είπε την αλήθεια, του είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντικοί γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του, διότι υπήρχαν οικοδομικές εργασίες. Ήταν μεγαλός όμως, ήταν δυνατός νέος και άκουσε τότε από κάποιους προσκυνητάς που είχαν πάει σε διάφορα προσκυνήματα της Ρωσίας για έναν έγκλητο ασκητή, τον ονομαζόμενο Ιάννη Σεζένοφ, που στον τάφο του γινότανε θαύματα. Όταν πάντοτε και παντού υπάρχουν προσκυνήματα και οι άνθρωποι πηγαίνοντας και προσκυνούνε και ακούνε θαύματα και τονίζεται και ενθαρρύνονται στην πίστη τους. Έτσι και αυτοί όταν γύρισαν διηγούνται αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σιμειών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό πράγμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Από τις 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτησε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλια, και μέσα στα σπήλια υπάρχουν αδιάφορα τα λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του. Και το είπε, τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας. Δεν τον απέκλεισε να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση, να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία, η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου. Διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τρεις μήνες πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνομιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπαινε βότκα.

Και πριν τηθεί θέμα γάμου, βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψετε για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρις του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρις του Θεού, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο, τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες, αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτιδος θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα. «Πού ήσουν χθες, παιδί μου?» Πονούσε η καρδιά μου. Όταν αυτός αμάρτανε, η καρδιά του πατέρα πονούσε. Είχε μέσα του την αίσθηση της πληροφορίας. Τα λόγια αυτά έμειναν στο σημείο τότε γέροντα Σιλωανό αργότερα και έλεγε όταν τα θυμάτανε, διότι πάντοτε η ενθύμηση μέσα στη ζωή μας των καλών πραγμάτων γίνεται η αιτία να προχωράμε στην αρετή. Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου, εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το πάτερ ημών με λάθη, το έμαθε εξ ακοής, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Έμενε δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες ως επιτοπλίστων ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν, την εποχή του θερισμού, ήταν η σειρά των Σημειών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε, είχανε με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές στο φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολύγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρναν το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σημειών να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό και αυτός, χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή, μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σημειών με χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σημειών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του: «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός».

0: Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Ιουλανός, σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια. Και το είπε ακριβώς και εκείνος, και γιατί δεν μου το είπατε τότε. Και το είπε, δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις. Διότι πρέπει να ξεύρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό, είσαι πάνω σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το λόγο που θα του πούμε, μετά από πρώτη και δεύτερη φορά που θα πούμε, τότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεκτικός του λόγου μας, και έτσι να σιωπήσουμε. Σκεφτείτε, ο Άγιος, ο Πατέρας, δεν χρειάζεται και ούτε καν αυτό, γιατί ήξερε ότι κουράστηκε να μαγειρέψει το φαγητό. Κατάλαβε ότι δεν σκέφτηκε ότι ήταν Παρασκευή και έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, και πράγματι βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή μετά από μισό χρόνο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον, να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κυρίως διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξιοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλους να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε. Ο Άγιος λοιπόν μπορεί όλους να τους ακούει, μπορεί όλους να τους ανέχεται, όλους να τους διορθώνει με αγάπη, όλους να τους βοηθάει με το παράδειγμά του, όλους να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκεται την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις 2 βασικές εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου, και αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη». Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε: «Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον». Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει. Διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό, σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας, και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό, αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξη. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντο Σιλωνό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου αλλά στους κόπους του. Και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο και μάλιστα δώρο του Θεού να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάτει αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει όπως είπε ο Απόστολος. Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει? Θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια, ή διωγμός εκ μέρους των απίστων, ή πείνα ή γυμνώτης, ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό όταν πραγματικά Τον αγαπούμε και όταν πραγματικά Τον πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό Το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλειος της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το του κλέψει κανείς, να του κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο γέροντας Σοφρόνιος. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια και όπως λέει ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νεανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Σιλωνός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά, την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτιόν. Είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σιμεών λοιπόν έπαιζε ακορτιόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχόταν δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό έχει και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε, τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί νταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεκτικά να αρπάξει το ακορτιόν από το Σιμεών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήταν έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κορίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σιμεών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Σιλωνός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως φοβούμενος τις ειρωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφροί και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό, πέρασε περίπου περισσότερο από μισή ώρα όσο του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για 2 μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλωανού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά, μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον αγαπούσε, είπαμε όλος μας αγαπάει και όλος θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και το έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλησε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του, μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει, «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, το έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άργησε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. Άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σημειών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέπτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ήδη ανπείρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτης την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σημειών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα του ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχει, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σημειών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με μια λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν για την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση, αυτή ή εμείς? Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σημειών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σημειών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στον κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη, ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί, να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σημειών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος? Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δεν χαίρεσαι όπως οι άλλοι που τέλειωσε το στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω? Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου, μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σημειών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες στα καταγόγια? Εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές απήντησε ο στρατιώτης σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. Να λοιπόν που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σημειών, αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας, εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ την. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας όλες σας. Η συμβολή θα τη διχόσασταν? Βάλτε λίγο τον εαυτό σας θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σιμειών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από το στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στηκόταν στην πόρτα του σπιτιού κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμειών ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σιμειών για την καλή του συμβολή και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματι εσμέν ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σιμειών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να δικαιολογήσει τη γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ο άλλος, νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης, είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει? Αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική δικία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, το έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης, ήταν ένας προφήτης για τον ρωσικό λαό πριν από τον κομμουνισμό. Και τον ακολουθούσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής. Έτσι και αυτός πήγε να το συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα. Και όταν αυτό, μετά από λίγες μέρες, ένιωθε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής ως φλόγης του Άδων να βοήσουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του και όλα αυτά ήταν σαν φλόγης του Άδων και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή και στη Μονή ακόμη αισθανόταν αυτός τις φλόγες του Άδων και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανότανε αυτές τις φλόγες, διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν οι υπάλληλοι του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σημειών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο, που κατά τη γραφή ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήρθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματά του και την πάλι στο Άγιον Όρος και δικός του μεγάλου μοναστήριου του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλοανός είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι το φθινόπωρο του 1892 και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές όπως είπαμε του Αγίου Ιωάννου της Κρουστάντης, άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήτανε? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι, έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του, ήσυχος, να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάραινε, εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίο το αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος: «Εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα όπια στην επιλαθανόμενη, στα έμπρος στην επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι». Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σημειών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να ξασθενεί και ο Σημειών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλιππίστρεφα, αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, παραστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: «Πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου». Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία και ενισχύει τον λογισμό. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του, να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό. Και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: «Μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι, διώξ' τους». Και υπάρχουν τρόποι να του διώξεις διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσπίπτοντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άφησε λέει, ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά, ο Άγιος Ιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. «Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό. Και ο πνευματικός μου απήντησε, ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα, έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θεμάτει την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος, προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως τον διαβόλου το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες, αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του μοναχού είναι προς ασαρκάς, προς εξουσίας. Δεν είναι προς ασαρκάς, προς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους, του αιώνος τούτου. Η πάλη του μοναχού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκο και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγη. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά, δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνει, ουκανδρούς αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνος μου, θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, στις δύο περιπτώσεις τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση, το αγώνος έως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, ο αγώνας έως θανάτου, είχαν και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. γνωρίζετε το πρόγραμμα του μοναστηριού που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμίζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμωδείς θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα εκείνη θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει το Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνα στο κελί. Μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνείς, συνεχής εξομολόγηση και θήκη, θεία κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλό στην προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο θεληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και όπως σχεδόν συχνά επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, αυτό το ταξίδι μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής για να αντλήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πολύτιμους μαργαρίτες, εφόδια δυνατά, τα οποία μας ενισχύουν και μας βοηθούν στον καθημέρα βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Γιατί η ιδιότητα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών του χριστιανού, δεν είναι μία ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος έχει κάποιες ορισμένες ώρες της ημέρας ή ορισμένες μέρες το χρόνο ή κάποιες στιγμές της καθημερινότητάς του, αλλά είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι το να δηλώνει χριστιανός δεν είναι μία ιδιότητα όπως δηλώνει κάποιος την επαγγελματική του ιδιότητα ή την πολιτική του ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στον κόσμο, αλλά είναι τρόπος ζωής. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα το οποίο προσεγγίζουμε αυτή την περίοδο μέσα από την επιστολή του Ιακώβου και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στα εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου που βρισκόμαστε, όπου ακριβώς βλέπουμε το ζήτημα της δικαίωσης, της πίστης και των έργων. Είδαμε ότι η πίστη από μόνη της, μας λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο συγγραφέας αυτής της επιστολής, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν βεβαιώνεται με έργα, όπως μας έδωσε πολύ ωραία παραδείγματα. Δεν μπορείς να θερμάνεις το γυμνό, θυμάστε το παράδειγμα αυτό, ή να χορτάσεις τον πεινασμένο μόνο με λόγια. Στην ενότητα αυτή που βλέπουμε, για να έρθουμε ακριβώς στο κείμενο το οποίο με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται ακριβώς αυτό το θέμα της πίστεως και των έργων. Και αναπτύσσεται ιδιαίτερα η πίστη ότι, ή μάλλον αναπτύσσεται καλύτερα η θέση ότι πίστη και έργα πρέπει να τελούν υπό ενότητα προκειμένου να επιτευχθεί η δικαίωση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, στην αρχή της ενότητας αυτής που μελετούμε τον καιρό αυτό, βλέπουμε να μας θέτει μια ρητορική ερώτηση που εισάγει στο κύριο θέμα που θέτει ο συγγραφέας σχετικά με το πώς δικαιώνεται ο άνθρωπος. Υπενθυμίζω την ερώτηση, σύμφωνα με το κείμενο, «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστη λέγει «Τις έχειν, έργα δε μη έχει, μη δίνεται η πίστης σώσε αυτόν». Και στη συνέχεια, στους στίχους που ακολουθούν και είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας, αναπτύσσεται η θέση ότι υπάρχει ασυνέπεια πολλές φορές δυστυχώς μεταξύ λόγων και έργων και ότι χωρίς την ύπαρξη των τελευταίων η πίστη θεωρείται νεκρή. Προς επίρρωση της θέσης αυτής ο συγγραφέας στον στίχο 18 μας προωθεί, θα λέγαμε, τα επιχειρήματά του υπέρ της ενότητας πίστης και έργων. Γι' αυτό το λόγο και στη συνέχεια ο ιερός συγγραφέας προσφεύγει στο παράδειγμα όπως θα δούμε τώρα του Αβραάμ, που όμως θα το διαμορφώσει κατάλληλα ακριβώς για να δώσει μέσα από ένα παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης την επιβεβαίωση, την θεμελίωση των λόγων του. Θα αναφερθεί στο βιβλίο της Γενέσεως και την εκπίστεως δικαίωση του Αβραάμ και συνδυάζοντας το μέσα από τα γεγονότα θα δούμε ότι σε αυτά βρίσκεται η εκπλήρωση της Θείας Υποσχέσεως. Είχαμε μείνει στον 20ο στίχο και επαναλαμβάνω λίγο τους στίχους που θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς για να συνεχίσουμε τη ροή του λόγου και τις σκέψεις μας επάνω σε αυτήν την ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου που μελετούμε από την επιστολή του Ιακώβου. Θέτει λοιπόν ένα ερώτημα ο συγγραφέας και συνεχίζει το επιχείρημά του ότι η πίστη είναι ανώφελη χωρίς τα έργα, θέτοντας μία ρητορική ερώτηση που έχει τη μορφή διατριβής. «Θέλεις δε γνώνε». Λέει λοιπόν, «Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και νέο ότι η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Θέλεις λοιπόν να μάθεις ανόητε άνθρωπε ότι η πίστη είναι νεκρή και δεν έχει την δύναμη να σώσει όταν δεν συνοδεύεται από τα έργα της αρετής». Και τότε μας φέρνει το παράδειγμα του Αβραάμ. «Αβραάμ ο πατήρ ημών, ούκ εξεργώνει δικαιώθη αν ενέγκασης άκτων ιών αυτό επί το θυσιαστήριον. Ο Αβραάμ ο προπάτορας μας δεν δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ το παιδί του πάνω στο θυστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπεις ότι η πίστης συνηγύρει της έργης αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη και πληρώθη η γραφή η λέγουσα. Επίσπευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού εκλήθη». Βλέπεις ότι η πίστης του Αβραάμ συνοδευόταν από τα έργα του και από τα έργα του αυτά η πίστη του τελειοποιήθηκε και επαληθεύθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που λέει «Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού». «Οράτε νυν ότι εξέργων δικαιούται άνθρωπος και ουκ εκπίστεως μόνο». Βλέπετε λοιπόν, ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας πριν πάει στο παράδειγμα το επόμενο, στο παράδειγμα της πόρνης Ραβ, βλέπετε ότι κάθε άνθρωπος αναδεικνύεται δίκαιος από τα έργα του και όχι μόνο από την πίστη του. Με την προσφώνηση ο άνθρωπε και ναι, επανερχόμενοι στον 20ο στίχο που είδαμε στην αρχή, ο συγγραφέας αποκαλεί ανόητο τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει ότι η πίστη είναι άκαρπη χωρίς τα έργα. Το κενός επίσης μπορεί να σημαίνει ανεπαρκή κατανόηση εκ μέρους του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται με το επίθετο αυτό. Αλλά ακόμα δηλώνει και ηθικό παράπτημα, δηλώνει την αμαρτία. Επομένως είναι σαν να προειδοποιεί αυτόν που δεν δέχεται πίστη και έργα και τον σύνδεσμό τους μεταξύ τους ότι πρόκειται να περιπέσει σε ηθικό σφάλμα και να καταλήξει ως ο ανόητος του βιβλίου των Ψαλμών και να αρνηθεί τον Θεό. Στη συνέχεια περιγράφεται ότι η πίστη χωρίς έργα είναι αργή και εδώ είναι το ενδιαφέρον και από λογοτεχνικής και φιλολογικής απόψεως το γεγονός ότι ο ιερός συγγραφέας κάνει ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις έργα και αργή. Από το α συν έργο, που σημαίνει χωρίς έργα. Ουσιαστικά δηλαδή ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η πίστη που δεν συνοδεύεται από έργα, δεν παράγει έργα, δηλαδή είναι αναποτελεσματική και ως εκ τούτου ανώφελη. Και για να στηρίξει τη θέση του αυτή, προβαίνει στο παράδειγμα του Αβραάμ. Γιατί το να πει κάποιος πιστεύω είναι λίγο, θα λέγαμε, στον αέρα, εάν αυτό δεν αποδεικνύεται, αυτό θέλει να πει ο ιερός συγγραφέας, αν αυτό δεν αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Και πώς φέρνεται πρακτικά, πώς εφαρμόζεται, αν θέλετε, πρακτικά η πίστη μέσα από τα έργα, μέσα από το βίωμα, μέσα από την εμπειρία. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον Θεό, τον οποίον δεν τον βλέπεις με τα αισθητά μάτια, αλλά με τα μάτια της πίστεως, και ταυτόχρονα να μην αγαπάς τον άνθρωπο που είναι απτός και ορατός ενώπιον σου. Και πώς αγαπάς τον άνθρωπο όταν αγαπάς τον Θεό? Μέσα από την έμπρακτη φανέρωση της αγάπης. Υπενθυμίζω αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, αναφερόμενη στην ευαγγελική περικοπή της διηγήσεως της κρίσεως του Θεού. «Επείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και με ξεδιψάσατε. Γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Ασθενής και στη φυλακή ήμουν και με επισκεφθήκατε. Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα και διψώντα και σε ταΐσαμε και σε φροντίσαμε?» Για να λάβει την απάντηση: «Εφόσον αυτό το κάνατε στον ελάχιστον των αδελφών μου, σε μένα τον ίδιο το κάνατε». Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πως ακριβώς η μνήμα της πίστεως στον έναν αληθινό Θεό φέρνει αυτόματα στο νου του συγγραφέα το παράδειγμα ζωντανής πίστεως σε αυτόν τον έναν Θεό. Και αυτό το ζωντανό παράδειγμα είναι ο Πατριάρχης Αβραάμ. Αυτός ο Αβραάμ, ο πρόγονος όλων των πιστών χριστιανών, που ακριβώς με την πλήρη του πίστη και την εμπιστοσύνη στον Θεό αξιώθηκε να γίνει ο γενάρχης ενός ολόκληρου γένους, το οποίον εξελέγει από το Θεό ηρίστο εν παρόδο, όχι για την ικανότητά του αυτό το γένος, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του τη στρατιωτική ή την οικονομική, αλλά εξελέγει ανάμεσα στα έθνη ο λαός του Ισραήλ, όχι για να κυριαρχήσει στον κόσμο όπως δυστυχώς πιστεύουν μέχρι σήμερα πολλοί Εβραίοι, αλλά για να γίνει ο φορέας, το δοχείο της χάριτος του Θεού, για να προετοιμαστεί ο κόσμος, όλα τα έθνη δηλαδή, για τον ερχομό του Μεσσία Χριστού. Δυστυχώς όμως αυτό οι Εβραίοι, ιδιαίτερα την εποχή του Χριστού αλλά και μέχρι τις μέρες μας, δεν τον κατανόησαν και έδωσαν εθνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στον αναμενόμενο Μεσσία, πιστεύοντας ότι θα έρθει ένας Μεσσίας που θα λυτρώσει τον λαό του Ισραήλ από τους επίγειους τυράννους και δικτάκτορες και θα καταστήσει τον ίδιο τον λαό του Ισραήλ κυρίαρχο της Οικουμένης. Και αυτή είναι η μεγάλη πλάνη που εν τέλει οδήγησε και τον Κύριο επί του Σταυρού. Διότι δεν κατενόησαν ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας δεν ήρθε στον κόσμο για να εγκαταστήσει μια παγκόσμια κυριαρχία, αλλά ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον ίδιο τον διάβολο, που είναι ο γεννήτορας όλων των τυράννων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τυράννων όχι μόνο σε επίπεδο λαών, αλλά κυρίως την τυραννία και τη σκλαβιά που ο κάθε άνθρωπος περιπέπτει όταν γίνεται δέσμιος των παθών του και του εγωισμού του. Ερχόμενοι όμως στο παράδειγμα αυτό, στο παράδειγμα του Αβραάμ, βλέπουμε ότι στην περίπτωσή του έχουμε ένα πρόσωπο ιερό, το οποίο με τα έργα του επιβεβαίωσε την πίστη του. Είδαμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα να μας λέει ότι ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, ερωτώντας τον αναγνώστη, δεν είναι αυτός που δικαιώθηκε από τα έργα της αρετής του όταν ανέβασε τον Ισαάκ, το παιδί του, πάνω στο θυσιαστήριο για να τον θυσιάσει. Βλέπουμε εδώ τον συγγραφέα να μας φέρνει στο νου το παράδειγμα του Αβραάμ ως υπόδειγμα ανθρώπου που δικαιώθηκε μέσω των έργων του. Ο Αβραάμ εδώ χαρακτηρίζεται ο πατήρ ημών, γεγονός που θα μπορούσε να προδίδει και την Ιουδαϊκή καταγωγή του κειμένου, ωστόσο δεν αποκλείεται ακριβώς να προέρχεται και από ένα εθνικό περιβάλλον, εφόσον οι χριστιανοί θεωρούσαν και θεωρούν τον εαυτό τους απόγονο του Αβραάμ και του πραγματικού Ισραήλ, του νέου Ισραήλ. Το όνομα Αβραάμ άλλωστε ετυμολογικά σημαίνει πατήρ εθνών, πατήρ ικτήρμων, πατήρ ελέους, πατήρ Ιού, πατήρ πίστεως. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που τίθεται, ξεκινάμε την ερώτηση, ούγε εξεργώνε δικαιώθη, και η απάντηση για τον συγγραφέα είναι δεδομένη και είναι θετική. Το ρήμα εδικαιώθη χρησιμοποιείται εδώ όχι βέβαια με τη δικανική έννοια της δικαίωσης, αλλά ως δηλωτικό της δίκαιης συμπεριφοράς. Αυτό φαίνεται από την σημασία που έχουν εδώ τα έργα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο συγγραφέας αναφέρεται μόνο σε ένα από τα έργα του Αβραάμ, στη θυσία του Ισαάκ, αναφέρεται σε πληθυντικό αριθμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνει λόγο για δικαίωση εξέργων και όχι εξέργου. Δεν είναι ένα, απλά από τα πολλά έργα του Αβραάμ μας παρουσιάζει ένα. Και αυτό γιατί? Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αφενός μεν με το γεγονός ότι η θυσία του Ισαάκ θεωρείται ως ο

της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζουν ακριβώς τα γεγονότα, τα γραφέντα και καταγραφέντα στην Παλαιά Διαθήκη και αντιλαμβάνονται τη σημασία την οποία έχει το πρόσωπο του Αβραάμ για τα μέλη της Εκκλησίας. Είναι η θυσία του Ισαάκ η επιτομή των έργων του Αβραάμ, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της φιλοξενίας του. Ένας ακόμη λόγος που μπορεί εδώ τα έργα να βρίσκονται σε πληθυντικό αριθμό, ενώ μας αναφέρει πάντα ένα παράδειγμα, είναι επειδή αυτά αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα της φιλοξενίας του Αβραάμ, για τα οποία έμεσα μπορεί να γίνεται λόγος στην επιστολή του Ιακώβου. Υπενθυμίζουμε πως στο βιβλίο της Γενέσεως ο Αβραάμ παρουσιάζεται να περιποιείται τρεις ταξιδιώτες παρέχοντάς τους ξεκούραση και φαγητό και έπειτα τους αποπέμπει «Συνεπορεύεται με ταυτόν συμπροπέμπων αυτούς». Κατά παρόμοιο τρόπο που οι αποδέκτες της επιστολής του Ιακώβου θα έπρεπε να φροντίσουν για τον συνάνθρωπο και έπειτα να τους κατεβοδώνουν. Βλέπουμε λοιπόν πως μπορεί να μην κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα επιπλέον γεγονότα, αλλά σίγουρα ο λόγος του, η επιχειρηματολογία του, εδράζεται σε γεγονότα τα οποία είναι άρρηκτα συνυμβασμένα με την Γραφή. Εκεί που μας μίλαγε λοιπόν για το πώς πρέπει να προπέμψουμε εκείνον τον οποίον φιλοξενήσαμε, ταΐσαμε, ντύσαμε, μας θυμίζει ακριβώς και τη φιλοξενία του Αβραάμ σε εκείνους τους τρεις ταξιδιώτες που δεν ήταν άλλος από τον Τριαδικό Θεό. Βέβαια δεν αναφέρεται μόνο στα καλά έργα της φιλοξενίας, αλλά κυρίως στην προθυμία του να θυσιάσει τον γιο του για να επιβεβαιώσει την πίστη του στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι αυτά που οδήγησαν στη δικαίωση των Αβραάμ, ο ιερός συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην θυσία του Ισαάκ και είναι πιθανότερο η θυσία αυτή να αναφέρεται εδώ και να εννοείται εδώ ως το έργο που οδήγησε στην δικαίωση του Αβραάμ και στον χαρακτηρισμό του ως φίλο Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον ιερό συγγραφέα μέσα στον λόγο του να υποκρύπτει, όπως είπαμε, και άλλα γεγονότα, όπως τη φιλοξενία του Αβραάμ. Πιθανόν όμως είναι ακριβώς μέσα στη ροή του λόγου του, μιλώντας για τη δικαίωση του Αβραάμ, να δίνει βαρύτητα στην θυσία του Ισαάκ. Παρά τα αυτά, είτε αναφέρεται μόνο στο γεγονός της θυσίας του Ισαάκ, είτε στην επιχειρηματολογία του μέσα ο ιερός συγγραφέας υπενήσεται και άλλα γεγονότα από την ζωή του Αβραάμ που οδήγησαν στη δικαίωσή του, όπως η φιλοξενία που είπαμε ότι υποκρύπτεται στην αναφορά του για το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στον ξένο που φιλοξενούμε, όχι απλά με τον λόγο, αλλά να τον φροντίσουμε για φαγητό, για νερό, για ρούχα και να τον ξεπροβοδίσουμε στη συνέχεια. Σημασία έχει το γεγονός ότι για τον συγγραφέα της επιστολής η ανακήρυξη του Αβραάμ ως δίκαιο συμβαίνει ακριβώς στη στιγμή που ο Αβραάμ δέχεται να θυσιάσει τον Ισαάκ. Είναι η κορύφωση, είναι η πιο δυνατή στιγμή της ζωής του Αβραάμ. Τότε ακριβώς είναι που επικυρώνεται και η Διαθήκη με τον Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ φάνηκε υπάκουος και συνεπώς δίκαιος κατά πάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση του Ισαάκ από τον βωμό και την ετιμιγορία του Θεού.

0: Θεού ότι ο Αβραάμ ελογίσθη δίκαιος. Και αυτή η ετιμιγορία, αυτή η δικαίωση, είπαμε ότι δεν έχει δικανικό χαρακτήρα αλλά ηθικό, πνευματικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί το επιχείρημα εδώ του Ιερού Συγγραφέα στοχεύει στην ανάδειξη του είδους της πίστης του Αβραάμ, που σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηρίζεται και από πράξεις που απορρέουν από αυτήν την πίστη. Εν ολίγης, αυτό που καθιστά τον Αβραάμ δίκαιο είναι ότι πράττει έργα ανάλογα της πίστης του που ο Θεός τα εγκρίνει και τον ανακηρύσει εν τέλει δίκαιο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είδαμε πως στο νου του Ιερού Συγγραφέα ήρθε το παράδειγμα του Αβραάμ και απέναντι στον κενό άνθρωπο, τον άδειο, τον στερημένο του μεγαλείου της αληθινής πίστης, φανερώνεται, παραβάλλεται, αντιπαραβάλλεται καλύτερα, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί γίγας της πίστεως, ο Αβραάμ. Αυτός ο πρόγονος κατά σάρκα όλων των Ιουδαίων και κατά πνεύμα όλων των χριστιανών, αυτός που ήταν και είναι το κάφημα του αρχαίου Ισραήλ, εκείνος ο οποίος έδειξε εμπράκτος την πίστη του μέσα από την υπακοή, μέσα από τα έργα του. Βλέπετε λοιπόν πως αυτή η συνεργασία πίστης και έργων είναι μία σύνθεση που οδηγεί στην δικαίωση. Η πίστη διενεργείται καλύτερα μέσα από τα έργα και ολοκληρώνεται μέσα από αυτά κατά τον συγγραφέα. Δεν πρόκειται δηλαδή για μία απλή διαδικασία κατά την οποία ο Αβραάμ κατήχε πρώτα την πίστη, έκανε έπειτα και τα έργα και έχοντας και τα δύο οδηγήθηκε στη σωτηρία. Τα έργα έδρασαν, ενώ η πίστη είχε επικουρικό ρόλο. Και αυτό μαρτυρείται και από τον στίχο «Η πίστης ετελειώθη», που μας λέει στον 22ο στίχο του, όπου το «ετελειώθη» σημαίνει ότι η πίστη καθεαυτή διενεργείται μέσω των έργων και έτσι επιτυχάνεται ο σκοπός της, που είναι η δικαίωση. Κατά αυτήν την έννοια το συνήργη υπονοεί εδώ ότι η πίστη έχει βοηθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία της δικαίωσης. Έτσι λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας, αφού περιγράφει την βασική, θα λέγαμε, θέση του για το πώς σώζεται ο άνθρωπος, ήρθε τώρα μέσα από το παράδειγμα του Αβραάμ να μας δείξει πώς αυτό πράγματι δύναται να πραγματοποιηθεί και προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του καταφεύγει στη γραφή, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, και ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, τόσο από το παράδειγμα του Αβραάμ όσο και από τα υπόλοιπα παραδείγματα. Κάπου εδώ όμως θα βάλουμε μία ανωτελεία, καθώς ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά βλέποντας λίγο περισσότερο και λίγο αναλυτικότερα αυτό το παράδειγμα του Αβραάμ, καθώς μένουμε στον 23ο στίχο όπου ο Ιερός Συγγραφέας μας λέει ότι επαληφθέθηκε πλήρως η Αγία Γραφή που έγραψε «Πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ο Θεός λογάριασε τόσο πολύ την πίστη του αυτή ώστε να τον θεωρήσει δίκαιο». Και έτσι ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος και αγαπημένος του Θεού. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη συνάντησή μας πώς και γιατί αυτός ο άνθρωπος έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να κληθεί φίλος Θεού. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
7: Τεσσαρακοστών όγδων. Πολλές φορές, συνήθως τους πιο επιπόλαιους, και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίδονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελεηνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σιωθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά.

49. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη, και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρύνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, την καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Πεντηκοστών. Εγώ καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την εφροσύνη, όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό? Ότι η κατάνοιξη είναι καθεαυτό δώρο του Θεού.

Και στην ψυχή που κατανήσεται και δακρύζει υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου τούτου όρους κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλιού. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο αείμνηστος, για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση, επήγε στον τόπο που έμεναν οι αναχωρητές, που ονομάζεται Σίδης.

Παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από τους ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτό στο κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες, έπεσε σε ασθένεια, με την οποία και τελείωσε τη ζωή του. Την παραμονή του θανάτου του περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του.

Σαν να τον ανέκριναν κάποιοι, απαντούσε. Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κι άλλοτε έλεγε: «Ναι, πράγματι, αληθινά, πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό». Άλλοτε: «Όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο: «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι: «Αληθινά με κατηγορείτε».

0: Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε «Ναι, αληθινά, ναι». «Γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελεήμων». Ήταν αλήθεια ένα θέμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε «Γι' αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Η Γεωργία τιμά πανηγυρικά τα 1700 χρόνια από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημης κρατικής θρησκείας, με το γεγονός αυτό να αποτελεί παράλληλα και μία έκφραση ορθόδοξης ενότητας, καθώς στους εορτασμούς αυτής της επετείου λαμβάνουν μέρος ένας προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας και αντιπρόσωποι αδελφών εκκλησιών. Με αφορμή τους εορτασμούς, τελέστηκε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό συλλήτουργο, στο οποίο συμμετείχαν ο Πατριαρχής Γεωργίας κύριος Ιώ, ο Αρχιεπίσκοπος Πρέζοφ και Πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κύριος Ραστισλάβος, εκπρόσωποι Πατριαρχείων Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών και ιεραρχών της τοπικής εκκλησίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος χτυπά ο παλμός του Ορθόδοξου Μοναχισμού για δεύτερη μέρα σήμερα, καθώς ξεκίνησαν χθες Τρίτη οι εργασίες της Πέμπτης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ιεραποστολή και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρίου Αναστασίου. Τη σύναξη τιμά με την παρουσία του ο διάδοχος του μακαριστού Αναστασίου, Αρχιεπίσκοπος Τυράννων, Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας, κύριος Ιωάννης. Χθες, παράλληλα με την υποδοχή του προκαθημένου της Εκκλησίας της Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε και η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Χειρός, του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Αρχιεπισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, από το νησί της Αίγινας, το οποίο κόμισε η Γερόντισσα Τιμοθέη. Για την Πέμπτη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη στη Λευκάδα μίλησε σήμερα στην εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας ο ιερομόναχος Γενάδιος Βατοπεδινός.
1: Ποια είναι η σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή από πλευράς παράδοσης αλλά και φυσικά από θεολογικής πλευράς και πώς σε αυτή τη σχέση έρχεται να συμβάλλει ο Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κ. Αναστάσιος.
2: Ο μοναχισμός είναι μία έκφανση, μία πλευρά της εκκλησιαστικής ζωής, της λειτουργικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Η Ιεραποστολή είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας, είναι το έργο της Εκκλησίας. Δηλαδή, τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η Ιεραποστολή, πορευθέντες πάντα τα έθνη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι εύλογο. Ποια είναι η σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή, όπως το έθεσες, αγαπητέ Νίκο? Δεν είναι ο μοναχισμός μία απομάκρυνση από τον κόσμο? Δεν είμαστε οι μοναχοί, δεν φεύγουμε από τον κόσμο, μένουμε μέσα στον κόσμο, φεύγουμε από τα αίτια του κόσμου, φεύγουμε από τον κοσμικό φρόνημα, δεν φεύγουμε από τον κόσμο, μένουμε μέσα στον κόσμο και η έρημος μέρος του κόσμου είμαστε, είναι, και η αγάπη μας για τον κόσμο είναι αυτή που μας κάνει πολλές φορές να αφοσιωθούμε στο μοναχικό βίο και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και την προσευχή μας για την αγάπη. Έτσι λοιπόν δεν είναι ο μοναχισμός μια απομάκρυνση από τον κόσμο, αλλά είναι στην ουσία μία είσοδος μέσα στον κόσμο.
0: Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντα Χρυσοστόμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Σαββάτου Ιορδανίτου, χθες, 3η 13 Οκτωβρίου. Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Φρικτό Γολγοθά, της οποίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Λίδης, κ. Δημήτριος, τελέστηκε το καθιερωμένο από την Αγιοταφική Αδελφότητα για τους Αγιοταφίτες 40ήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου. Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που δημιουργεί η Εκκλησία στην Τανάγρα, με τον κύριο Παπασταύρο να δηλώνει πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευπείας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά του εξέφρασε τεράστιες ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο, όπως είπε, συζήτησαν και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την Πολιτεία να συνεργαστούν για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι, έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με έναν τρόπο που θα βοηθήσει η Εκκλησία και η Πολιτεία σε μια πρωτότυπη συνεργασία για έναν καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτή την κατεύθυνση. Με πανηγυρική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Σερβίας, εορτάστηκε η Αγία Σκέπη με το παλαιό εορτολόγιο στον ιερό ναό του Αγίου Σάββα στο Βαλάρου, κοντά στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η ποιμαντική επίσκεψη του Σέρβου προκαθημένου στην Πέμπτη Ήπειρο συνεχίζεται με το κήρυγμά του να εστιάζει στην ενότητα του σερβικού λαού που βρίσκεται εκτός συνόρων. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εμείς οι Σέρβοι είμαστε, θα έλεγαν κάποιοι, ένας μικρός λαός. Πολλοί μπορεί να μην έχουν ακούσει γι' αυτόν, αλλά είναι σημαντικό ότι είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ο λαός μας είναι ευλογημένος επειδή είναι του Χριστού και ως εκ τούτου δεν φοβάται τίποτα, ούτε τον θάνατο, ούτε κανέναν εχθρό». Ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας Αρχιμανδρίτης Μάξιμος Χατζής μίλησε σήμερα ζωντανά στην εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας για την Αγία Χρυσή, τις πνευματικές στιγμές από την πανήγυρη στο χωριό της, τη Χρυσή Αριδαίας, όπου πλέον βρίσκονται τα ιερά λείψανά της.
3: Χρόνια πολλά για την Αγία Χρυσή, πατέρα Μάξιμε. Χθες έγινε η γιορτή και είναι ξεχωριστή αυτή η μέρα, έτσι δεν είναι?
4: Εντάξει, για εμάς είναι συγκλονιστικές οι στιγμές, μοναδικές. Δεν νομίζω ότι στην επαρχία μας είχε ποτέ τάφια τέτοια δυνατότητα να συγκεντρωθούν και να συναθρηστούν τόσοι άνθρωποι. Να έχουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία να υποδεχθούμε τα λείψανα της Αγίας μετά από 230 χρόνια. Μιας Αγίας που έπαθε πάρα πολλά. Εμείς περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, είναι γεγονός. Όπως επίσης είναι γεγονός ότι απευθυνθήκαμε στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και ενός πανεπιστημίου της Γερμανίας στην Φραγκφούρτη, όπου έχουμε έναν πολύ καλό κληρικό εκεί που συνδέεται μαζί με τον Μητροπολίτη μας, τον Πάτερ Ιωήλ. Οπότε όταν πλέον ήρθε και η έκθεση από το Πανεπιστήμιο Γκέτε της Γερμανίας, αν θυμάμαι καλά, Γκέτε πρέπει να λέγεται, τότε πλέον ο Μητροπολίτης ανακοίνωσε την γνησιότητα και των λειψάνων. Βέβαια, να σας πω τώρα και την αλήθεια, τα λείψανα τις ευωδιάζουν πάρα πολύ, έτσι γλυκά, γυναικεία να πω.
3: Ναι, ναι.
4: Σαν τα, δεν ξέρω, οι παλαιότεροι ίσως να τα θυμούνται ή και εμείς που μεγαλώσαμε στα χωριά, σαν τις παλιές τριανταφυλιές που φτιάχνουν το ροδόσταγμα ή το τριαντάφυλλο γλυκό.
3: Τι λέτε, πάτερ?
4: Ένα τέτοιο αρωματάκι γλυκό, πάρα πολύ όμορφο. Να σας πω την αλήθεια, ναι.
3: Ευωδιάζω και από την ώρα που έκανε την ανακομιδή ο πατήρ Κωνσταντίνος, μας είχε πει σε συνέντευξη, πατέρα Μάξιμε.
0: Η Μαρία Γιαχνάκη στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής της «Σημεία και άνθρωποι» φιλοξενεί τον μακαριότατο Πατριάρχη Βουλγαρίας κύριο Δανίρη. Η δημοσιογράφος ταξίδεψε στη Σόφια, από όπου ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας μίλησε για φλέγοντα θέματα της Ορθοδοξίας. Η εκπομπή θα προβληθεί από την Πεμπτουσία TV και το Mega Play.

0: Το μήνυμά σας λοιπόν, εσάς προσωπικά, σε μια τέτοια δεδομένη κατάσταση, προς όλο τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν?
1: Είμαι Спасител. Господ дойде и ни посочи път за спасение. Отдаде себе си, пожертва себе си и ни показа какъв е пътят към Него. Ако искате, който иска да върви след мен, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме следва. Това е нашия път в живота.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας.

Κύριο Πνεύματι και νύν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχήν μου ότι ήμαρτών σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

0: Σύφς που διεμπέστη ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας της καταβάσει τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξονι, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου. Και την εύκολπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα, εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα, ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσεντα χειρίδους ανθρώπους.

0: Και δεσπότην όντις αυτόν η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δερισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσκησας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ηττάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μύρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός σε σωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε τενήσεις ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρσεν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωση βίου και ασφάλειαν εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως τουτοποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσεται και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τη αισθήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίου όνομα κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει, εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει τη Αγία σου. Είναι ατελευτήτω, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγκελος της

Εκείνο βράδυ έφτασε στον πεζονρόβο ο γέροντας Αλέξιος. Οι μέρες είχαν πολύ μεγαλώσει και το ρόδινο λυκόφως πλανιόταν πάνω στη στέπα ως τις 10 το βράδυ. Ο καιρός ήταν τόσο γλυκός που η Κατερίνα καθόταν ακόμα στο περιβόλι και κουβέντιασε με την Ναταλία και τον άνδρα της. Ο Ιβάν ξαπλωμένος μέσα στο χορτάρι μπροστά στα πόδια της Κατερίνας κοίταζε τον ουρανό που είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ροζ κρύσταλλο. Οι αδελφές του Ιβάν, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα κυνηγιόταν ξεφωνίζοντας τα χωράφια. Απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, εκεί που έγερναν οι μεγάλες σιτιές, ήταν μαζεμένο το προσωπικό που τα σπίτια του συνόρευαν με το αρχοντικό της Κατερίνας. Κουβέντιαζαν και γελούσαν, έλεγαν ιστορίες, προσπαθούσαν όμως να χαμηλώνουν τις φωνές τους και τα γέλια τους, ήταν συγκρατημένα γιατί δεν ήθελαν να ενοχλήσουν την καλή τους την κυρά, τη μητερούλα τους, την Κατερίνα Αλεξάνδρουβνα. Και αλήθεια, οι κουβέντες τους έφταναν μέχρι την Κατερίνα σαν ψήθυρος, ένας ευχάριστος ψήθυρος που συντρόφευε στη γλυκιά φωτεινή βραδιά της στέπας. Αυτές οι όμορφες βραδινές ώρες με το λυκόφως ήταν οι δύσκολες ώρες για την Κατερίνα, οι ώρες που έφερναν μαζί τους βαθιά μελαγχολία. Όλη την ημέρα η θύμηση μούδιασε, γιατί από το πρωί που σηκωνόταν η Κατερίνα ως την ώρα που τέλειωνε το βραδινό της φαγητό όλα έμοιαζαν εύκολα, όλα πήγαιναν στρωτά. Είχε να κάνει πολλά. Από τη στιγμή που άνοιγε τα μάτια της μέχρι τη βραδινή ώρα που σηκωνόταν από το τραπέζι. Αυτή ήταν η ώρα, ύστερα από το βραδινό γεύμα, που άλλοτε έμεναν πάντα μόνοι οι δυο τους όταν δεν είχαν καλεσμένους η Κατερίνα και ο άνδρας της. Αποτραβιόνταν στο σαλόνι που ήταν δίπλα στην κρεβατοκάμαρά τους και έλεγαν μεταξύ τους ότι δεν είχαν βρει ευκαιρία να πούν την ημέρα ή διάβαζα δυνατά ο ένας στον άλλον ή σώπαιναν. Τα αγόρια τους όταν ήταν μικρά πήγαιναν νωρίς στο κρεβάτι και όταν μεγάλωσαν. Τα αγόρια τους. Αυτές οι βραδινές ώρες ήταν οι δυσκολότερες για την Κατερίνα. Νόμιζε πως είχε ακόμα στα χείλη τη ζέστη και τη μυρωδιά από το σαπούνι που ανάδυναν τα δυο αγόρια παραδομένα στον ύπνο, στα ζεστά τους κρεβάτια, όταν έσκυβε να τα φιλήσει απαλά η μητέρα τους, όταν τους σταύρωνε το μέτωπο για τελευταία καληνύχτα. Πόσο νωρίς έφυγαν τα παιδιά της, πόσο νωρίς. Έγιναν αξιωματικοί του τσάρου επειδή ήταν από πριγκιπιπική οικογένεια. «Θα έρθει μια εποχή», έλεγε ο Αλέξιος, «που δεν θα υπάρχουν πια στρατιώτες και δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι. Θα έρθει μια εποχή που το αρνί θα παίζει με την ουρά του λιονταριού και το λιοντάρι. Αντί να το κατασπαράζει το αρνί, θα το γλύφει σαν να είναι ίδια η μάνα του, η άκακη προβατίνα». «Πότε θα γίνουν αυτά, Αλέξιε, πότε?» «Θα γίνουν κάποια μέρα», βεβαίωνε ο Αλέξιος. «Θα γίνουν, θα γίνουν». Εκείνο που είχε γίνει για την Κατερίνα ήταν τρεις απανωτοί θάνατοι που δεν της είχαν αφήσει άλλο προορισμό στη ζωή παρά μόνο τη φροντίδα για τα χωριά της, 12 χωριά, και για τους χωρικούς της 5.000 ψυχές. Εξακολουθούσε να κάνει ό,τι είχαν κάνει ο πατέρας της και ο άντρας της και ό,τι είχε αρνηθεί να κάνει ο αδελφός της. Όταν θα φεύγει όμως με τη σειρά της και εκείνη η ίδια, τι θα γίνονταν οι άνθρωποι της και τα χωριά? Δυνατά είπε τη σκέψη της: «Είναι επίγον. Μόλις έρθει ο Αλέξιος θα πρέπει να τον συμβουλευτώ. Ο άνθρωπος εκεί που κάθεται ο Αλέξιος». Και την ίδια εκείνη στιγμή η λιγνή φιγούρα του καλόγερου ορθώθηκε μπροστά στην πόρτα του κήπου. Η Κατερίνα σώπασε, σηκώθηκε

και οι άλλοι την ακολούθησαν. Πρώτος ο Ιβάν με λίγα πηδήματα βρέθηκε στην πόρτα, την άνοιξε και έπεσε στα γόνατα μπροστά στον καλόγυρο. Με τα δυο του χέρια έπιασε σφιχτά το χέρι του Αλέξιου και το έφερε στα χείλη του. «Πατερούλη», ψιθύρισε, «καλώς μας ήρθες, πατερούλη Αλέξιε». Ο Αλέξιος έσκυψε και τον ανασήκωσε, τον φίλησε στα βρωτά και τον κοίταξε χαμογελώντας. «Πόσο μεγάλωσες, Ιβάν, έγινες αγνώριστος». Ο Ιβάν ψιθύρισε, «καιρός δεν είναι, πατερούλη». Ο Αλέξιος δεν απάντησε. Η Ναταλία έσπρωξε απαλά το γιο της. «Στάσου, παιδί μου, να χαιρετήσει η Κατερίνα τον αδελφό της». Ο Ιβάν τραβήχτηκε λίγο μακρύτερα, γεμάτος θαυμασμό. Δεν ξεκολούσε τα μάτια του από το πρόσωπο του καλόγερου. «Είναι τόσο όμορφος», σκεφτόταν, «πιο όμορφος και από την Κατερίνα αυτά τα μάτια του». Και αλήθεια, τα μάτια του καλόγερου, που είχαν ένα ξεχωριστό και σπάνιο βαθύ κρυζογάλανο χρώμα, έμοιαζαν να γανανκαλιάζουν το σύμπαν, τόσο ήταν μεγάλα, και ήταν γλυκά και γεμάτα φως και μιλούσαν από μόνα τους. Χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει τα χείλη του Αλέξιος, ήξερες τι ήθελε να σου πει. Φτάνει να τον έβλεπες ίσια στα μάτια και αν άντεχες και δεν σε θάμπωνε το φως τους, τότε μάθαινες πολλά. Ο Ιβάν άκουσε δυο άγρια αναφιλητά της Κατερίνας που είχε γύρει το κεφάλι στον ώμο του αδελφού της και αμέσως έγινε πάλι ησυχία. Το ρόδινο φως της στέπας αποτραβιόταν, θαμπά άρχισαν να λάμπουν τ' άστρα στον ουρανό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα αντάμωνε με τον Αλέξιο ύστερα από τους τρεις απανατούς θανάτους των αγαπημένων της, και ο καλόγυρος που κρατούσε στην αγκαλιά του το λιγνό σώμα της αδερφής του και άκουσε τα δυο εκείνα άγρια αναφιλητά, αναρωτήθηκε μήπως και το είχε τελικά χτυπήσει ο μοιραίος κεραυνός στο κυπαρίσι του. Δεν πρόφτασε όμως να αναρωτηθεί πολύ. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από πάνω του, τον κοίταξε, τα μάτια της ήταν στεγνά, του χαμογέλασε. «Καλώς όρισες, αδερφέ μου, και τι καλά που φαίνεσαι». Δίπλα της η Ναταλία ψιθύρισε. Περίμενε λίγο να αρχίσει ο Αλέξιος στους περιπάτους στα χωριά της Ρωσίας και θα τον καμαρώσεις τότε στα χάλια που θα μας γυρίσει. Τώρα όμως ήταν στα αλήθεια ευχαρίστηση να βλέπεις τον Αλέξιο τόσο καλά, ήρεμο, χαμογελαστό, με τα μακριά καστανά του γένια και εκείνα τα περίεργα μοναδικά του μάτια. Θα τον όμιζες πως μόλις είχε ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Ο Αλέξιος έδινε χειραψίες δεξιά και αριστερά, έσκυβε και τους φιλούσε όλους. Τα τρία μικρά κορίτσια της Ναταλίας πιάστηκαν χέρι με χέρι, έκαναν κύκλο γύρω του, χοροπηδώντας, άρχισαν να του τραγουδούν «Το καλό όρισες». Ο Ιβάν φώναξε το νέο σε εκείνους που κάθονταν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και αμέσως άρχισαν να τρέχουν όλοι ποιος θα φιλήσει πρώτος το χέρι του γέροντα. Όλοι τους τον γνώρισαν από πάντα τον Αλέξιο, γιατί όλοι τους είχαν γεννηθεί εδώ, στο Πεσνορόβο. Οι πιο πολλοί είχαν κιόλας γεννηθεί στα σπίτια που συνόρευαν με το αρχοντικό. «Πότε ξεκίνησες από το Άγιον Όρος?», ρώτησε η Κατερίνα και αμέσως πρόσθεσε, «έλα πρώτα να καθίσεις να ξεκουραστείς. Τι θα σου έκανε όρεξη να φας?». «Μην τον ενοχλείς το γέροντα, Κατερίνα», είπε η Ναταλία. «Πάρε τον να καθίσει μαζί σας και εγώ ξέρω τι θα σου φέρω». Σβέλτη χάθηκε αμέσως προς το μέρος του σπιτιού. Η Κατερίνα έπιασε τον Αλέξη από το χέρι. Πίσω τους ακολουθούσε ολόκληρη συντροφιά, η οικογένεια της Ναταλίας, η οικογένεια της Μαγείρισσας, της Ζυμόστρας, της Ράφτρας, η οικογένεια του Παπουτσί,
το αμαξά, οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, ο μαραγκός, ο πεταλωτής των αλόγων, ένα πολύχρωμο και ποικίλο μικρό πλήθος που εξαρτώνταν άμεσα από το αρχοντικό και το ίδιο το αρχοντικό εξαρτώνταν από όλους αυτούς που αποτελούσαν το μικρό πλήθος. Ο Αλέξιος κάθισε στη γωνιά του περιβολιού που καθόταν πριν η Κατερίνα. Η Κατερίνα κάθισε δίπλα του. Ο Ιβάν μπροστά στα πόδια του, τα τρία κοριτσάκια, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα, στάθηκαν όρθιοι από πίσω του και καθώς έγερναν δεξιά και αριστερά πίσω από τους ώμους του καλόγυρου, νόμιζες πως δεν ήταν τρία μικρά κορίτσια της γης, αλλά με τις ξαθές πλεξίδες τους γύρω από τα άσπρα τους μέτωπα και τα λαμπερά γαλανά τους μάτια, έμοιαζαν πιο πολύ σαν να ήταν τρία παιχνιδιάρικα αγγελούδια που μόλις είχαν και αυτά ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Οι υπόλοιποι κάθισαν όλοι πάνω στο γρασίδι του περιβολιού, στριμωχτά ο ένας δίπλα στον άλλο, για να είναι όλοι τους όσο γινόταν κοντύτερα στον Αλέξιο. Σώπαιναν, περίμεναν να τους μιλήσει πρώτος ο γέροντας. Τα μάτια τους και όλη τους η στάση ξεχύλιζαν από τη χαρά της προσμονής. Ο γέροντας, αυτός ήταν ο πολυτιμότερος θησαυρός όλων τους. Καθημερινά όλοι παρακαλούσαν στην προσευχή τους και την ώρα του θανάτου μου, κάνε να βρίσκεται κοντά μου ο γέροντας Αλέξιος. Έτσι πίστευα πως αν ήταν κοντά τους ο Αλέξιος και ο ίδιος ο θάνατος θα ήταν γλυκύτερος, φιλικότερος και για αυτούς που θα φεύγαν, αλλά και για τους συγγενείς που θα μέναν πίσω. Αφού ήσουν φίλος του Αλέξιου, δεν μπορούσες παρά να είσαι και φίλος του Χριστού, και όλα λοιπόν θα ήταν παράδεισος, και αντί να σ' αρπάξει ο πονηρός, όπως σου άξισε κατά τα έργα σου, θα σε σήκωνα στα χέρια του οι άγγελοι και θα είχες σωθεί. Κι όλοι τους τώρα περίμεναν να μιλήσει πρώτος ο Αλέξιος, μα εκείνος τους κοίταζε και τους χαμολογελούσε και δεν άνοιγε το στόμα του. Κάθισαν έτσι πολλή ώρα, χωρίς να μιλούν, χωρίς να σκέπτονται. Έβλεπαν τον Αλέξιο και ο Αλέξιος τους έβλεπε, τους χαμογελούσαν και τους χαμογελούσε, και η μαγεμένη νύχτα της στέπας τους στήληξε όλους σιγά σιγά μέσα στη γλυκιά δροσιά της, τους έλουσε με πλήθος λαμπερά αστέρια. «Γλυκέ Ιησού», ψιθύρισε ο Ιβάν και ακούμπησε το ξαθό κεφάλι του πάνω στο μαύρο σκονισμένο ράσο του καλόγερου. Ο Αλέξιος έβαλε ανάλαφρα το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αγοριού. «Ανάλαφρα, σαν περιστέρι», σκέφτηκε ο Ιβάν.

0: Κι εκείνο το βράδυ, στον ύπνο του είδε ο Ιβάν να τον κυκλώνουν πλήθος άσπρα περιστέρια. Τόσα πολλά. Σήκωνε τα δυο του χέρια να τα πιάσει και εκείνα δεν έφευγαν. Κάθονταν πάνω στους ώμους του, πάνω στο κεφάλι του, στα χέρια του, στα μπράτσα του. Κι άσπρη κρίνη άθιζαν παντού. Και μεγάλοι άσπρη κύκνοι που γέμισαν τις λίμνες της Κατερίνας εδώ στο Πετρονορόβο και στα άλλα της χωριά ξαφνικά πέταξαν όλοι μαζί και σκέπασαν τον ουράνιο θόλο και σκέπασαν θα έλεγε στον ήλιο και όλα ήταν άσπρα, άσπρα, άσπρα. Άσπρα ψιθύρισε ο Ιβάν ανοίγοντας τα μάτια του. Είχε αρχίσει κιόλας να φέγγει. Οι νύχτες ήταν πολύ μικρές, τέλη του Μάη, σε εκείνη την περιοχή της Ρωσίας. Σηκώθηκε. Από το παράθυρο είδε το ποτάμι που κελούσε ατάραχο κάτω από τις σιτιές. Λίγο μακρύτερα, σαν σκιές, είδε τις αγγελάδες που έβοσκαν αμέριμνα στο ψηλό, φρέσκο χορτάρι. «Θα με πάρει τάχα μαζί του αυτή τη φορά?» αναρωτήθηκε ο Ιβάν. Πλησίασε τον τοίχο με τα σημάδια που εκεί μετρούσε από χρόνο σε χρόνο τον πόη του. «Γιατί να μην με πάρει? Από την τελευταία φορά που ήταν εδώ, κοίτα πόσο ψήλωσα. Τον έφτασα κιόλα στο γέροντα. Δεν μπορώ πια να περιμένω.» Γύρισε στο παράθυρο και κοίταξε ονειροπόλα την εξοχή. Τώρα έφεγγε καλά. Ήταν όμορφα τα λιβάδια της πατρίδας του και τα χωράφια της Ίκαλης, της Βρώμης, του Κρυθαρχιού. Ήταν όμορφα να θερίζεις τα όρημα στάχια και να τρέχεις με τον Πεσνορόν στην απέραντη Κυπεδιάδα χωρίς να σου κόβει το δρόμο κανένα εμπόδιο. Ήταν όμορφες οι κοπέλες με τις κεντητές ποδιές και τα κόκκινα μάγουλα, με τα χρυσά τους τα μαλλιά και τα κρυφά τους βλέμματα που είχαν αρχίσει να το ρωτούν. Δεν ήταν εύκολο να τα αφήσεις όλα αυτά. Για τον Ιβάν όμως, που από τα 7 του κιόλας χρόνια είχε ακουμπήσει την καρδιά του μέσα στα γιασμένα χέρια του Αλέξιου, όλα ήταν εύκολα. Φτάνει να φεύγει μαζί του να σκαρφαλώσει στο βουνό της Αγιότητος, μαζί του να δει τα περίφημα χρυσοστόλιστα μοναστήρια και τις γυμνές κήτες, μαζί του να διδαχτεί το πιο μεγάλο μυστικό απ' όλα, το μυστικό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να του το μάθουν τα ρόδινα χείλη των κοριτσιών, το μυστικό πως να βρεις το Θεό, πως να ζεις μέσα στο Θεό, πως μέσα στο Θεό να τα κάνεις όλα είναι δικά σου, όχι για ένα χρόνο, όχι για 10 χρόνια, όχι όσο κρατούν τα νιάτα που όλα λάμπουν καινούργια και όμορφα, αλλά παντοτινά. Πώς θα το έλεγε στους γονείς του, πώς θα το έλεγε στην Κατερίνα? Όλοι ελπίζανε σε αυτόν. Ήξερε πως η Κατερίνα δεν τον προόριζε μόνο για επιστάτη της περιουσίας της, αλλά για γιο της. Ήξερε πως περίμενε τον αδελφό της τον Αλέξιο για να το ρωτήσει, για να το βάλει να γράψει γράμμα στον ίδιο το τσάρο, να του ζητήσει την άδεια, πατερούλη τσάρο, να βάλει στη θέση των παιδιών της που σκοτώθηκαν στο στρατό του, να βάλει τον Ιβάν. Τα ξέρει όλα αυτά. Λυπότανε βαθιά την Κατερίνα, λυπότανε βαθιά τους γονείς του, λυπότανε τα μικρά κορίτσια, τις αδερφές του. Δεν μπορούσε όμως να κάνει διαφορετικά. Έπρεπε να φύγει με τον Αλέξιο, έπρεπε να σκαρφαλώσει το βουνό της Αγιότητος, έπρεπε να ζήσει όπως συχνά ζούσε ο Αλέξιος, με νερό και ψωμί, στις κήτες πάνω από την άγρια θάλασσα. Η θάλασσα, δεν την είχε δει ποτέ τη θάλασσα. Αυτή τον φόβησε πιο πολύ απ' όλα. Αυτή θα τον απόκοβε τελειωτικά από το Πεσνορόβο, από όλα όσα είχε αγαπήσει. Γιατί αν δεν ήταν η θάλασσα, θα μπορούσε να γυρίσει κάποια μέρα περπαντώντας βήμα-βήμα στη στεριά. Τη θάλασσα όμως πώς θα την περνούσε? Ο Αλέξιος βέβαια την περνούσε τη θάλασσα και γύριζε πίσω στο Πεσνορόβο. Για τον Ιβάν όμως η θάλασσα είχε γίνει το σύμβολο της θυσίας, της τέλειας αυταπάρνησης, το σύμβολο που τον έδαινε με το βουνό της Αγιότητος. Μια και θα τα ανέβαινε, δεν είχε πια σκοπό να το κατεβεί. Από εκεί θα έφευγε για τον Παράδεισο. Εκεί θα τέλειωναν τα ταξίδια του πάνω στη γη. Και ο Πενζόρ, πώς θα τον πάρει μαζί του τον Πενζόρ? εκεί ψηλά, καλύτερα. Θα τον άφηνε εδώ, θα τον άφηνε παρηγοριά στις μικρές, στην Κάτια, στη Βέρα και στην Τατιάνα. Και εκείνος, όλα άσπρα, γυμνά, όπως στο εσωτερικό του παρεκκλησιού της Κατερίνας, άσπρη γυμνή τύχη και στη μέση Αγία Τράπεζα γυμνή κι αυτή. Τι τα θέλει τα στολίδια? Στολίδι της Αγίας Τράπεζας είναι ο άρτος των αγγέλων, στολίδι της ψυχής του ο Χριστός. Το παρεκκλήσι της Κατερίνας, κάτασπρη τύχη και μοναδική φιγούρα, ο Σταυρωμένος. Τι άλλο ήθελε και αυτός ο Ιβάν? Τον Σταυρωμένο, τον άρτο των αγγέλων. Βγήκε από την κάμαρά του πατώντας τα νύχια για να μην ξυπνήσει τους άλλους. Κατευθύνθηκε προς το ποτάμι, γδύθηκε κάτω από τις θητιές και αμέσως έπεσε στο κρύο νερό. Άρχισε να κολυμπά θόρυβα με μεγάλες σίγουρες απλωτές. Ο ήλιος έδινε τώρα τα πύρινα χρώματα της Ανατολής στον ουρανό. Ο Ιβάν έλειψε όλη την ημέρα στη βοσκή μετάλογα, ολομόναχος στην απέραντη στέπα, με την ανενόχλητη και σιωπηλή συντροφιά του κοπαδιού. Είχε περάσει πάλι στιγμές μεγάλης και ανεξήγητης ευτυχίας. Καθόταν στο ύψωμα και από εκεί επιθεωρούσε τη μεγάλη έκταση και τ' άλογα. Όταν έβλεπε κανένα απ' τ' άλογα να ξεμακραίνει, έβαζε τα δυο του χέρια γύρω από το στόμα του και φώναζε: «Πενζόρ, Ρούσκα, Νίνα, γυρίστε πίσω, πίσω!» Τ' άλογα, στο άκουσμα της φωνής του, χλιμύντριζαν σαν να το απαντούσαν και έκαναν στροφή προς το μέρος του. Το βρίσκε και ο ίδιος ασυνήθιστο πως το καταλάβαιναν τα ζώα. Όχι μόνο τα άλογα, αλλά όλα τα ζώα, ακόμα και τα φίδια, και αυτό δεν είχε τολμήσει να το πει σε κανέναν, ακόμα και εκείνα τον άκουγαν. Πόσες φορές δεν είχε δει φαρμακερά φίδια να πλησιάζουν επικίνδυνα το κοπάδι, και τότε δεν είχε παρά να σηκωθεί από τη θέση του, να πάει κοντά στο φίδι να του μιλήσει σιγά. Άφησε τ' άλογα. Τι θα κερδίσεις αν τα μπολιάσεις δηλητήριο μέσα σε αυτό τον όμορφο ζωντανό κόσμο, και τι θέλεις να σπείρεις το θάνατο? Όταν για πρώτη φορά είχε μιλήσει έτσι σε ένα φίδι, και εκείνο, αφού σήκωσε πρώτα το μικρό του κεφάλι και τον κοίταξε στα μάτια, απομακρύθηκε και χάθηκε μέσα στα ψηλά χόρτα, ο Ιβάν απόρησε, έκανε το σταυρό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που γλίτησε ο Νίζη, τ' άλογο της κυράς μου». Πίστεψε πως ήταν σύπτωση ή πως το φίδι είχε τρομάξει. Όταν παρουσιάστηκε όμως δεύτερη ευκαιρία και ο Ιβάν έκανε ξανά το πείραμα, μίλησε στο φίδι, και το φίδι που ήταν έτοιμο να ορμήσει πάνω στην άλια, σύρθηκε γρήγορα στο χώμα και έφυγε σφυρίζοντας θυμωμένο. Τότε ο Ιβάν ξεθάρεψε. Την τρίτη φορά το φίδι ήταν τόσο όμορφο που άθελά του ο Ιβάν άπλωσε το χέρι να το χαϊδέψει, και εκείνο, αφού για μια στιγμή έθριψε το κεφάλι του πάνω στο χέρι του αγοριού, ύστερα κουλουριάστηκε μέσα στην ανοιχτή παλάμη του και έμεινε εκεί ακίνητο, σαν κοιμισμένο, τόσο ακίνητο που ο Ιβάν δεν τολμούσε να κουνήσει το χέρι, ώσπου το φίδι αποφάσισε να φύγει. Σύρθηκε στον μπράτσο του, ανέβηκε στον ώμο του, γλίστρησε κατά μήκος της πλάτης του, έπεσε στο χώμα και εξαφανίστηκε. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι για τον Ιβάν να έχει τέτοια φιλία με τα ζώα και με τα αγρίμια της στέπας. Τα πουλιά έτρωγαν ψίχουλα και σπόρους μέσα από τα χέρια του. Το άγριο γεράκι καθόταν πάνω στο κεφάλι του και του τραβούσε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά. Ο λύκος, που τα καλοκαίρια χανόταν και το χειμώνα, τρελός από την πείνα, κατέβαινε ως μέσα στο χωριό, είχε και εκείνος μάθει το σπίτι του Ιβάν. Πλησίαζε την πόρτα, ούλιαζε χαμηλόφωνα. Ο Ιβάν λες και τον περίμενε. Έβγαινε αθόρυβα στην πόρτα, τον τάιζε παστό κρέας από το κελάρι της μητέρας του, του χάιδευε το κεφάλι όσο εκείνος έτρωγε. Ο λύκος όταν χόρτενε έγλυφε το χέρι του Ιβάν και έφευγε. Κάποτε ο λύκος εξαφανίστηκε. Κάποιος θα τον είχε σκοτώσει, ή θα είχε πεθάνει, ή θα είχε περιπλανηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Για πολλές νύχτες ακόμα εντούτοις ο Ιβάν άφηνε έξω από την πόρτα κομμάτια παστό κρέας, μην τυχόν έρθει το αγρίμι και δεν βρει τίποτα να φάει. Για πολλές νύχτες λαγοκιμόταν, ξυπνούσε στον ελάχιστο θόρυβο, τέντωνε τα αυτή, περίμενε πως θα άκουγε ίσως το χαμηλό ουρλιαχτό του λύκου. Η Ναταλία όμως ευχαρίστησε το Θεό όταν εξαφανίστηκε ο λύκος. Είχαν αρχίσει να βλέπουν φιλίποπτα το παιδί στο χωριό. Επιδεικτικά είχαν μιλήσει μπροστά στις άλλες γυναίκες για μάγια, για φιλίες με σατανικά ζώα. Η Ναταλία έκανε πως δεν καταλάβαινε. Η ανακούφισή της όμως ήταν μεγάλη όταν εξαφανίστηκε τα γρήμη. Δεν είχε πει τίποτα στο παιδί της. Εξαιτίας της φιλιποψίας των άλλων, δεν ήθελε να χάσει τα γόρη της την αγνή καρδιά του που το έκανε αγαπητό ακόμα και στα θηρία. Και ο Ιβάν, καθισμένος στο ύψωμα, εκείνη την όμορφη μέρα της άνοιξης, άφηνε την καρδιά του να ανοίγει, να αγκαλιάζει τον Θεό χωρίς σύνορα του κόσμου. Δεν ήξερε τι είναι ο Θεός και ποιος ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά και τα λιγοστά συλλαβίσματα που υποτίθεται ότι ξέρουν γι' αυτόν οι σοφοί, οι πολυδιαβασμένοι, οι μεγάλοι άγιοι, και αυτά ήταν τέλεια άγνωστα στο νέο τον Ιβάν. Κι όμως, αν δεν ήξερε τι είναι ο Θεός, είχε αρχίσει να μαθαίνει με ένα σίγουρο τρόπο τι είναι να ζεις μέσα στο Θεό, και το έλπισε πως εκεί ψηλά, στο βουνό της αγιότητος, θα μάθαινε τόσα πολλά, ώστε ένας-ένας θα πέφταν οι φράχτες που τον χώρισαν, εκείνον τον άγνωστο και τυποτένιο παιδί του Πεσνορόβο, από το μεγάλο και παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό. Θα σχίζονταν τα πέπλα, όπως έλεγε ο Αλέξιος, ένα-ένα. Θα σχίζονταν όλα τα πέπλα, και άμα σχίζονταν και το τελευταίο, θα μπορούσαμε να δούμε κατά πρόσωπα το Θεό, μα όταν τον βλέπαμε, θα είχαμε φύγει κιόλας από τη γη. Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να δουν το Θεό, όπως δεν μπορούν οι τυφλοί να δουν τον ήλιο. Μόνο το πνεύμα που ντύθηκε το φως του Χριστού θα μπορέσει να αντικρίσει το φως του ανέσπερο. Φως ανέσπερο, φως ηλαρό, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού. Τ' άλογα μαζεύτηκαν γύρω του και τον έβλεπαν. Είχε πέσει στα γόνατα, είχε τα χέρια του ανοιχτά απλωμένα οριζόντια. Δεν ήταν πια ο Ιβάν, ήταν ο Σταυρός από σάρκα και αίμα που τον έλουζε άγνωστο φως από άγνωστους κόσμους. Τ' άλογα ξάπλωσα γύρω του. Η στέπα ευώδιαζε φρέσκια πράσινη σίκαλη. Τα πουλιά κατέβηκαν, ησύχασαν ολόγυρά του. Κούρνιασαν στον ένα πόδι και έκρυψαν το κεφάλι μέσα στο απαλό του στέρωμα. Ο άνθρωπος του Θεού Αλέξιος είδε από μακριά τη σκηνή. Πλησίασε αθόρυβα. Γονάτισε δίπλα στον Ιβάν, άπλωσε και εκείνος τα χέρια του οριζόντια. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού!» Η στεπανάσαινε βαθιά, η θάλασσα από τα πράσινα στάχια αναρρίγησε. Ο Θεός περνούσε. Το βράδυ γύρισαν μαζί στο χωριό, ο Αλέξιος πάνω στη Ρούσκα, ο Ιβάν πάνω στον Πενζόρ. Ήταν αμίλητοι, γεμάτοι από την έκσταση που αναπάντεχα τους είχε επισκιάσει. Πρώτη τους είδε να γυρίζουν η Ναταλία. Όταν είδε την έκφραση στο πρόσωπο του Ιβάν, η καρδιά της σφίχτηκε, μάτωσε. «Πάει τα γόρι μου», ψιθύρισε. «Κατερίνα μου, πάει και αυτό τα γόρι μας». Με βαθύ παράπονο πρόσθεσε. «Γιατί μας τα παίρνεις όλα μας τα γόρια? Αν είναι αυτό το θέλημά σου, Κύριε, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να πω να γίνει το θέλημά σου. Δεν μπορώ». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η εικόνα πρόσωπο του Απροσίτου. Κλεμέντ Ολιβιέ. Στα 843 μετά Χριστόν, το κίνημα των εικονοκλαστών ή εικονομάχων είχε επιτέλους υποταχθεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στις 11 Μαρτίου η αυτοκράτηρα αντιβασίλισσα Θεοδώρα αποκατέστησε τη θέση των εικόνων στη λατρεία, όπως αυτή είχε καθοριστεί μισό αιώνα πριν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ο ομολογητής αυτός της Ορθοδοξίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικονοκλαστικού διωγμού είχε δημοσίως σημαδευθεί με πυρωμένο σίδερο, συνέθεσε τότε το κοντάκιο όπου συνοψίζεται η θεολογία της εικόνος. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός, εξού Θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος, και την ρυποθήσαν εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας, το θείο κάλλι συγκατέμιξεν. Αλλομολογούνται στη σωτηρίαν, έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν. Στη Θεία Ευχαριστία δεχόμαστε την θεωμένη και θεοποιώ σάρκα του Χριστού. Δοξάζομεν τη Θεομήτωρα που έχει ήδη εισέλθει με το σώμα της στη Βασιλεία. Τιμούμεν τους Αγίους, σεβόμαστε τα λείψανά τους, διότι έχουν γεμίσει ολόκληρο το είναι τους με το άκτιστο φως. Και οι εικόνες μας δείχνουν τα πρόσωπά τους, τα οποία και έχουν καταστεί ιερά μυστήρια του θείου κάλους. Έτσι η Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητα της σάρκας, η οποία είναι ικανή για θέωση. Θέωση χάρη στην οποία ολόκληρο το κτιστό σύμπαν, ακόμη και οι ύλοι, δύναται να ελευθερωθούν από τη δουλεία της φθοράς, να αποκατασταθούν και να ελαμφθούν. Τέτοιο ακριβώς είναι το θεμέλιο της ελπίδας μας για την Ανάσταση των σωμάτων και τη μεταμόρφωση του σύμπαντος. Ελπίδα την οποία ήδη προγευόμαστε στην αγιότητα και στα έργα των λειτουργικών μας παραδόσεων. Η εικονομαχία τοποθετείται ταυτόχρονα σαν συνέχεια του αρχαίου διαλυσμού πνεύματος και ύλης και σαν μολυσματική μετάδοση μιας ανατολικής ευαισθησίας η οποία είχε εκτραχυνθεί τότε μέσα στο Ισλάμ και η οποία πότε χωρίζει κατά τρόπο αθεράπευτο το θείο από το ανθρώπινο και πότε απορροφά το ανθρώπινο μέσα στη θεότητα. Η εικονομαχία αρνιόταν την πραγματικότητα του θεανθρώπου μέσα στον οποίο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μετασχημάτιζε την ανθρώπινη φανέρωση του λόγου σε ένα κενό φάντασμα, όπως έκαμναν στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού εκείνοι οι δοκίτες, για τους οποίους η ενσάρκωση του λόγου δεν ήταν παρά κάτι το φαινομενικό. Τόσο πολύ σκανδαλώδες εθεωρήθη το ότι ο Θεός για να μας ελευθερώσει ήταν δυνατό να υποφέρει και να πεθάνει. Έτσι κατέληγε και πάντοτε καταλήγει στην εικονομαχία ο συμπληρωμένος κύκλος της αίρεσης που με ποικίλους τρόπους θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεανθρωπότητα. Να γιατί μπορούμε και σήμερα να μιλούμε όπως και στο 843 περί θριάμβου της Ορθοδοξίας, εάν η Ορθοδοξία είναι ακριβώς η σταθερή ομολογία της θεανθρωπότητος του Χριστού. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εικονογραφία είναι λοιπόν αυτό τούτο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξού Θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημείωνε: επειδή ο αόρατος ενδυόμενος στη σάρκα έγινε ορατός, δικαιούσε να τον σχηματίσεις. Βέβαια, ο ζων Θεός, ενώ φανερούται, παραμένει απρόσιτος. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγόρευσε την απεικόνιση του Πατρός που είναι η πηγή και η αρχή της θεότητας. Αλλά αυτή η απόσταση, η οποία καθιστά αδύνατη την κατασκευή ειδόλου, επιτρέπει την εικόνα. Στην ερώτηση «Δείξον ημίν τον Πατέρα», ο Ιησούς απαντά: «Το σου των χρόνων με θυμών ημί, πώς σου λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα». Ο Υιός δεν είναι μόνο ο Λόγος του Θεού, αλλά και η ομοούσιος με αυτόν εικόνα του. Έτσι, η ανθρώπινη μορφή του Ιησού είναι η ανθρώπινη μορφή του Θεού, η αχυροποίητη εικόνα, η μορφή της οποίας φαίνεται να έχει αποτυπωθεί πάνω στο ιερό μανδύλιο, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στην Έδεσα της Συρίας τον 6ο αιώνα. Ο Θεός έγινε εν Χριστώ η μορφή του Εσταυρωμένου, ο οποίος ουκ είχεν είδος ουδέκ άλλος, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας για τον Πάσχοντα Μεσσία, ο οποίος όμως, λόγω αυτού του πάθους, δια της Αναστάσεώς του, ακτινοβολεί το μοναδικό κάλος, που δεν είναι αισθητικό, αλλά ταυτίζεται με την αλήθεια και το έλεος. Ενσαρκούμενος, για να επαναλάβουμε το κοντάκιο, αυτός που είναι η ομοούσιος εικόν του Πατρός, ανεμόρφωσεν εις το αρχαίον εκείνη την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος και τη συγκατέμιξε το θείο κάλλι. Στο κάλλος που φανερούται μέσα στην εξαγάπη σκένωσιν. Το αληθινό αυτό κάλλος αποκαλύπτεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Η εικόνα, θεμελιωμένη πάνω στο γεγονός της ενσαρκώσεως, δίνει ταυτόχρονα μαρτυρία και για την Πεντηκοστή. Προλαμβάνει τη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας. Όταν το Πνεύμα θα κάνει τελείαν τη φανέρωσή του μέσα στην κοινωνία των Αγίων. Επειδή ο Θεός εν το Χριστό μας αποκάλυψε το πρόσωπό του, ο κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος δύναται στο εξής να ευρίσκει εν το Αγίο Πνεύματι το αληθινό πρόσωπό του ή μάλλον να ευρίσκει το αληθινό πρόσωπο του πλησίον. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των προσώπων. Η εικόνα μας διδάσκει να ανακαλύπτουμε το αληθινό πρόσωπο του πλησίον, το πρόσωπο αυτό που είναι και κρυμμένον συν το Χριστό εν το Θεό. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Σήμερα οι άνθρωποι επιδιώκουν έναν διαλογισμό που να μην είναι πια αφηρημένος, εκπεφρασμένος διενιών, αλλά που να είναι ταυτόχρονα και αισθητός και πνευματικός. Έχουν την νοσταλγία ενός κάλους προερχομένου από την αλήθεια, το οποίο θα ένωνε τη σιωπή και το λόγο. Ταυτόχρονα ανακαλύπτουν παντού την ομορφιά, διότι ο κόσμος των αισθήσεων, αντί να ενσαρκώνει το λόγο, επανήλθε και αυτό στο χάος. Εμείς, οι άνθρωποι της Δύσης, αναζητούμε το κάλος και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε ότι το έχουμε διώξει, υποκαθιστώντας την ύπαρξή μας την γένωση που το κάλος αυτό υφίσταται εξ αγάπης. Σήμερα βρισκόμαστε στη νύχτα μιας σχεδόν απόλυτης αδυναμίας και μιας απελπισίας σχεδόν πλήρους. Τα μνημεία που ακόμα ανεγείρουμε δεν έχουν πια έπαρση. Είναι, σκέπτομαι παραδείγματος χάρη, το κέντρο Ζος Μπομπιντού. Είναι σαν οικέτες χωρίς βραχίονες. Είναι εκεί ακριβώς, μέσα σε αυτή την παράδοση, σχεδόν ασυνείδητη ηκεσία. Μέσα σε αυτή τη σχεδόν απόλυτη αδυναμία, μέσα σε αυτό το σχεδόν πλήρες της απελπισίας, που βρίσκεται η ρογμή όπου πιθανό να περάσει η αγάπη. Διότι η αγάπη δεν μπορεί να πάψει να αγαπά. Από όπου πιθανό να διέλθει αυτό το φιλελεήμον και ελευθερωτικό κάλλος που αναμένουμε. Διότι η αλήθεια δεν μπορεί να πάψει καταβγάζοντας μέσα στο κάλλος. Εδώ αναμφίβολα τοποθετείται η διακονία της Ορθοδοξίας, η διακονία της Αγίας Εικόνας, η διακονία μιας θεολογίας του προσωπικού, κοινωνούντος οντολογικού κάλους, θεολογίας την οποία οφείλουμε να ανιστορώμεν έργο και λόγο, όπου συμπεραίνει το κοντάκιον αυτής της ημέρας, την οποία τιμούμε σαν Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το τελευταίο σημείο του Θεού για τον άνθρωπο του σήμερα είναι πιθανόν η ενηγματική και ειρηνοποιώς ακτινοβολία κάποιων ιερών εικόνων. Σαν αυτόν μέσα σε ένα μουσείο της Μόσχας ή του Λένιγκραντ, σαν αυτόν μια τοιχογραφία μιας βυζαντινής εκκλησίας, μουσείου της Κωνσταντινούπολης ή μιας μονής του Άθο ή μιας ερυπωμένης εκκλησίας του Μιστρά. Τέτοιες εικόνες εννοώ, ένα αντίγραφο των οποίων ένας άγνωστος έφηβος στο Παρίσι αγοράζει από καπρίτσιο. Και ξαφνικά παρατηρεί, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σε αυτή την εικόνα κάποιος που τον κοιτάζει και τον αγαπά. Μια ομορφιά, ένα κάλος βαθιά ανθρώπινο και ωστόσο πολύ παραπάνω από ανθρώπινο αναστατώνει και ηρωνεύεται συγχρόνως την καρδία του. Και νάτον στο εξής γρηγορούντα, νάτον προσκυνητή προς την πηγή αυτού του κάλους.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Διακήρυξη του ουρανού. Δανιήλ Αεράκης, Αρχιμανδρίτης. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Λιτότητα εκφράσεως. Μεγάλο γεγονός με λίγες λέξεις. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την τελετή του Αγιασμού των Θεοφανίων είναι από τα μικρότερα σε έκταση. Μόλις 3 στίχοι είναι. Κι όμως μέσα σε αυτούς τους ελάχιστους στίχους κρύβεται όλο το θεοφανικό μυστήριο. Λιτότητα χαρακτηρίζει τους ιερούς Ευαγγελιστές στην περιγραφή των μεγάλων γεγονότων της ζωής του Χριστού. Είναι και η λιτότητα μια απόδειξη της αλήθειας των υπερφυσικών γεγονότων. Αν όσα περιγράφουν οι Ευαγγελιστές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ήταν αδιάψευστα γεγονότα, αλλά ήταν αποκοιήματα της φαντασίας, θα προσπαθούσαν να τα στολίσουν με εντυπωσιακές περιγραφές, με κτυπητά επίθετα και με λογοτεχνικά περιδέρεα. Αλλά τα γεγονότα της Αγίας Γραφής είναι πραγματικά. Γι' αυτό με λιτότητα ύφους παριστάνεται η φυσικότητά τους. Λίγες λέξεις. «Και ευαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην». Η λιτότητα και η συντομία της περιγραφής δεν φανερώνει μόνο την αλήθεια των γεγονότων. Φανερώνει και τη λάμψη του γεγονότος. Ακούσατε ποτέ να διαφημίζεται η ανατολή του ηλίου ή η λάμψη του? Ο ήλιος δεν χρειάζεται διαφήμιση. Αρκούν 3 λέξεις. Ανέτειλε ο ήλιος. Ο ήλιος λάμπει. Η λάμψη του είναι το πιο διαφημιστικό κήρυγμά του. Όταν λάμπουν τα έργα, τι έχουν να προσθέσουν τα πλουμιστά λόγια? Το ίδιο και στον Ιορδάνη. Λάμπει το πιο υπέροχο γεγονός. Είναι το έργο της θεοφανίας. Κάθε μία από τις λέξεις του Ευαγγελικού κειμένου είναι και μία παράσταση από θεοφανικό σκηνικό. Έναν από τους 3 στίχους αναφέρω για να δείτε ότι κάθε λέξη του είναι μία ανεπανάληπτη παρουσίαση στο σκηνικό αυτό. «Και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος οι δεσχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτών». Ευθέως παριστάνεται η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. «Σχιζωμένους τους ουρανούς, άνοιξαν τα ουράνια, αποκαλυπτικό το υπερθέαμα, μοναδικό σε μεγαλείο». Και το πνεύμα ως περιστεράν, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη μορφή του αθώου πτηνού. Βάπτιση, αποκάλυψη. Με ποια μάτια βλέπουμε το γεγονός των θεοφανίων? Με υλικά ή πνευματικά? Αν διαθέτουμε μόνο σωματικά μάτια, θα παρακολουθήσουμε μία απλή βάπτιση. Ένας ανάμεσα στους τόσους που προσέρχονταν στον Ιορδάνη βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Αν όμως διαθέτουμε πνευματική όραση, αν η ψυχή μας βλέπει πέρα από τα αισθητά, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η βάπτιση του Ιησού κρύβει μυστήριο, πολύμορφο και πολυδιάστατο. Είναι βάπτιση ταπείνωση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Όπως καταδέχθηκε να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, έτσι καταδέχτηκε να περιβληθεί και τα Ιορδάνια ανάματα. Όπως ντύθηκε το ένδυμα της ανθρώπινης φύσεως, έτσι εκδύθηκε τα υλικά του ενδύματα και βαπτίστηκε. Είναι ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος. Εκείνος που δέχθηκε να γεννηθεί από άνθρωπο, την Παρθένο Μαρία, ο ίδιος δέχθηκε να βαπτιστεί από άνθρωπο, τον Παρθένο Ιωάννη. Η βάπτιση είναι μία ακόμη παγωγή του Ιησού στις συνήθειες της ανθρώπινης καταστάσεως. Το θείο ντύνεται τις ανθρώπινες συνθήκες για να ντυθεί το ανθρώπινο τις θεϊκές συνθήκες. Είναι βάπτιση φανέρωση. Θεοφάνεια ονομάζεται το γεγονός διότι φανερώνεται ο Θεός. Εκείνος που οι άνθρωποι αιώνες πριν δεν μπόρεσαν να τον ανακαλύψουν, αυτός τώρα αποκαλύπτεται μόνος του στον Ιορδάνη. Πρόκειται για τον αληθινό, τον τριαδικό Θεό. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Ακούμε τη φωνή του Θεού Πατέρα. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς και προσεγγίζουμε τον Υιό, τον σαρκωμένο Λόγο του Θεού.
είναι βάπτιση αυθεντία. Πρόκειται για μια απόλυτη αξεπέραστη αυθεντία. Είναι η θεϊκή αυθεντία. Οι λεγόμενες ανθρώπινες αυθεντίες η μία μετά την άλλη ξεπερνιούνται. Η αυθεντία του Ιορδάνη παραμένει και θα παραμείνει. Οι αρχαίοι βασιλείς είχαν σαν αυθεντικό σημάδι, σαν σημάδι γνησιότητας και αναγνωρίσεως το χρίσμα. Χρείονταν στο κεφάλι από κάποιο προφήτη του Θεού με ελαίο και γίνονται χριστιανοί. Ο Ιησούς είναι ο βασιλεύς του ουρανού, ο βασιλεύς των αιώνων. Κανένας δεν κατόρθωσε την εκθρόνησή του μέσα στους 20 αιώνες και είναι αιώνιος και απόλυτος βασιλεύς γιατί πάνω στο κεφάλι του έχει το χρίσμα του ουρανού. Ο προφήτης Ισαΐας παρουσιάζει τον Μεσσία ως Χριστόν Κυρίου να λέγει για το χρίσμα του. «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι και νέχρισέ με». Στη βάφτισή του βλέπουμε ακριβώς το επίσημο χρίσμα του ουρανού πάνω στον Ιησού. Πνεύμα Άγιο και Θεός Πατέρας αναγνωρίζουν κατά τρόπο αυθεντικό τη Θεία Υιότητα, τη Θεία Ουσία, τη Θεία Αποστολή του Ιησού. Η ταυτότητά του. Ιδιαίτερα σταματήσουμε στα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού όπως δίνονται κατά τη βάπτισή του. Όλοι έχουμε πάνω μας και μέσα μας δύο ταυτότητες. Η μία είναι η προσωπική μας ταυτότητα, η άλλη η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Είμεθα ο καθένας με το ατομικό του όνομα, αλλά είμεθα και χριστιανοί ορθόδοξοι. Το δεύτερο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού και έχουμε ταυτότητα μαζί του. Γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός. Αγωνιζόμαστε δε να ταυτιζόμαστε μαζί του, να τον μιμούμεθα, να αποτελούμε αντίγραφα της ζωής του. Πολύ φοβούμε ότι ενώ τα στοιχεία της πρώτης, της δικής μας ταυτότητας, τα γνωρίζουμε και τα αποδίδουμε σωστά, πλαστογραφούμε τα στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Είμαστε πλαστογράφοι του Ιησού Χριστού όταν δεν γνωρίζουμε και δεν αναγνωρίζουμε τα αληθινά στοιχεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο αρμοδιότερος για τα στοιχεία ενός παιδιού είναι ο Πατέρας. Και ο αρμοδιότερος για τα αυθεντικά στοιχεία του Υιού και Λόγου είναι ο Θεός Πατέρας. Η ημέρα των Θεοφανίων μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε από το στόμα του ίδιου του Θεού Πατέρα τα στοιχεία του μονογενούς του Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Για το τι είναι ο Χριστός δεν θα ακούσω ασφαλώς το χυδαίο τύπο που ανοίγει το στόμα του και βλαστημάει βρωμερά το Χριστό. Δεν θα ρωτήσω τον εξυπνάκια τύπο που ηρωνεύεται και σπάει πλάκα με το όνομα του Ιησού. Δεν θα καταφύγω στους ψευτολογοτέχνες και ψευτοϊστορικούς τύπου Καζαντζάκη και Κορδάτου που γράφοντας για τον Ιησού είχαν σαν μοναδική πηγή πληροφοριών την οσυρή και διεστραμμένη φαντασία τους. Διψώ να μάθω την αλήθεια για τον Ιησού. Θα ανατρέξω λοιπόν στην πηγή. Θα ρουφήξω το γάργαρο νερό που έρχεται απευθείας από την πηγή. Και η πηγή της Θείας Ουσίας του Ιησού είναι ο ουράνιος Πατέρας. Στον Ιορδάνη ακούγεται η φωνή του Πατέρα. «Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Πρόκειται για την ιστορική διακήρυξη του ουρανού. Τα τρία στοιχεία. Η βεβαίωση του ουρανού μας δίνει τρία στοιχεία της ταυτότητας του Ιησού. Πρώτον, ούτως εστίν ο Υιός μου. Είναι ο Υιός μου, λέγει ο Θεός Πατέρας. Ο Χριστός νομιζόταν Υιός αν όλους τους Υιούς. Στα μάτια των ανθρώπων φαινόταν άνθρωπος. Στα μάτια των Ιουδαίων νομικά ενομίζεται ο Υιός του Ιωσήφ. Τόσα χρόνια πλην ελαχίστων περιπτώσεων περιέκρυβε τον εαυτό του και την εξουσιαστική του δύναμη. Και όμως ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και λυτρωτής του κόσμου. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο της ιστορίας. Ήταν ο Θεάνθρωπος Κύριος. Το έργο της Θείας Αποκαλύψεως και του λυτρωτικού πάθους πλησιάζει. Για να μην αμφιβάλλουν οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη κάποιες

απόλυτη ενότητα. Στη διακήρυξη του πατέρα ήρθε να προστεθεί αργότερα και η διακήρυξη του Υιού. «Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν». Αγαπητός, φανερώνει την ασύλληπτη θυσία που έκανε ο Θεός για μας. Αυτόν τον αγαπητό Υιό Του, τον μονογενή Υιό Του, το μονάκριβο παιδί Του, το πρόσφερε για τη δική μας σωτηρία. Το να έχεις 1000 ωραία, πολύτιμα και σπουδαία πράγματα και από αυτά να δώσεις το ένα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το να έχεις ένα και μοναδικό και να το δώσεις, αυτό έχει άπειρη αξία και φανερώνει αξεπέραστη αγάπη. Ο Θεός έναν Υιό είχε και τον έδωσε. Γι' αυτό έχει άπειρες διαστάσεις εκείνο το «ούτος» τόσο πολύ που χρησιμοποιεί ο Χριστός μιλώντας για την αγάπη του Θεού. «Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Αγαπητός, καθρεπτίζει την αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός της αγάπης του Πατρός. Αγαπητός, υποδεικνύει και τις δικές μας σχέσεις με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αγαπητός, ο αγαπητός των αγαπητών. Είναι η πρώτη μας αγάπη. Έχει κερδίσει το κέντρο της καρδιάς μας. Τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, στερείται ευαισθησίας, όπως εκείνος που δεν του αρέσει η ευωδία των λουλουδιών. Τρίτον, εν σύ ευδόκησα. Ο Χριστός είναι η ευδοκία του Πατρός. Όλοι οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι ακόμη Άγιοι κάποτε δυσαρεστούν το Θεό. Ο μόνος που ευχαρίστησε απόλυτα, που ευαρέστησε σε όλα το Θεό Πατέρα, είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος Του. Αναπαύεται απόλυτα ο Πατέρας στον Υιό, αλλά και απόλυτη είναι η ευδοκία Του, η αγάπη Του, η αγαθή Του διάθεση για τον Υιό, η πλήρης αποδοχή της θυσίας του Υιού. Μοναδική φωνή. «Σύ ή ο Υιός μου αγαπητός». Τα λόγια αυτά είναι η εισβολή της φωνής του Θεού στον κόσμο. Η εισβολή της υπερκοσμιότητας στην εγκοσμιότητα. Η εισβολή της αιωνιότητας στη χρονικότητα. Η τραγωδία του ανθρώπου άρχισε με την εισβολή της φωνής του διαβόλου μέσα στον Παράδεισο. Μέσα σε εκείνο τον ευλογημένο χώρο ακούστηκε η φωνή της διαστροφής, της διαστρεβλώσεως της αλήθειας του Θεού που παραπλάνησε ικτρά τον άνθρωπο. Η σωτηρία τώρα του ανθρώπου αρχίζει με την εισβολή της φωνής του Θεού μέσα στην κόλαση του παρόντος κόσμου. Η πρώτη φωνή παρενέβαλε τόσα παράσιτα, ώστε ο άνθρωπος δεν ήταν πια ικανός να συλλαμβάνει τους ήχους του ουρανού. Η δεύτερη φωνή διαλύει τα παράσιτα και επανασυνδέει το αυτί του ανθρώπου με το στόμα του Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει ότα ακούειν. Η πρώτη φωνή ήταν παραπλανητική. Η δεύτερη είναι οδηγητική. Με την πρώτη φωνή σερβιρίστηκε στους ανθρώπους το δηλητήριο της αμαρτίας και του θανάτου. Με τη δεύτερη φωνή συστήθηκε στους ανθρώπους η σωτηρία και η αιώνια ζωή. Η φωνή του Θεού Πατέρα στο θεοφανικό γεγονός του Ιορδάνη είναι η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ. Πολλές φωνές ακούστηκαν και ακούγονται, αλλά οι περισσότερες είναι φωνές απάτης, φωνές πλανεύτρας ειρήνας, φωνές σατανικές, δημαγωγικές, ξεμιαλίστρες. Η φωνή των θεοφανίων είναι η φωνή, ο ήχος, ο κρότος, η καμπάνα, η σάλπιγγα, το μήνυμα, η διακήρυξη του ουρανού. Είναι μια φωνή που ενώ πέρασαν 2000 χρόνια δεν σκεπάστηκε, δεν ξεχάστηκε, δεν έσβησε. Αν φωνάξει κάποιος από ένα υψηλό βουνό, θα ακουστεί στη συνέχεια ο αντίλαλος της φωνής του από τις απέναντι πλαγιές. Αλλά μία, το πολύ δύο ή τρεις φορές. Φώναξε κάποτε ο Θεός από την υψηλότερη κορυφή, από την κορυφή του ουρανού. Και ο αντίλαλος της φωνής του ακούγεται και θα ακούγεται για πάντα. Η ιστορία 20 αιώνων είναι ο αντίλαλος της φωνής του Θεού. Η ιστορία βεβαιώνει την αλήθεια της φωνής του Θεού, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Η ζωή του Ιησού είναι ο αντίλαλος της διακηρύξεως του Πατέρα. Αυτή η φωνή πρέπει να κινεί το τύμπανο της πνευματικής μας ακοής και τις χορδές της καρδιάς μας.
Ο κόσμος, αγαπητοί,

0: και οι φωνές του παρέρχονται. Ο Ιησούς Χριστός μένει. Είναι το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο. Είναι ο αγιασμός που αγιάζει τα σύμπαντα. Ας φωτιστούμε και ας αγιαστούμε με τη χάρη του, όπως αγιάστηκε ο Ιορδάνης από τη θεοφανική παρουσία του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η παιδεία κατά τους Άγιο Κοσμά και Άγιο Νικόδημο. Ευδοξία Αυγουστίνου, φιλόλογος θεολόγος. Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς εγκατέλειψε το όρος και βγήκε να κηρύξει στους υπόδουλους Έλληνες, τότε που οι Τούρκοι τους εξανάγκαζαν ακόμη και ομαδικά να εξισλαμιστούν, οι μισιονάριοι οργίαζαν και οι Εβραίοι βυσοδομούσαν. Πρωταρχικό μέλημά του υπήρξε η παιδεία του γένους. «Ανοίξατε σχολεία», δίδασκε. «Να σπουδάζετε κι εσείς, αδελφοί μου. Να μανθάνετε γράμματα όσο μπορείτε. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια». Για τον λόγο αυτό ρωτούσε τους μεγάλους κάθε χωριού. «Έχετε σχολείων εδώ εις την χώρα σας να διαβάζουν τα παιδιά? Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Να μαζευθείτε όλοι, να κάμετε ένα σχολείο καλόν, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλο, να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά». Το ερώτημα αμήλικτο συντάραζε τις συνειδήσεις. Διατί Άγιοι Ιερείς και Τίμιοι Προεστώτες δεν ερμηνεύεται τα ευλογημένα μας αδέλφια να στερεώνωση και να βάνωση εις κάθε χωρίων σχολείων, να μανθάνουν τα παιδιά γράμματα, να γνωρίζουν το καλόν και το κακόν? Πρώτος απ' όλους, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εμπνεύστηκε και επέβαλε τη γενική και τη δωρεάν παιδεία, επιστρατεύοντας ως δασκάλους τους ιερείς και ύστερα όσους γνώριζαν γράμματα. Δεν έπρεπε να τα κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Κοσμάς οραματίστηκε μια παιδεία ανθρωποπλαστική, της οποίας σκοπός θα ήταν η αληθινή μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια. Δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και εγίναμε ως ανθυρία? Δεν ήθελε μια παιδεία άνυδρη και ανούσια, αναμεταδότρια στήρων γνώσεων, αλλά παιδεία χριστοκεντρική, ορθοδοξοκεντρική, ξένη προς τα άθεα γράμματα της Εσπερίας και σχολεία που θα λειτουργούν ως θερμοκήπια αρετής και χριστιανικής ζωής. «Την αγάπην», λέγει, «επειδή δεν εξεύρεται, πρέπει, παιδιά μου, να στερεώνετε σχολεία, διότι πάντα εις τα σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και εξεύρουν και μανθάνουν το τι έστειν Θεός, το τι είναι οι Άγιοι Άγγελοι, τι είναι οι καταραμένοι δαίμονες και το τι είναι η αρετή των δικαίων. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους». Είναι γνωστό ότι με τα αφυπνιστικά κηρύγματά του ιδρύθηκαν 1100 σχολεία, κατώτερα κοινά και 210 ανώτερα ελληνικά. Ονομάστηκαν έτσι επειδή διδασκόταν σε αυτά κυρίως η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αγωνίστηκε να καθιερώσει την ελληνική παιδεία, όχι βέβαια για λόγους σοβινιστικούς, αλλά διότι με παρησία δίδασκε ότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η εκκλησία μας. Ήθελε σχολεία που θα συντελούσαν εις την διαφύλαξη της πίστεως και ελευθερίαν της πατρίδος. Πράγματι, η φωτεινή του δράση έσχισε τα ερευόδη σκότη. Υπήρξε προάγγελος της λευτεριάς, αληθινός επαναστάτης και ουσιαστικός ανανεωτής. Εύστοχα χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας. Άγιος Νικόδημος. Ο Άγιος Νικόδημος, ο κορυφαίος των Κολυβάδων, απολογητής και ομολογητής, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Άξο, από τον Χρύσανθο Εξοχωρίτη, τον κατασάρκα αδελφό του Πατροκοσμά. Πρικισμένος με μοναδική χαρισματική μνήμη, κράτησε στους ώμους του το γένος μας συνεχίζοντας το έργο του Αγίου Κοσμά. Στην εποχή του ο Κοραής, επηρεασμένος βαθύτατα από το πνεύμα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ήθελε με την μετακένωση της προγονικής σοφίας να συνδέσει τους συγχρόνους του Έλληνες με το αρχαίο παρελθόν, αδιαφορώντας για το ενδιάμεσο Βυζάντιο-Ρωμανία. Ο Άγιος Νικόδημος, έχοντας ανδρωθεί μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση, βαθύς γνώστης της σοφίας των πατέρων, δεν αντιτάχθηκε στο αίτημα του καιρού του για αναγέννηση. Φρονούσε όμως ότι έπρεπε αυτή να ακολουθήσει άλλο δρόμο και να επιτευχθεί με πνευματικά μέσα. Ως παιδαγωγός εντόπισε το φοβερό έλλειμμα γνώσεων του λαού σχετικά με θεολογικά θέματα. Δεν αγνοούσε την θύραθεν σοφία, την επίγεια. Εξάλλου διέθετε μοναδική αρχαιογνωσία και αξιοζήλευτη γλωσσομάθεια. Προτιμούσε όμως την κατά των Θεών σοφία, την άνωθεν κατερχόμενη, και τοποθετούσε τον Θείο Λόγο επάνω από τον ορθό των διαφωτιστών. Δεν ήθελε μία παιδεία άθεη και λογοκρατούμενη, αλλά παιδεία που θα μετέδιδε ολόκληρη την παράδοση του γένους και όχι αποσπάσματά της. Ο εδικός σας πλούτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η εδική σας δόξα είναι ο Ιησούς. Η εδική σας ειδονή είναι ο Ιησούς. Όλη σας η ζωή είναι ο Ιησούς, προέτρεπε. Δεν απέρριπτε την επιστήμη. Διακήρυτε όμως την ανάγκη της σωστής χρήσης της, ώστε να αποφευχθεί η καθολική υποταγή σε αυτήν. Έτσι φρόντισε για την εκλαήκευση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και την αναγωγή της στην πατερική παράδοση, αφού προηγουμένως την απάλλαξε από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και την τυπολατρεία. Τόνωσε τη λειτουργική και πνευματική ζωή και ανατροχιοδρόμησε την ορθόδοξη ζωή στα ίχνη της παράδοσης σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα της Ορθοδοξίας. «Φυλαχθείτε να μην αρνηθείτε την ορθόδοξον πίστην σας», τόνιζε. Η ηγετική θέση του Οσίου στο κολυβαδικό κίνημα, το ογκοδέστατο συγγραφικό του έργο, η σοφία και η αρετή του, τον ανέδειξαν πράγματι μεγάλο διδάσκαλο του γένους και φάρο φωτεινό. Χωρίς την προσφορά του Αγίου Νικοδήμου και γενικότερα των κολυβάδων, ο διαφωτισμός θα είχε βαθύτερα επηρεάσει το δούλο γένος και τη μητέρα μας Εκκλησία. Συνετέλεσε πράγματι στην πνευματική αφύπνιση του υπόδουλου έθνους, το οποίο στη συνέχεια θα αναζητούσε την εθνική του λευτεριά. Τα αιαρινά και μυρίπνοα άνθη και ρόδα του Παραδείσου είναι ο μάρτυρες των οποίων τις θυσίες εξυμνείς των νέων μαρτυρολόγιων υπήρξαν μέσα εις το ψηλαφυτόν σκότος φώτα λαμπρότατα, εν το καιρό της εχμαλωσίας, ελευθερία, παιδευτικά πρότυπα για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους. Με τη λεβέντικη ομολογία τους «Χριστιανός είμαι, δεν τουρκεύω», τη στεναρή τους αντίσταση στο μωαμετισμόν και το μαρτυρικό τους αίμα χειραγώγησαν το γένος απλανός προς την παλιγενεσία. Μόλις όμως απελευθερωθήκαμε, λησμονήσαμε τα μηνύματα των μεγάλων μας ευεργετών και οικοδομήσαμε το νεοελληνικό μας κράτος κατά τις επιταγές των φώτων της Εσπερίας, δουλικά εξαρτημένο από τη Δύση σε όλους τους τομείς και κυρίως στον χώρο της παιδείας. Σήμερα που αποστασιοποιημένοι από τη διδασκαλία του Πατροκοσμά και του Αγίου Νικοδήμου βλέπουμε τα σχολεία μας ευκαίρως ακέρως κλειστά λόγω καταλήψεων, είναι καιρός να αξιολογήσουμε τους καρπούς της αφροσύνης μας. Πού είσαι Άγιε Κοσμά και εσύ Άγιε Νικόδημε να δεις πώς τις μέρες μας οι γρεκύλοι καντιλοσβίστες αποκόπτουν την παιδεία μας από τις ρίζες της. Πώς τα άθια γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Αμβρόσιος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων. Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι από τους μεγάλους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας του 4ου αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου, ονομαστός Ιεράρχης στη Δύση, όπως και ο Μέγας Βασίλειος στην Ανατολή. Γεννήθηκε το 340 στη Γαλλία και πέθανε το 397 στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Η καταγωγή του ήταν από μεγάλη οικογένεια της Ρώμης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, που ήταν έπαρχος Γαλλίας, ο Άγιος Αμβρόσιος γύρισε στη Ρώμη και ανατράφηκε με την προστασία και επίβλεψη της μεγαλύτερης αδερφής του Μαρκελίνας. Η Μαρκελίνα για τον Άγιο Αμβρόσιο ήταν όπως η Μακρίνα για τον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος Αμβρόσιος έκαμε λαμπρές νομικές σπουδές και γρήγορα κατάκτησε ανώτερες πολιτικές θέσεις. Με εκλογή του αυτοκράτορα, το 372, στάλθηκε στα Μεδιόλανα, ως έπαρχος της Βόρειας Ιταλίας. Όταν έφευγε για τη θέση του, ο έπαρχος του Πρετορίου, δηλαδή ο Πρωθυπουργός, του είπε «Πήγαινε, Αμβρόσιε, και να συμπεριφέρεσαι όχι ως κριτής, αλλά ως ιεράρχης». Στην υψηλή αυτή και υπεύθυνη θέση του, ο Αμβρόσιος υπηρετούσε με αξιοθαύμαστο ζήλο και ήταν αγαπητός σε όλους. Μεγάλο δώρο του Θεού είναι όταν άξιοι και ευσεβείς άνθρωποι ανεβαίνουν στα δημόσια αξιώματα και παίρνουν στα χέρια τους τη διοίκηση του λαού. Τότε πραγματικά οι άνθρωποι βρίσκουν προστασία και ασφάλεια για να επιδίδονται στα ειρηνικά τους έργα. Όταν ο Άγιος Αμβρόσιος ήταν έπαρχος στα Μεδιόλανα, τότε απέθανε ο επίσκοπος και οι άλλοι επίσκοποι της Εκκλησίας μαζεύτηκαν και συζητούσαν για τη διαδοχή του. Ο λαός ήταν συναθροισμένος απ' έξω και ανυπομονούσαν όλοι, γιατί φοβούνταν μήπως η Ιουστίνα, η μητέρα του αυτοκράτορα Βαλεντιανού, που ήταν αριανή, τους επέβαλε πάλι αριανό επίσκοπο. Ο Ορθόδοξος επίσκοπος Στέφανος είχε αποθάνει εξόριστος στην Κεσαρία της Καπαδοκίας. Τότε, σαν και να ήταν από Θεού, ακούστηκε μια παιδική φωνή. «Ο Αμβρόσιος επίσκοπος». Αυτό διαδόθηκε σαν σύνθημα αμέσως σε όλη την πόλη και οι επίσκοποι, κλεισμένοι στην εκκλησία για την εκλογή, εξέλεξαν τον έπαρχο Αμβρόσιο, που ακόμα δεν ήταν χριστιανός, αλλά κατηχούμενος. Ο Άγιος Αμβρόσιος θέλησε με κάθε τρόπο να αποφύγει, δικαιολογούμενος πως ήταν δημόσιος αξιωματούχος και πως έπρεπε τάχα να έχει τη συγκατάθεση του βασιλέα. Ο βασιλέας, όταν πληροφορήθηκε την εκλογή και τις αντιρρήσεις του επάρχου, απάντησε «Χαίρω ότι τον άνθρωπο που εγώ διόρισα έπαρχο, η Εκκλησία τον εξέλεξε επίσκοπο. Να πείτε στον Αμβρόσιο ότι τον διατάζω να δεχθεί την εκλογή του». Ο Άγιος Αμβρόσιος, μη έχοντας πια να δικαιολογηθεί, βαπτίστηκε και έλαβε διαδοχικά τους βαθμούς της ιεροσύνης, πρώτα διάκονος, ύστερα πρεσβύτερος και τελευταία επίσκοπος. Όλοι χάρηκαν και πανηγύρισαν και ο Μέγας Βασίλειος του έγραψε «Εδοξάσαμεν τον Θεόν ημών, τον καθεκάστην γενεάν εκλεγόμενον τους αυτό ευαρεστούντας». Ο Άγιος Αμβρόσιος ως επίσκοπος τώρα, με το παράδειγμά του και με το εύγλωτο κήρυγμά του, μέσα σε λίγον καιρό εξηγίανε το ποιμνιό του από το μίασμα του αριανισμού και ως έξοχος ποιητής διοργάνωσε τη Θεία Λατρεία της Επισκοπής του. Μεγάλη πολεμική εναντίον του Αγίου Αμβροσίου έκανε η μητέρα του βασιλέα και φανατική αριανή Ιουστίνα. Έφτασε να έχει την αξίωση να παραδώσει ο Άγιος Αμβρόσιος τον ναό του στον αριανό επίσκοπο. Όταν τον κάλεσαν στα βασιλικά ανάκτορα και τον διέταξαν να παραδώσει τον ναό, ο Άγιος Αμβρόσιος απάντησε «Ο επίσκοπος της Εκκλησίας δεν παραδίδει τους ναούς του Κυρίου». Η απάντηση αυτή ομοιάζει σαν εκείνη που έδωκε ο Μέγας Βασίλειος στον έπαρχο Μόδεστο, απεσταλμένο του αριανού αυτοκράτορα Ουάλη. Θαραλέα επίσης υπήρξε η στάση του Αγίου Αμβροσίου απέναντι στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Όταν τότε στη Θεσσαλονίκη κακοποίησαν τους βασιλικούς αντιπροσώπους, ο Θεοδόσιος οργίστηκε και με διαταγή του οι στρατιώτες έσφαξαν στον υπόδρομο 7.000 ανθρώπους. Ύστερα από το έγκλημα αυτό, ο Θεοδόσιος κατά την εορτή των Χριστουγέννων βρέθηκε στα Μεδιόλανα και θέλησε να μεταβεί στην εκκλησία και να κοινωνήσει. Ο Άγιος Αμβρόσιος, ντυμένος στα ιερατικά του άμφια, βγήκε στη θύρα του ναού και δεν επέτρεψε στον αυτοκράτορα να προχωρήσει. «Είναι τα χέρια σου βαμμένα με αίμα», του είπε. Ο Θεοδόσιος θέλησε να δικαιολογηθεί και απάντησε στον ιεράρχη. «Και ο Δαβίδα αμάρτησε». Τότε ο Άγιος Αμβρόσιος είπε στο βασιλέα: «Τον μιμήθηκε στο έγκλημα, να τον μιμηθείς και στη μετάνοια». Ο Θεοδόσιος δεν τόλμησε να εισέλθει στην εκκλησία και έφυγε μετανιωμένος. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Σήμερα, στην πατρίδα του Μαγίου, και έγραψε το Θεό στην έρωτη, και έγινε στη Σιώνα.